0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως.

0: Έλα κάτσου, σαλπάρουμε.
1: Έλα, φύγαμε.
0: Μοίρα τις άγκυρες.
1: Πάμε.
0: Πρόσωλο ταχώς.
1: Έτσι, μπράβο. Άντρε, παιδί μου, ευτυχώς δεν μπορούσα άλλο αυτή την αγωνία. Πώς θα το πει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας και γιατί αργεί ο Αλέξης Τσίπρας και μην αργείς Αλέξη και κάνει το Αλέξη. Το έκανε ο άνθρωπος εχθές. Εκεί σε. Εντάξει, πολύ ωραία τοποθεσία, έτσι. Πολύ ωραία τοποθεσία.
0: Καλά, ήταν πολύ ωραίο το φόντο. Βασικά τώρα να έχει τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
1: Ήταν άρτιο όλο αυτό το που παρουσιάστηκε χθες σκηνοθετικά, γιατί ήμουν και εκεί, το κάλυψα. Άρα σας λέω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και το όνομα. Θα πούμε, το αποκαλύψουμε.
0: Καλά, γιατί κρυφό είναι.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Βήρα τις άγκυρες.
1: Έλα,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Με νέο κόμμα, άλλο ένα κόμμα, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο πολιτικό σκηνικό. Και βέβαια θέλουμε τις δικές σας πρώτες εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Σας εντυπωσίασε, ήταν αυτό που περιμένατε, ήταν κατώτερο των προσδοκιών? Πείτε μας λοιπόν τις δικές σας εντυπώσεις και για το όνομα του κόμματος, αλλά και για την παρουσίαση, την ιδρυτική διακήρυξη που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Κοίτα, εγώ να πω, θες να βάλεις κάτι άλλο ηχητικό για να
0: θα
1: πω...
0: Θα βάλουμε πολλά ηχητικά.
1: Ωραία, να πω ότι λοιπόν, δεν υπήρχαν εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το είχαμε πει εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, κανείς, ουδής, ούτε καν, και θα το λέω για την Όλγα Γεροβασίλη, γιατί είναι πολύ στενή, όχι μόνο συνεργάτη, θα το λέξει, Τσίπρα από τους ανθρώπους πολύ κοντινούς του, δεν ήταν. Ο ίδιος δεν ήθελε να είναι εν ενεργεία βουλευτές, με το δίκιο του, διότι ανήκουσε σε ένα άλλο κόμμα. Είδα όμως διάφορους άλλους που ήταν ξεστέλεχη του παλιά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουν φύγει, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι, πάρα πολύ, είχε κόσμο.
0: Κόσμο είχε, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Είχε κόσμο, είχε.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Παλμό είχε.
1: Παλμό είχε.
0: Ενθουσιασμό είχε.
1: Είχε, είχε.
0: Γιατί άκουσα εκεί πέρα κόσμο την ώρα που έφτανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο να τον υποδέχονται με θέρμη.
2: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Η προστασία
3: μας! Τα αγαπάμε πολύ, Αλέξη!
1: Κάπου ακούστηκα και εγώ.
0: Ίσως ο τύρας μας, αγαπάμε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
1: Ναι, ήταν εκεί που ετοιμαζόταν να βγει ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι, ήταν σε ένα μέρος που τον ετοιμάζαν για να βγει. Είχε μαζευτεί ο κόσμος εκεί, τον χειροκροτούσε, ακούσαμε και τι έλεγε. Είχα πάει εκεί να βγάλω κανένα βίντεο να στείλω υλικό στον Ιωσή, βεβαίως εγώ. Εντάξει, ευδιάθετος ο Αλέξης Τσίπρας. Χαλαρός, επικοινωνιακός, αυτό πρέπει να το πούμε. Ένας χαρισματικός πολιτικός. Αλέξανδρε, μην γράψετε για μηνύματα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κανέναν. Εμείς λέμε την προσωπική μας άποψη και βεβαίως την σχολιάζουμε, τα τεκτενόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Εντάξει, όχι. Βρε, Ιωσήφ μου, επειδή το παρακολούθησα. Εγώ είδα λοιπόν. Δεν είδα νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι τα νέα στελέχη θα ανακοινωθούν και θα εμφανιστούν σιγά σιγά, αυτό καταλαβαίνω, και μέχρι το Σεπτέμβριο. Τις αυτές 7 δεσμεύσεις άκουσα, που νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και το πρόγραμμα του κόμματος θα το δούμε αργότερα.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Το είπε ο κύριος Γαβρόγλου.
1: Okay,
0: ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Αυτά.
0: 7 δεσμεύσεις λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην παρουσίαση είπε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, για τουλάχιστον ένα χρόνο, όπου και αν πήγαινα, αυτό που μου έλεγαν όλοι είναι κάντε κάτι. Κάντε επιτέλους κάτι. Ήρθε λοιπόν, λέει, η ώρα να το ανακοινώσω. Και ανακοίνωσε λοιπόν ότι ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι.
4: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες, προς όλο ταχώς.
1: Δεν θέλω φουρτούνα μόνο. Να μην έχει φουρτούνα, δεν με πειράζει.
0: Πάλι θάλασσα. Στα καράβια θα
1: δεν πούμε. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να ζαλίζομαι. Δεν το θέλω. Πώς θα το κάνουμε. Πιστεύω να είναι, ρε παιδί μου, ήρεμες οι θάλασσες. Να πω μόνο τη λέξη συμπαράταξη. Υποδηλώνει τη συσπήρωση, όχι μόνο συμμαχία. Λένε από τις πηγές της Αμαλίας.
0: Μα το τόνισε αυτό. Έτσι, δηλαδή, δεν χρησιμοποίησε πολλές φορές τον όρο κόμμα ή κίνημα.
1: Ακριβώς.
0: Χρησιμοποίησε τον όρο συμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Εδώ στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε είχαμε και Ναζίμ Χικμέτ, την πιο όμορφη θάλασσα, γιατί είχαμε και διάφορα σημειολογικά τα οποία θα πρέπει να επισημάνουμε. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ. Όπως λέει λοιπόν η Αμαλία, τόνισε ιδιαίτερα στην ομιλία του χθες την συμπαράταξη, λέγοντας ότι θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Αυτό πάει στην Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα λέει.
1: Α, μάλιστα.
0: Είμαστε κάτι παραπάνω.
1: Το είπε και ίδιος, να χρησιμοποιήσω, λέει, τον όρο που χρησιμοποιεί.
0: Είμαστε,
1: ομάδα.
0: Λέει, κάτι παραπάνω από μία ομάδα.
1: Α, εκεί πήγε.
4: Ξέρετε κάτι. Θέλουμε, φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Για να κλέψω το σύνθημα μιας αγαπημένης ομάδας. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο.
0: Εκεί λοιπόν πάει η συμπαράταξη και στη συνέχεια ανέλησε ποια είναι αυτή η συμπαράταξη, λέγοντας ότι πρόκειται για την ριζοσπαστική αριστερά, την σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είδα τον κύριο Λιάκο, θυμάσαι τον κύριο Λιάκο, ήταν νομίζω και στην κυβέρνηση, όταν κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι πολύ καλός στα οικονομικά ο κύριος Λιάκος, τεχνοκράτης, ο κύριος Γαβρόγλου, περισσότερο ανεξάρτητη κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η κυρία Λινού ήταν που, που είναι ανεξάρτητη.
1: Ναι,
0: πλέον,
1: ο
0: κύριος Αρακιώτης.
1: Ναι, ναι, αυτοί που θέλουν και έτσι και αλλιώς θέλουν και κοιτούν ξεκάθαρα προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ήταν ο κύριος Καλογύρου, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η κυρία Πεπέ και εκείνη εξ απορρίτων του Αλέξη Τσίπρα. Από τότε που ήταν και πρωθυπουργός, αλλά και τώρα. Είδα αυτούς τους ανθρώπους που είχε πάντα κοντά του Αλέξη Τσίπρας.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε στη σημειολογία, είπαμε λοιπόν για τον Ναζίμ Χικμέτ, είπαμε για την Μπαρτσελόνα, κάπου λοιπόν εκεί το πράγμα θύμισε Πασόκ. Αυτό λένε και από το Πασόκ.
1: Το κοριτσάκι εμένα μου θύμισε λίγο, όχι.
0: Ήτανε δύο οι λόγοι. Α. Το ένα ήταν το κοριτσάκι, το οποίο ανέβηκε πάνω στη σκηνή για να δώσει το χαρτάκι με το όνομα στον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας το κοριτσάκι που είχε ανέβει στη σκηνή πάνω το 81, στην ομιλία του, στο 85 μάλλον, στην ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το άλλο ήταν η ιδρυτική διακήρυξη. Εδώ κρατάω την ιδρυτική διακήρυξη όπως την κρατούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη του 1974. Αυτό τουλάχιστον λένε από την πλευρά του Πασόκ. Αυτό καταλογίζουν, είναι η πρώτη κριτική. Τι ήταν όμως αυτή η ιδρυτική διακήρυξη και τι σημαίνει σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα?
4: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα. Η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
0: Ναι. Πηξίδα λοιπόν πηξίδα. Είναι η ιδρυτική διακήρυξη και το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα.
1: Ναι, αναφέρθηκε βεβαίως σε κανείς και επιθέσεις στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε στο θέμα του ΠΚΠ, στο θέμα των υποκλοπών, στα ΤΕΜΠΗ, σε όλα αυτά τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Μίλησε για το κράτος δικαίου, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη. Ήταν ολομέτωπη η επίθεση και νομίζω ότι με αυτά θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας και μέχρι τις εκλογές. Αφού δούμε, ξαναλέω και το εγώ. Θέλω να δω το πρόγραμμα του κόμματος, όπως και τα στελέχη. Αλλά λένε πάρα πολύ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξαναβρει το χαμόγελό του και το επικοινωνιακό χάρισμα που έχει.
0: Καλά,
1: που κανείς,
0: αυτό το έχει.
1: Έτσι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
0: Είναι ένα λαμπερό πρόσωπο.
1: Έτσι,
0: είναι ένα ζεστός άνθρωπος, ο οποίος σε κερδίζει.
1: Ναι.
0: Και αυτό... έχει επικοινωνιακό χάρισμα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι δεδομένο. Επίσης, είναι ένα πολιτικό όν.
1: Δεν το συζητώ αυτό.
0: Ό,τι και αν καταλογίσει κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα,
1: είτε το συμπαθεί,
0: είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί, είναι ένα πολιτικό όν.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το λέω αυτό, είναι σημαντικό για να έχουμε ανθρώπους που έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο στην πολιτική σκηνή του τόπου.
0: Και πλέον έχει και μία εμπειρία, έτσι.
1: Φυσικά έχει εμπειρία, έχει κυβερνήσει τη χώρα, ήταν πρωθυπουργός και σε δύσκολες στιγμές. Άρα και αυτό θεωρώ ότι μετράει. Από εκεί και πέρα, τι λένε πολλοί. Άλλοι διαφωνούν με το όνομα. Άλλοι σου λέει ναι, όλα ωραία, καλώς καμωμένα, αλλά πού είναι το πρόγραμμα, πού είναι τα στελέχη. Παιδιά, σιγά σιγά γίνονται αυτά. Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας λέει κάνουμε ένα καινούριο πολιτικό εγχείρημα, ένα κόμμα άμια, ένα πολιτικό φορέα από την αρχή. Και είστε όλοι, γιατί πολλές φορές είπε το εμείς, η κοινωνία,
0: ναι, είπε,
1: εμείς,
0: όπως ο Μακρυγιάννης, πρέπει να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Ήταν πάρα πολλές οι αναφορές και σε ιστορικά πρόσωπα και σε ιστορικές περιόδους, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε και τις καταβολές της συγκεκριμένης παράταξης, την κληρονομιά δηλαδή, την οποία κουβαλάει.
4: Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Αυτά λοιπόν είναι η κληρονομιά. ΕΑΜ, Εθνική Αντίσταση, ΕΔΑ, τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ της αλλαγής.
1: Το τόνισε, γιατί μετά τα έχωσε στο ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Με είπε για τα δάνεια κτλ. Ότι είναι το ίδιο με την Νέα Δημοκρατία, ότι πάνε στελέχη από εδώ και από εκεί σε υπουργικούς και όχι μόνο θόκους. Θέλω να πω, έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρη ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί είπε ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χρεοκόπησαν τη χώρα. Έφτασαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν. Από εκεί και πέρα, μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η επιλογή του ονόματος. Είναι ένα όνομα που κανείς, είναι η αλήθεια, δεν περίμενε.
1: Ήταν, λέει, το κρατούσε ο ίδιος 2 μήνες επί τα σφράγη στο μυστικό και ο ίδιος το αποφάσισε, ο ίδιος το επέλεξε.
0: Και το όνομα λοιπόν αυτού, Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άλλη κριτική τώρα από εκεί. Γιατί κάποιοι λένε, για παράδειγμα, η κριτική που έρχεται από τα αριστερά, ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί ή και να καπηλευτεί, όπως λένε από την αριστερά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Ελλάς, τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Υπάρχει και η κριτική από τα δεξιά. Α, θέλεις να μας γυρίσεις πίσω.
1: Ναι.
0: Θέλεις να έχουμε πάλι στο μυαλό μας τον εμφύλιο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Υπάρχει και αυτή η κριτική. Κάποιοι λένε, για παράδειγμα, δηλαδή, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα τώρα πρέπει να το ονομάσει ΕΔΕΣ.
1: Ακριβώς. Γίνεται χαμός διαδίκτυο.
0: Γίνεται και αυτό. Άλλοι λένε ότι μπερδεύεται με την ελληνική αστυνομία. Θα πάρουμε το 100, λέει, για να μάθουμε τις προγραμματικές θέσεις του νέου κόμματος. Έχει προκαλέσει λοιπόν συζητήσεις και το όνομα, η επιλογή του ονόματος που είναι το Ελλάς.
5: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έχει και πολλά τραγούδια.
1: Έτσι, άλλη μόνο.
0: Έτσι. Πείτε μας λοιπόν πώς σας φάνηκε και η επιλογή του ονόματος. Το Ελλάς για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Και γενικότερα η πρώτη εντύπωση από την χθεσινή πρεμιέρα, από τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Καλό τάξιδο λοιπόν. Εκεί στις νέες θάλασσες, βήρα τις Άγκυρες, προς Ολοταχώς.
1: Και φύγαμε.
0: Τράβα μπρος, όπως είναι και το μουσικό θέμα το οποίο παίζει από κάτω. Εντάξει Μαρία, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αρκετά κουνηθήκαμε με την Αλίκη στο ναυτικό.
1: Κάτι τους αρέσει στους πολιτικούς, στα καράβια και η θάλασσα.
0: Ναι,
1: αρέσουν.
0: Ρε παιδί μου, όλο μέσα σε ένα πλοίο μας έχουν.
1: Δεν μπορώ, βρε Ιωσήφ μου, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.
1: Ναι, δεν μας αφήνουν να πάμε έτσι με ένα λεωφοριάκι, έτσι σε ένα ωραίο εθνικό δρόμο που δεν έχει λακκούβες, έτσι μια ευθεία. Να μην ζαλιζόμαστε, να μην έχει φουρτούνες, να μην έχει κύματα, να μην έχει τίποτα. Πώς θα γίνει τώρα, ρε παιδιά.
0: Δεν μπορώ εγώ τη θάλασσα κιόλα. Εντάξει, δεν μπορώ.
1: Γιατί μπορεί στον αέρα.
0: Με πιάνει ναυτία, δηλαδή. Θέλω δραμαμίνες.
1: Κι εγώ το ίδιο.
0: Όχι, ούτε τον αέρα. Εγώ θέλω κάτω.
1: Κι εγώ, να πατάω. Κι εγώ. Εκεί. Μπείτε σε ένα λεωφοριάκι. Αφήστε τις θάλασσες. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με μόλις 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber.
0: Καλημέρα στον Νίκο, τον Σάντσι. Με μία λέξη λέει ο Αλέξης Τσίπρας χθες ήταν εξαιρετικός. Εμείς θα τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, και τα θετικά και τα αρνητικά. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Ξέρετε, λέει, η αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση.
1: Καλά, το έχει δίκιο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
1: Ναι. Και ο Παντελής ο Χάρος λέει, τρίζουν τα κόκαλα της εθνικής αντίστασης. Αυτό.
0: Και ο Δημήτρης ΕΑΜ λέει και η εθνική αντίσταση, μάλιστα, μα δεν τρέπεται λιγάκι. Είναι το μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Δημήτρης. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καμία σημασία δεν δίνω λίγο στο όνομα. Η ουσία έχει νόημα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου,
1: δίκιο,
0: αγαπητή
1: έχει δίκιο,
0: Κατερίνα.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Ο Χριστόφορος, όταν ακούει, λέει, για σωτήρες που έρχονται να μας σώσουν, θυμάμαι αυτή τη φράση. Ο Θεός υποσχέθηκε στους ανθρώπους ότι οι καλές υπάκουες γυναίκες θα βρίσκονται σε όλες τις γωνιές του κόσμου και μετά έκανε τον κόσμο στρογγυλό. Κάτσε, αγαπητέ Χριστόφορε, γιατί έχουμε πολλούς σωτήρες. Το πολιτικό μας μέλλον είναι τουλάχιστον.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Θα μας σώσουν.
0: Είναι τουλάχιστον ευίωνο το πολιτικό μας μέλλον, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να σώσουν τη χώρα. Για άλλη μια φορά τουλάχιστον.
6: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος.
0: Τέλος θέλει να κυβερνήσει.
1: Θέλει να κυβερνήσει, γιατί να μην θέλει.
0: Αυτό είναι ο κύριος Βελόπουλος.
1: Το κατάλαβα. Γιατί
0: υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Όλοι
0: θα τους ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί είναι πολύ διατεθειμένοι.
1: Μπράβο.
0: Να μας σώσουν.
1: Ωραία. Τώρα και θα κοιμάμαι ήσυχα από εδώ και πέρα.
0: Η Μαρία από την άλλη, για τον Αλέξη Τσίπρα, επιτέλους λέει, βρήκαμε στέγη ξανά.
1: Κοίτα, το ότι δημιουργούνται νέα κόμματα. Βεβαίως ο κ. Τσίπρας είναι παλιός στην πολιτική, δεν είναι ένα εισερχόμενο πρόσωπο. Είναι η κυρία Καριστιανού, ας το πούμε έτσι. Το θεωρώ μια δημοκρατική διαδικασία. Γιατί μπορεί να εκφράζουν και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Και θέλω να πω, μέσα μπορεί και κάποιοι άνθρωποι με αυτό το υπάρχον πολιτικό σύστημα να μην μπορούν να εκφραστούν. Μπορεί τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, γιατί περιμένουμε και τρίτο κόμμα να δημιουργηθεί, είναι το Αντώνη Σαμαρά. Τώρα οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Δεν ξέρω, λέω, οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Άρα θα έχουμε μια παλέτα από κόμματα να διαλέξουμε όταν θα έρθουν οι εκλογές.
0: Φυσικά.
1: Και αναλόγως με τι ο καθένας τον καλύπτει, έτσι, γιατί του προσφέρει το κάθε κόμμα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν αντέχει άλλο. Κόσμος επιφυλακτική για Τσίπρα, αλλά και πάλι λέει, σου δίνει μια ελπίδα αλλαγής. Γιατί έχει βαλτώσει ο τόπος, είμαστε χειρότερα από ποτέ. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στη Μαρία. Αγαπητή Μαρία, μας κατάλαβες δυστυχώς για εμάς. Άκουσα, λέει, τα 5 πρώτα λεπτά της εκπομπής σας για να καταλάβω το ρόλο του Τσίπρα και τις εντολές που σας έδωσαν. Αφού κατάλαβες τις εντολές που μας. Όλο το βράδυ δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ήμασταν στα τηλέφωνα και παίρναμε εντολές. Ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, τώρα σας το λέω με αγάπη. Με αγάπη, ειλικρινά, δηλαδή από τα βάθη της ψυχής μου. Σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα. Σταματήστε, δηλαδή, να κάνετε σενάρια.
1: Προσθέτω,
0: δηλαδή, εγώ γελάω, πραγματικά.
1: Εγώ πια
0: γελάω.
1: Δεν μπορώ, δεν εκκρεμίζω. Ο Μιχάλης λέει, καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Ο ψεύτης ψεύτης μένει. Αυτή είναι η άποψη του Μιχάλη.
0: Το σίγουρο είναι ότι ξύπνησαν τα πάθη, τα πολιτικά
1: ναι,
0: πάθη.
1: Ναι, αυτό, εντάξει, σίγουρα.
0: Έχουμε και πάλι ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Γιατί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί και απέναντι από την κυβέρνηση και απέναντι από το ΠΑΣΟΚ και μάλλον περισσότερο. Εκεί θα υπάρξει ο μεγάλος πόλεμος.
1: Ναι, λογικό είναι. Εντάξει, ξέρεις τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης σου λέει ότι μπορεί να του κόψει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Οπότε και εκεί θα έχουμε μπιφ. Το ΠΑΣΟΚ φυσικά έχει ένα διμέτωπη μάχη και με την κυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι περιμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Άρα θα έχει ενδιαφέρον πολιτικά το επόμενο διάστημα. Να διαβάσω ένα μήνυμα της Κατερίνας από το Πασαλιμάνι. Πολλοί καπετανέλη μαζεύτηκαν, αλλά εγώ μια ναυτία και μια ανακατοσούρα την έπαθα πρωί-πρωί. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Να σε καλά, Κατερινάκι μου.
0: Και εσύ την έπαθες, Κατερίνα.
1: Και εκείνη, σαν και εμένα.
0: Ομοιοπαθείς.
1: Ναι.
0: Σαν και εμάς.
1: Ναι.
7: Σας έπιασε η θάλασσα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Πολύ ζαλίζω. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
0: Είναι επειδή ξεκινήσαμε τώρα, έχουμε ξανοιχτεί γι' αυτό και έχουμε τον πρώτο κυματισμό που μας χτυπάει. Μετά θα φτιάξουν τα πράγματα. Μόλις βγούμε στα ανοιχτά, έρχονται καλύτερες θάλασσες. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί το ταξίδι ξεκίνησε.
4: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.

0: Τα έλεγε ο Νταλάρας, τα έλεγε χρόνια τώρα. Μη μιλάς, μη γελάς.
1: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς.
0: Α, και ήρθε η Ελλάς. Ήρθε λοιπόν. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είναι και όλων των αποχρώσεων, όλων των απόψεων. Αγαπητέ Γιάννη, αναφέρομαι στον Γιάννη Πάπο, θα μετέφερα με χαρά το μήνυμά σου, απλά είναι υβριστικό. Οπότε δεν θα το μεταφέρω όπως καταλαβαίνεις. Τώρα με τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα λέει αγαπημένα μου. Αν και αποσύρθηκα κάποια από το ΣΥΡΙΖΑ από τα 18 μου λέει, όταν ήταν νεάρα ακόμα, ομολογώ ότι το ΕΛΑ ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή. Όλοι μιλάνε γι' αυτό, έστω και αρνητικά. Τους ανάγκασε όλους να ασχολούνται με το όνομα. Άρα πέτυχε, το τι θα κάνει μετά έχει σημασία. Πάντως λέει, βλέπω ρεύμα. Καλημέρα στη Στέλλα. Και ο Νίκος, βλέπουμε το δέντρο λέει που είναι το όνομα και χάνουμε το δάσος που είναι οι πολιτικές. Δεν νοιάζει το μεσοπολίτη με όλα αυτά που περνάει ένα όνομα, αλλά πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη με αξιοπρέπεια. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ πάντως χθες ένιωσα μια αισιοδοξία, μια ελπίδα για την επόμενη ημέρα, για κάτι διαφορετικό. Ό,τι και να του προσάψουν, αυτός δεν είχε ο ΠΚΠ και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Ο Προβοκάτορας, εκεί που περιμέναμε φιέστα με Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα, μας προέκυψε φιέστα με το Μίτσο το Μαυρίκι του Πανιωνίου. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος, ελπίζουμε σε κάτι καλό για την πατρίδα, αλλά το όνομα λέει μου φαίνεται περίεργο.
2: Εντάξει, είναι, ξέρεις, υποκειμενικό ρε παιδί μου, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σε κάποιους αρέσει, κάποιοι δεν δίνουν σημασία στο όνομά σου. Λέει, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Τσίπρας, το πρόγραμμά του, τι άποψη πια έχει για συγκεκριμένα θέματα, σοβαρά, για τα εθνικά που αναφέρθηκε πολλές φορές στα εθνικά θέματα χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Αρκετές φορές.
0: Ο Θωμάς, είχαμε ψηφίσει, λέει, το όχι και το έκανε ναι. Μήπως τώρα λέει, ψηφίσουμε Τσίπρα και μείνει ο Μητσοτάκης. Καλημέρα και σε σένα. Ενώ ο Γκοτζίλας, μήπως το Ελλάς σημαίνει ένας λαμπερός άλλος ΣΥΡΙΖΑ. Είστε και ευρηματικοί, έχετε βάλει και τη φαντασία σας να δουλεύει. Καλημέρα αγαπητέ, να σε καλά φίλε. Ενώ ο Πάνος αναρωτιέται πόσα κόμματα αντέχει αυτή η χώρα. Εύλογη η απορία σου. Πόσα να αντέχει. Πόσα θα κατέβουν και πόσα θα μπουν στην επόμενη Βουλή. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Να μην κάνει, λέει, μια αναφορά χθες ο Αλέξης τον Ολυμπιακό, δεν το περίμενα. Δείχνει ότι δεν είναι υπεράνω όπως ο Ιωσήφ που λέει Ολυμπιακός πρωταθλητής και γεμίζει το στόμα του. Καλά, αγόρι μου, καλά, θα σε φτιάξω πίσω, έχει αχλάδα την ουρά. Καλημέρα και στην
2: χαμός
0: Κατερίνα.
2: Χαμός
0: γίνεται, ναι.
2: Χαμός.
0: Καινούργιο καλαθάκι μου λέει και που να σε κρεμάσω, κρατώ μικρό καλάθι, ο χρόνος θα δείξει, θα κλέψει από το Πασόκ και από άλλα κόμματα. Εμείς λέει τι θα κάνουμε, ο καθένας όταν θα έρθει η ώρα θα πάρει τις αποφάσεις του. Ενώ ο Νίκος από την άλλη πρόκειται, λέει, για καρικατούρα του Ανδρέου Παπανδρέου. Δεν μπορεί να υποδηθεί τον μεγάλο και ανεπανάληπτο Ανδρέα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας με κριτική, με εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος.
2: Και με θετική ανταπόκριση, έτσι. Η Δανάη λέει: Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα. Καλημέρα. Να. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Καλά, αυτό το Ελλάς, Ελλάς. Εγώ όταν ακούω Ελλάς, Ελλάς πηγαίνει αλλού το μυαλό μου.

0: Ιστορικό σύνθημα έχει μείνει
1: τώρα. Τώρα το λες και σήμερα που εχθές τις έριξε τις βομβίτσες.
0: Ο άλλος λέει γιατί δεν το έλεγε ο Ομπάμα.
1: Προχθές.
0: Και ο Ομπάμα έχει, ναι, και ο Ομπάμα έχει αναφερθεί στο παρελθόν.
2: Thank you very much. Βίτο, μη Ελλάς.
0: Ορίστε, και ο Ομπάμα λέει ζήτω η Ελλάδα.
1: Πού το θυμήθηκε τώρα, αγάπη μου, γλυκιά. Πού το θυμήθηκε.
0: Και ο βασιλιάς Κάρολος, όχι μόνο ο Ομπάμα.
3: Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε. Πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματα, πραγματικά γίνεται χαμός. Εντάξει, είναι το πολιτικό θέμα της ημέρας.
1: Λογικό είναι, έτσι, επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή για τον Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο κόμμα, έτσι, νέο όνομα.
0: Εγώ περίμενα όμως χθες.
1: Τι?
0: Όλη αυτή η παρουσίαση να έχει κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο ευρηματικό. Μου φάνηκε έτσι λίγο... Παλαιά σκοπή.
1: Ναι. Πάντως σκηνοθετικά ήταν πολύ ωραίο, έτσι. Αυτό λέω.
0: Εντάξει, σκηνοθετικά ήταν ωραίο, αλλά περίμενα έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ευρηματικό, κάτι πιο σύγχρονο. Ακόμα και στο λογότυπο του κόμματος. Λέω τώρα, εγώ σαν θεατής, έτσι. Σαν τηλεθεατής, όπως το παρακολούθησα. Επίσης, τον Αλέξη Τσίπρα προλόγησαν η Μαριάννα Τουμασάτου με τον Εμίλιο Χιλάκη.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω μεγάλη αδυναμία, να ξέρεις, το Χιλάκη. Μεγάλη
1: εγώ
0: αδυναμία.
1: Το λατρεύω,
0: έτσι, πραγματικά.
1: Και είναι και πολύ καλός ηθοποιός.
0: Εξαιρετικός ηθοποιός. Μ' αρέσουν και οι απόψεις του, όσες φορές τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις. Είναι και πανάθα να τα λέμε αυτά. Και επί της ουσίας είχαν φτιάξει ένα θεατρικό για να προλογίσουν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ευρηματικό, κάποιες φορές, με πολιτικές αναφορές.
1: Καλά, διαβάσαν και εκείνη από μέσα όμως, δύο-τρεις ατάκες. Ναι. Δεν μπορούσα να τα. Εντάξει.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι έριξαν κάποια καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού. Δεν το περίμενα τώρα. Δηλαδή στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να ρίξουν τώρα καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού μου έκανε εντύπωση. Τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα. Εάν κάνω λάθος, πες μου και εσύ να μου πούνε και οι ακροατές στο στούντιο atrialfm.gr.
4: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρι για να ανεβάσω ένα Instagram story?
5: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
5: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
0: Εμένα έτσι μου φάνηκε λοιπόν, σαν καρφί για τη Μαρία Γαριστιανού. Να πετάξουμε ένα περιστέρι και να ανεβάσουμε live στο Instagram.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Εσύ δεν είσαι influencer, τα νέα κόμματα.
1: Δεν χρειαζόταν αυτό,
0: ναι. Τώρα στη χθεσινή βραδιά που ήταν πραγματικά η γιορτή για την... για το νέο κόμμα, αυτή η αναφορά και είναι και από διαφορετικό πολιτικό χώρο. Πες με περίεργο τώρα, δεν ξέρω, μου χτύπησε λίγο άσχημα. Απλά το αναφέρω. Η ώρα είναι 9 παρά 20, είναι η ώρα που έχετε αγαπήσει όλοι.
1: Βέβαια.
0: Καθώς στο στούντιο βρίσκεται κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Θα ήταν πιο εύκολο να πούμε την κίνηση όπου δεν υπάρχει, γιατί πραγματικά είναι. Γεμάτοι όλοι οι δρόμοι. Στο κόκκινο Κηφισό στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού σε Εγάλεο και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνια στη Σμάρνη Πατησίων. Και Πειραιός, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια, ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από τις Τζιφιές μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που πλέον ανήκει και στο Ευρωπαϊκό Πάνθεον.
0: Το είπαμε αυτό. Κάθε μέρα θα το λέμε. Όποτε λέμε την κίνηση για τον Πειραιά, δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουμε γι' αυτό.
6: Εγώ αναφέρομαι στην κίνηση.
0: Ναι, αλλά το κολλάς και αυτό από πίσω.
6: Είναι αλληλένδετο.
0: Είναι αλληλένδετο.
6: Μεγάλη διάκριση.
0: Εντάξει, σε συγχωρώ γιατί είναι το πρώτο που ζεις. Το άλλο ήσουν ένα μικρό παιδάκι, δεν το θυμάσαι.
6: Δημοτικό και τα δύο.
0: Το πρώτο που έζησες, οπότε καταλαβαίνω. Εντάξει,
6: συμφωνώ. Για πάμε. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντία έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
1: Δεν σε πείραξε πολύ σήμερα, Παναγιώτης. Κράτησε χαρακτήρα, δεν σε πείραξε πολύ.
0: Τώρα, αυτές τις μέρες εμείς βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Ας τους άλλους να βλέπουν μπάσκετ, εμείς όλη μέρα ποδόσφαιρο. Και έρχεται και το Μουντιάλ τώρα τον Ιούνιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Μεξικό, σε Καναδά. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω κρασίδι, παίκτες γύρω-γύρω και όλα αυτά τα ωραία. Η Μαρία απέναντι αναρωτιέται, σου λέει: Τι λέει αυτό, τρελάθηκε τώρα? Ναι, έχω τρελαθεί, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου.
1: Ναι.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο.
1: Αυτά
0: σαν
1: είναι.
0: Να καλπάζω, σαν
1: καλά,
0: να κατεβαίνω,
1: εσύ?
0: Να οργώνω το γήπεδο.
1: Τι κάνεις?
0: Να το οργώνω. Να καλπάζω.
1: Και κάνει και χειρονομίζω να με βλέπει.
0: Το οργώνω, άσε με τώρα.
1: Ναι, όργωσε, παιδί μου, όργωσε.
0: Έτσι νιώθω λοιπόν.
1: Όργωσε εσύ.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Τι άλλο θέλεις? Προετοιμάσου για το Μουντιάλ που έρχεται στα public.
6: Yeah, που πλέον ανήκει και στο ευρωπαϊκό πάνθεον.
0: Το πάμε αυτό. Κάθε μέρα θα το λέμε. Όποτε λέμε την κίνηση για τον Πειραιά, δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουμε γι' αυτό.
6: Εγώ αναφέρουμε στην κίνηση.
0: Ναι, αλλά το κολλάς και αυτό από πίσω.
6: Είναι αλληλένδετο.
0: Είναι αλληλένδετο.
6: Μεγάλη διάκριση.
0: Εντάξει, σε συγχωρώ γιατί είναι το πρώτο που ζεις. Το άλλο ήσουν ένα μικρό παιδάκι, δεν το θυμάσαι.
6: Δημοτικό και τα δύο.
0: Το πρώτο που έζησες, οπότε καταλαβαίνω. Εντάξει, για πάμε.
6: Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντία έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
1: Δεν σε πείραξε πολύ σήμερα, Παναγιώτης. Κράτησε χαρακτήρα, δεν σε πείραξε πολύ.
0: Τώρα, αυτές τις μέρες εμείς βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Ας τους άλλους να βλέπουν μπάσκετ, εμείς όλη μέρα ποδόσφαιρο. Και έρχεται και το Μουντιάλ τώρα τον Ιούνιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Μεξικό, σε Καναδά. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω κρασίδι, παίκτες γύρω-γύρω και όλα αυτά τα ωραία. Η Μαρία απέναντι αναρωτιέται, σου λέει: Τι λέει αυτό, τρελάθηκε τώρα? Ναι, έχω τρελαθεί, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου.
1: Ναι.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο.
1: Αυτά
0: σαν
1: είναι.
0: Να καλπάζω, σαν
1: καλά,
0: να κατεβαίνω,
1: εσύ?
0: Να οργώνω το γήπεδο.
1: Τι κάνεις?
0: Να το οργώνω. Να καλπάζω.
1: Και κάνει και χειρονομίζω να με βλέπει.
0: Το οργώνω, άσε με τώρα.
1: Ναι, όργωσε, παιδί μου, όργωσε.
0: Έτσι νιώθω λοιπόν.
1: Όργωσε εσύ.
0: Γιατί αγόρασα.

0: Δεν σε πείραξε πολύ σήμερα, Παναγιώτης. Κράτησε χαρακτήρα, δεν σε πείραξε πολύ.
1: Τώρα, αυτές τις μέρες εμείς βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Ας τους άλλους να βλέπουν μπάσκετ, εμείς όλη μέρα ποδόσφαιρο. Και έρχεται και το Μουντιάλ τώρα τον Ιούνιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Μεξικό, σε Καναδά. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω κρασίδι, παίκτες γύρω-γύρω και όλα αυτά τα ωραία. Η Μαρία απέναντι αναρωτιέται, σου λέει τι λέει αυτό, τρελάθηκε τώρα. Ναι, έχω τρελαθεί, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου.
0: Ναι.
1: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτά
1: σαν
0: είναι.
1: Να καλπάζω, σαν
0: καλά,
1: να κατεβαίνω,
0: εσύ...
1: να οργώνω το γήπεδο.
0: Τι κάνεις?
1: Να το οργώνω. Να καλπάζω.
0: Και κάνει και χειρονομίζω να
1: βέβαια. Το οργώνω, άσε με τώρα.
0: Ναι, όργωσε, παιδί μου, όργωσε.
1: Έτσι νιώθω λοιπόν.
0: Όργωσε εσύ.
1: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα. Με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Τι άλλο θέλεις? Προετοιμάσου για το Μουντιάλ που έρχεται στα public.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι για τα φρούτα και τα λαχανικά που δεν τα τρώει ο Σίφα, αλλά τα τρώω εγώ. Οπότε θα πάω να το αγοράσω, θα φάω εγώ, θα φάει και εκείνος αναγκαστικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Φύγαμε λοιπόν στα Lidl για φρούτα και λαχανικά.
1: Καλημέρα και στη Μαρίκα.
0: Ναι.
1: Αναφέρεται σε αυτό που είπαμε νωρίτερα
0: ναι,
1: για την αναφορά στην κυρία Καρισιανού.
0: Ναι.
1: Και εμένα μου ξένησε λέει στην αρχή αυτή η σπόντα, αλλά η όλη ομιλία ήταν προεκλογική και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Έτσι λέει, μου φάνηκε και η κυρία Καρισιανού είναι πολιτικός του αντίπαλος, οπότε έχει και εκείνη ένα νέο κόμμα. Ίσως δεν θα έπρεπε λέει να μας ξενήσει τόσο. Είναι λέει μία σκέψη.
0: Ναι.
1: Την ακούω, τη σέβομαι,
0: ναι.
1: Αλλά εγώ είπα τη γνώμη μου έτσι.
0: Κοιτάξτε, τώρα θα ανέβει η πολιτική αντιπαράθεση. Είναι σίγουρα,
1: καλά.
0: Θα γίνει ο κακός χαμός στο επόμενο διάστημα. Να πω ότι σήμερα συνεδριάζει η Νέα Αριστερά. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πάρα πολλά στελέχη της εξετάζουν την ανεξαρτητοποίησή τους. Μάλιστα, με κοινή δήλωση, είναι αυτά τα στελέχη που κοιτάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, θα έχουμε εξελίξεις σήμερα και στη Νέα Αριστερά.

0: Κατζού. Μάλλον κάτι κάνουμε σωστά.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω γιατί.
1: Περίμενε, να βάλω το ακουστικά μου.
0: Λοιπόν, έχει γίνει η αναφορά από την αρχή της εκπομπής στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ή την Ελλάς, μάλλον, γιατί είναι η ελληνική Ελλάς. Αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μέχρι να το συνηθίσω.
1: Και εγώ να σου μπερδεύομαι. Ναι, και εγώ. Πήγα να λέω εθνική, και εγώ το σκέφτομαι ακόμα.
0: Υπάρχουν λοιπόν και κάποια μηνύματα από δύσπιστους ακροατές και καλά κάνουν οι άνθρωποι και είναι δύσπιστοι και έτσι πρέπει να είναι και πάντα επιφυλακτικοί. Αλλά αυτά τα λίγα μηνύματα που προέρχονται από δύσπιστους ακροατές είναι χωρισμένα σε δύο κατηγορίες. Είναι λοιπόν τα μηνύματα που λένε α, προσπαθείτε να αποδομήσετε και έχετε πάρει εντολές κτλ. Και υπάρχουν και τα άλλα μηνύματα τα οποία λένε ότι κάνετε support στο Τσίπρα.
1: Δηλαδή αποφασίστε
0: και τον αποθεώνετε.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Δηλαδή, παιδιά, okay, κάτι κάνουμε καλά τότε.
1: Τους έχουμε μπερδέψει.
0: Όχι, αυτό πάει να πει ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις, κάνει ο καθένας την κριτική έτσι όπως έχει τα πράγματα στο μυαλό του, χωρίς καμία εμπάθεια και χωρίς κανένα κίνητρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στις Βρυξέλλες που μας ακούει φανατικά. Ένα μη ελασίτικο λέει μήνυμα. 30 και πλέον βαθμοί στη Βόρεια Ευρώπη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Εντάξει, ειλικρινά. 11 νεκροί λέει. 7 στη Γαλλία, νομίζω. Βρετανία έχει δει.
0: Άλλοι 4 νεκροί στη Βρετανία.
1: Ακριβώς. Και Ιταλία. Και στην Ιταλία. Είναι, λέει, θερμοκρασίες ρεκόρ. Όλων των εποχών, δεν ξέρω, τέτοια εποχή, Μάιο, τέτοιες θερμοκρασίες, η Βόρεια Ευρώπη δεν την έχει δει.
0: Είναι ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ, μα ποτέ
1: μας
0: στην ιστορία.
1: Μας έρχεται, να ξέρεις.
0: Τέτοια επίπεδα θερμοκρασιών και στην Γαλλία και στην Αγγλία. Και μάλιστα λέει, μέχρι το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσει τους 39 και τους 40. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική
1: και
0: κατάσταση.
1: Και να ξέρετε ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις χώρες. Στην Βρετανία δεν έχουν κανένα air condition, δεν έχουν κλιματισμό. Δεν είναι όπως εμείς εδώ που έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, εμείς.
0: Τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουμε συνηθίσει.
1: Είναι πραγματικά οι συνθήκες και όλη η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Καλημέρα Γιάννη. Ο Γιάννης είναι στη Βαγκάζη.
0: Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Και μάλιστα στη Βρετανία είναι οι 4 νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι οποίοι προσπάθησαν να δροσιστούν και να κολυμπήσουν και πνίγηκαν. Ο ένας μάλιστα από θερμικό σοκ, γιατί τα νερά είναι ακόμα κρύα. Σε συνδυασμό λοιπόν με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας πήγε το παιδί να μπει μέσα και έπαθε θερμικό σοκ και έχασε τη ζωή του. Δραματική κατάσταση λοιπόν με τον καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Και η Ολλανδία, η αδερφή μου έλεγε ότι τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια εποχή δεν υπάρχουν στην Ολλανδία. Πραγματικά οι άνθρωποι αισθάνονται και άσχημα, έχουν δυσφορία, δεν παντέχουν. Αυτό που λες ακριβώς.
0: Εμείς εδώ ευτυχώς παιδιά δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική. Το νιώθεις ότι έχει ζέστη, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι ακραίο. Τώρα, για το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα, γιατί πρέπει να τα πούμε αναλυτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τους ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές. Τι είναι αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης που έρχεται από την 1η-1η του 2027. Όπως θα πούμε και για την χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμαλή, που έστειλε πολλά μηνύματα από το Μέγαρο Μουσικής. Μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου.
1: Ναι. Και ήταν έντονα επικριτικός. Έτσι, έντονα και για το κράτος δικαίου, για τις υποκλοπές και για τα εθνικά. Και δημιουργείται και ένα δίπολο, βρε παιδί μου. Δηλαδή, από κάτω είναι ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει, γιατί πλέον όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα. Δεν το ξέρω, δεν μιλώ με το συγκεκριμένο, δεν ξέρω παραπάνω. Δεν κάνω ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου. Όμως λένε ότι είναι βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα. Αυτή είναι, δηλαδή, συνοδοιπόρη αυτό. Δεν το ξέρω. Και ο κύριος μαζί, δηλαδή και οι δύο, και ο κύριος Καραμαλής ακολουθεί τον κύριο Σαμαρά. Δεν το ξέρω, λέω. Μου προκάλεσε πάντως έναν προβληματισμό όλο αυτό που είδα χθες.
0: Θα τα πούμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς και για την έρευνα που λέει για τους Έλληνες που σχεδιάζουν φέτος τις διακοπές τους. Θα τα πούμε εκεί πέρα. Σχεδιάζετε διακοπές. Ετοιμάζεστε? Δεν νομίζω, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Όσον αφορά τον πόλεμο τώρα, δεν έχουμε κάποιο καινούριο. Παιδιά, όλο στο μπλα μπλα είναι.
1: Η συμφωνία
0: όλο πλησιάζουν.
1: Ή τίποτα, λέει ο Ρούμπιο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάθε μέρα είναι όλο κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και κοντά σε συμφωνία και μας μένει ένα θέμα. Μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν να ξεπαγώσουν.
1: Ναι, ναι,
0: στα υπόλοιπα
1: ναι, ναι, ναι,
0: τα έχουμε βρει. Αλλά κάθε μέρα είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε κανονικά. Στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, μπράβο, και σου λένε και όλοι οι οργανισμοί διεθνείς και όχι μόνο ότι έρχονται, δεν είναι, αυτό είναι σοκ και ενεργειακό και επισητιστική κρίση και θα ανέβουν οι τιμές των τροφίμων. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και να τελειώσει ο πόλεμος, καλά η ακρίβεια θα μείνει. Θα δούμε πότε θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην ενεργειακή αγορά και όχι μόνο.
0: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Και με το υπέροχο design που έχει και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.
2: Preveza.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Μόνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε, μπαίνουμε δυναμικά στη δεύτερη ώρα. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε ασφαλώς να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ανοίξει την πεντάλια της ενημέρωσης και όλων των θεμάτων που μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο 24ωρο. Βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις μηνύσεις που πέσανε χθες. Θα δώσουμε και άλλο ρεπορτάζ, θα τα συζητήσουμε, με αναλυτικό τρόπο, διότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, αυτό το τοξικό κλίμα θα μας πάει με αυτό το τοξικό κλίμα θα πάμε μέχρι τις εκλογές, εάν δεν αλλάξει λίγο η διάθεση των πολιτικών μας εκεί μέσα στην Ολομέλεια και έξω από την Ολομέλεια της Βουλής. Έτσι θα πορευτούμε μέχρι την άνοιξη του 2027. Γιατί άνοιξη του 2027, μα το επανέλαβε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Εχθές το είπε ξεκάθαρα και μάλιστα η ερώτηση που δέχτηκε ήταν ότι εντάξει, λέτε την ημερομηνία των εκλογών και μετά μπορείτε να αποχωρήσετε, του είπε ο Αντώνης Ρόιτερ. Και αυτό το οποίο επανέλαβε ο Πρωθυπουργός είναι ότι οι εκλογές την άνοιξη το 2027. Έχω την εντύπωση ότι ήταν όλες αυτές οι διαρροές, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, ότι σκέφτεται σοβαρά ο κύριος Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ, και οι δηλώσεις τελεχών ότι εντάξει, δεν θεωρούνται πολύ προώρες οι εκλογές εάν γίνουν τον Οκτώβριο. Τελικά ο σχεδιασμός ένας και μοναδικός, και ο μοναδικός στόχος ήταν να αποκαλυφθούν όσο γίνεται πιο νωρίς τα νέα κόμματα. Να ανακοινώσουν τα νέα κόμματα ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρχιανού. Θεωρητικά εδώ και 2 λεπτάκια έχει ανατύλει ο ήλιος. Και το λέω θεωρητικά διότι ακόμα μας κάνει παιχνίδια και είναι κρυμμένος πίσω από την Πεντέλη. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM. Ένας καταγάλανος αττικός ουρανός, να προσέχετε στο δρόμο σε κάθε περίπτωση και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Να αρχίσετε από εδώ και πέρα να μπαίνετε σε mood καλοκαιριού, να ντύνεστε και ανάλογα. Εμείς δεν χρειάζεται να αλλάξουμε καρταρόμπα, τα ξέρετε. Και γενικότερα έρχεται το ελληνικό καλοκαιράκι με όλα τα καλά του και τα κακά του, με τα θετικά του και τα στραβά του. Λοιπόν, ο ήλιος θα δει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ και διανύουμε ήδη την 148η ημέρα του έτους. Ημέρα Πέμπτη, 28 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλημέρα, καλημέρα πρωτεύουσα. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ του κόκπι, του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας κύριε Σαπρανίδη. Εμένα λίγο οι ώμοι μου, να ξέρεις, με έχουν πιάσει. Κύπελο από εδώ, πρωτάθλημα από εκεί, παραπέρα τον Αντάλλο, εντάξει. Αλλά το, και μόνο το βαρύτιμο τρόπαιο του Euroleague είναι αρκετό λίγο για να πονέσουν οι ώμοι μας. Είναι και καλή άσκηση για τα μπράτσα βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, έτσι για να πειράξουμε λίγο και τους υπόλοιπους. Καλημέρα σας κύριε Καλαμαράκη, την αγάπη μου. Πολλά τα μηνυματάκια σας, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο Αβραάμ μου λέει, Σπύρο μου λέει, δεν βαριόμαστε να γράφουμε πάντως. Το βλέπω ειδικά εσύ Αβραάμ, πραγματικά, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι προνόμιο. Η πολιτική σκηνή έχει μπει σε άγρια κόντρα. Η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να παραλυρεί και τα στρατηγικά σχέδια Τραμπ Νετανιάχου ξεδιπλώνονται μέρα με την ημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ σε όλη την παρέα του Real και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα αυτό με την Τουρκία και θα ξεκινήσω, μάλλον θα συνεχίσω από εκεί που το άφησα, όσον αφορά στις προκλητικές, πραγματικά απίστευτα προκλητικές δηλώσεις του Γκιουλέρ, του Υπουργού Άμυνας. Έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Ερντογάν και τους λοιπούς και αμφισβητεί τα πάντα. Έχουν ένα κόλλημα, ρε παιδί μου, οι Τούρκοι. Έχουν ένα τεράστιο κόλλημα με το Αιγαίο. Δηλαδή, να τους υπενθυμίσει κάποιος με πάρα πολύ ευγένεια, απάντησε το Υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον έδωσε το ρεπορτάζ, λέγοντας ότι η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα θα τα υπερασπιστεί no matter what, θα πω εγώ. Αλλά οι Τούρκοι. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο Γκιουλέρ, ο οποίος γνωρίζει
και το πώς είναι στημένη η άμυνα, η επίθεση μάλλον της Τουρκίας, να έχει τέτοιες απαιτήσεις. Επαναλαμβάνω, μια χώρα που έγραψε στα παλαιά των υποδημάτων της τη συνθήκη του Μοντρέ. Μια χώρα η οποία δεν υπολογίζει το διεθνές δίκαιο. Απειλεί, κάνει bullying σε ολόκληρη την περιοχή, είναι το κακό παιδί, το άτακτο παιδί της περιοχής. Και ασφαλώς υπάρχει η στρατιά του Αιγαίου, η τέταρτη στρατιά. Είναι μία από τις τέσσερις κύριες στρατιές του τουρκικού στρατού. Εδρεύει στη Σμύρνη. Σμύρνη, ελληνικό όνομα, κύριε Ερντογάν, γιατί η Μικρά Ασία και όλα τα παράλια είναι ελληνικά, έχουν έντονη την ελληνικότητα. Όπου και να σκάβεται, αρχαία ελληνικά βρίσκεται. Αλλά δεν έχουμε τέτοια αιμονή. Κωνσταντινούπολη, χαμένες πατρίδες. Δεν έχουμε αιμονή και κάθε τρεις και λίγο να λέμε «Α, θα σηκώσουμε το λάβαρο της Επανάστασης και θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη πίσω, την Αγία Σοφιά». Ακούστε λοιπόν τώρα. Η τέταρτη στρατιά που εδρεύει στη Σμύρνη είναι επιφορτισμένη με την άμυνα των δυτικών ακτών της Τουρκίας και έχει έντονα επιθετικό και αποβατικό προσανατολισμό. Προσανατολισμό προς τα ελληνικά νησιά, ε! Προς τα ελληνικά νησιά. Και υπό τη διοίκησή της υπάγονται επίλεκτες δυνάμεις όπως ταξιαρχίες καταδρομών, πυροβολικού. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Και να σοβαρευτεί λίγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σοβαρευτεί λίγο και το ΝΑΤΟ, που βλέπει αυτές τις κινήσεις και απλά τις παρακολουθεί, διότι ναι μωρέ, είναι ανάμεσα σε συμμάχους. Δεν νομίζω Τάκη. Κύριε Κώστα, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Τώρα τι να διαβάσω, κύριε Κώστα μου, από αυτό το μήνυμα. Προφανώς βρισκόμαστε σε διαφορετική σελίδα. Πραγματικά σε διαφορετική σελίδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσες φορές και να στείλετε το μήνυμά σας, δεν θα με βάλετε στη διαδικασία να απαντήσω με τρόπο που δεν θα ήθελα. Απλά το αφήνω. Το μόνο πράγμα το οποίο λέω είναι ότι βρισκόμαστε σε τελείως διαφορετική.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρηθμη. Η εξίσωση όσο πάει και γίνεται χειρότερη, γίνεται και πιο δύσκολη. Δεν χρειάζονται μόνο πολύ καλοί λίτες για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη με αυτά τα οποία θέλει να κάνει ο Τραμπ. Μας τα είπε λίγο νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας. Και πραγματικά δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις όταν ακούς διαφορετικά πράγματα τη μία στιγμή από τον Τραμπ, διαφορετικά την άλλη, και στο τέλος πράττει κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο και διαβάζω από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, ότι η κατάσταση, παραδείγματος χάρη, στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ είναι πολύ τεταμένη. Ένα κόμμα, ακούστε, είναι ασύλληπτος ο αριθμός. 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο. Ο αριθμός των θυμάτων συνεχώς αυξάνεται, διότι από τις 2 Μαρτίου και μετά, ό,τι και να λέμε, έχουμε πανέναρξη των εχθροπραξιών. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Συζητάνε, λέει, για οικεχηρία και την ίδια ώρα δεν έχουν κατεβάσει τα όπλα. Ακούστε επίσης αυτό. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον 4 κτίρια της πόλης της Τύρου και άλλα 4 σε περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από δήλωση της οργάνωσης και απλά έχουν μπλέξει και δεν βλέπω να έχουμε καλά ξεμπερδέματα με όλη αυτή την ιστορία. Επειδή με ρωτάτε, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η απάντηση στην Τουρκία, στον Γκουλέρ, τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία θέλει να αλλάξει το status quo της περιοχής. Το κάνει όπως πάντα με άγαρμο τρόπο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και τη συγκυρία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχει βάλει και έχει υψώσει ένα στρατιωτικό τείχος η Αθήνα με τη βοήθεια της Κύπρου. Ο Ερντογάν τα έβαλε και με το Ισραήλ, απειλές που αφήνει ξεκάθαρα να εννοηθεί ο Ερντογάν ότι και μία επίθεση θα μπορούσε να ήταν μέσα στα σχέδιά του. Πιστεύετε ότι το τραβάω από τα μαλλιά? Μακάρι να το τραβούσα από τα μαλλιά.

Έχουμε μπόλικο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ δεν θα μας πάει, θα μας συντροφεύσει μέχρι τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, και μετά αν χρειαστούν και δεύτερες εκλογές, δεν ξέρω, και τρίτες ή οτιδήποτε, εκεί θα πηγαίνουμε χεράκι χεράκι με τον ΟΠΚΕΠΕ. 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκαν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Μάλλον θα βρεθούν σήμερα, συμπαθάτε με. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, σε ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους, που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Και πάμε τώρα στα αγαπημένα σας. Πάμε στις πολιτικές κόντρες, διότι είναι πολλές και είναι και πασπαλισμένες και με μηνύσεις. Ο Τάσος, καλησπέρα Τάσο μου, τώρα να το διαβάσω στον αέρα. Δηλώνεις τι έχεις ψηφίσει, τι πρόκειται να ψηφίσεις, τι θα ψηφίσεις αν και εφόσον δεν, αλλά στο τέλος αφήνεις και ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναψηφίσεις αυτό που είχες ψηφίσει τις δύο τελευταίες φορές. Είναι πολλοί κόσμος προβληματισμένος. Μιλούσαμε δημοσκόπους τις δύο τελευταίες μέρες και μου έλεγαν το εξής, ότι υπάρχουν απαντήσεις που είναι πολύ σκληρές από τους πολίτες. Είναι μεγάλο το ποσοστό των πολιτών που κλείνουν το τηλέφωνο, που δεν θέλουν να ασχοληθούν. Ειδικά στις νεότερες ηλικίες υπάρχει αντίδραση. Δεν γνωρίζουν κιόλας και δεν μπορούν ασφαλώς να μπουν στην ψυχολογία του κάθε πολίτη που χτυπάει το τηλέφωνο του και κλείνεται για να δώσει απαντήσεις, για να συμμετάσχει στις έρευνες. Δεν γνωρίζουν εάν οι απαντήσεις είναι και ειλικρινείς. Να μείνουμε όμως αυτά τα οποία έχουμε. Οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε ανατροπή, αλλά έχουμε μία αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται πόσο εύπλαστο είναι το πολιτικό σκηνικό. Εάν εξαιρέσουμε τη Νέα Δημοκρατία, που παραμένει πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά σε σχέση με το δεύτερο, με απώλειες, υπάρχει δημοσκοπική λειψιδρία στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι έλα ρε παιδί μου, είναι παροδικό, ότι όσο περνάνε οι μέρες και έρχονται παροχές, θυμάστε το πείραμα του Στάλιν. Ναι, το έχουν αρκετοί αυτό το πείραμα στο μυαλό τους η κυβέρνηση. Για όσους δεν το γνωρίζετε, έκανε ένα πείραμα ο Στάλιν, κρατούσε μία κότα στα χέρια του και την ξεπουπούλιαζε. Τι εικόνα τώρα σας δίνω πρωί πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει σφάδαζε από τους πόνους η κότα. Όταν την άφησε κάτω, πήρε στα χέρια του μερικούς, πήρε λίγο στάρι και τις έκανε και το έβαλε στη μουσούδα της και άρχισε να τρώει. Από εκείνο το σημείο και μετά, η τραυματισμένη αυτή κότα που σφάδαζε από τους πόνους τον ακολουθούσε σε κάθε του βήμα για μία χούφτα στάρι. Λοιπόν, αυτά. Αυτό λοιπόν το συζητάνε και σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια. Κοινώς θα δοθούν χρήματα, θα υπάρξουν εξαγγελίες μέτρων με κοινωνικό πρόσημο και όλα καλά. Θα είναι όλα καλά. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας δημοσκοπικά τουλάχιστον έρχεται με φόρα. Η κυρία Καριστιανού, η τελευταία δημοσκόπηση, τη δείχνει πιο πάνω από το Πασόκ. Τέταρτο το Πασόκ.
Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει ανησυχία, υπάρχει μούδιασμα και την ίδια ώρα κάνουν και μηνύσεις.

0: Λοιπόν, για αυτό το Σάββατο πρέπει να σας πω ότι σας έχω μάλλον μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε να διασκεδάσετε, να γίνετε και σοφότεροι, διότι θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται να ανοίγουμε και τους οριζοντές μας και χρειάζεται, μωρέ, αυτό να το κάνουμε με όμορφο, με ωραίο τρόπο. Και έναν από αυτούς τους τρόπους τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτό το Σάββατο λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες, στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site βεβαίως του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο Σκανταγιάρης λοιπόν εξωγήινος, για να σας δώσω και να σας κάνω έτσι λίγο να είμαι και μαρτυριάρης. Ο Σκανταγιάρης εξωγήινος Στιτς το σκάει από ένα πείραμα γενετικής σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Τι ωραία μηνύματα, μωρέ. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο. Να ξέρετε ότι θα το κάνουμε και εμείς. Θα περάσουμε μια βολτίτσα και εγώ και η Στεφανία. Ωραίες εικόνες όμως.
1: Στεφανία εδώ είναι το μεταξύ. Συγγνώμη, καλημέρα. Ναι, σας έχει μια δουλειά και δεν μιλάει. Για καλό είναι, για καλό είναι.
0: Για καλό, εντυπωσιακό, εξελισσόμεθα.
1: Ναι. Για τον ενικό εννοώ, αλλά για καλό είναι. Λοιπόν, θα τα δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες.
0: Εγώ πάντως διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ενικός.gr.
1: Πάμε.
0: Το πάμε από μαύρο που λέμε και στο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ενικός.gr το ρεπορτάζ για τα ελληνοτουρκικά. Για αυτά τα οποία ξεστόμησε ο Γκιουλέρ. Ξεχνώντας ο Γκιουλέρ, γράφοντας τα παλαιά των υποδημάτων του.
1: Και αυτός.
0: Σε συνέχεια του Ερντογάν, βεβαίως. Την αναθεωρητική πολιτική όλων των προηγούμενων ετών, το γεγονός ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αλλάξουν το status quo της περιοχής. Να πούμε κι άλλα. Τους ενοχλεί με τον τρόπο που το έχουν στο μυαλό τους, γιατί αυτοί προφανώς έχουν στο μυαλό τους ότι στα νησιά, επειδή είναι και σήμερα κιόλας, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, έχω την εντύπωση ότι νομίζουν ότι τα νησιά του Αιγαίου μπορεί να είναι και, ξέρεις, να είναι χτισμένα.
1: Σπύρος,
0: ότι ανοίγουν από κάτω, βγαίνουν πύραυλοι, κάνουν ραν.
1: Σου κάνει, εμένα δεν μου κάνει κάποια εντύπωση, ξέρεις, η ρητορική της Τουρκίας. Εγώ δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω. Σε επίπεδο δηλώσεων, το έχω ξαναδεί, δεν μου κάνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Ακούω πολύ προσεκτικά, ξέρεις, τον κύριο Σέρμπο χθες, ο οποίος μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και κάποια στιγμή κλήθηκε να σχολιάσει αυτό το την ομιλία του Κώστα Καραμαλή. Αυτή την επισήμανση ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία, και εξηγούσε ουσιαστικά ότι αυτό είναι ήταν μια φάση τακτικής αναδίπλωσης, η οποία ήταν συγκυρία και ξεκίνησε ουσιαστικά από την Τουρκία, που ήθελε μετά τους σεισμούς, με την λόγω της κατάστασης οικονομίας της, και επειδή ήθελε να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, χαμήλωσε ταχύτητα, κατάλαβες, το κομμάτι της πρόκλησης. Αλλά καταλαβαίνω ότι είχε ημερομηνία λήξης.
0: Την διακήρυξη των Αθηνών, τη θυμάσαι?
1: Και σύμφωνα που έλεγε, βεβαίως τη θυμάμαι.
0: Αυτή δεν τη θυμούνται όμως.
1: Το ξέρω. Και σύμφωνα με. Όχι, απλώς σου λέω ότι όλο αυτό το πράγμα, ακούγα την ανάλυση του κ. Σέρβου, που είχε πολύ ενδιαφέρον. Που σου έλεγε ότι ξέραμε ότι είχε μια ημερομηνία λήξη όλο αυτό. και ότι έχει λήξει οριστικά κατά τη δική του άποψη, τουλάχιστον από το 2025.
0: Ναι.
1: Και παρεμπιπτόντως στάθηκε εκεί πέρα ουσιαστικά στη διεθνοποίηση των ζητημάτων, όπως.
0: Ναι. Έχει πει πάντως ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει μιλήσει και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, για το δικαστήριο της Χάγης, αλλά έχει βάλει μία πολύ σημαντική λεξούλα, με συνυποσχετικό.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή πηγαίνουν οι δύο πλευρές έχοντας στα χέρια τους ήδη ένα συμφωνητικό. Ήδη ότι έχουν συμφωνήσει. Μα πώς να συμφωνήσουν με αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται. Ξεχνάνε οι Τούρκοι. Ο κύριος Γκουλέρ, στρατιωτικός άνθρωπος, θα μας πει για την τέταρτη στρατιά, που η έδρα της είναι στη Σμύρνη, η στρατιά του Αιγαίου. Θα μας πει, ας πούμε, τον αποβατικό χαρακτήρα που έχει η συγκεκριμένη στρατιά. Για ποιο λόγο? Απόβαση που θα κάνουν.
1: Πουθενά.
0: Στο Eskişehir. Ναι, θέλω να σου πω, προετοιμάζονται για αυτό, για να...
1: Κάτσε να... Γιατί προετοιμάζονται, δεν το εννοείς με αφορμή των...
0: Όχι, παιδί μου, εννοώ ότι κάνουν, όταν κάνουν ασκήσεις και όλα τα σχετικά, οι ασκήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο? Απόβαση σε ελληνικά νησιά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα θα τελαθούμε. Λοιπόν, μας
1: επίσης,
0: κάνει νόημα,
1: κλείνουμε. Επίσης, κάτσε να δούμε το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ναι.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Όχι, όχι, δεν λέει να το δούμε τώρα.
1: Όχι, κάτσε να το δούμε. Κάτσε να το δούμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
1: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα Αμερικανό αξιωματούχο, στρατιωτική εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα το πρακτορείο Φάρς ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρα Μπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

0: Έχει συνομωτήσει με τον Σαπρανίδη, του είπε ότι θα συζητήσουμε για Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκο Ανδρουλάκη και όλα τα σχετικά. Okay. Και βάλε τσαχπινογαργαλιάρικο τραγούδι.
1: Τσαχπινογαργαλιάρικο τραγούδι, αυτό δεν
0: όχι,
1: το σκέφτηκα.
0: Όχι, όχι, σε πάρε. Τσαχπινογαργαλιάρικο.
1: Τι είπε χθες εδώ μεταξύ ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, τι είπε, τι έλεγε.
0: Καθόμουν και άκουγα τη συνέντευξη.
1: Τι έλεγε.
0: Την άκουσα και δύο και τρεις φορές.
1: Καλά, υπερβολή κι εσύ.
0: Τι εννοείς υπερβολή.
1: Εντάξει.
0: Όχι, για να κόψω τα κομμάτια, για να ξέρω τα τέτοια, τα σημεία.
1: Γιατί να τα
0: για πολιτική υποκρισία τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αυτά σου έκαναν εντύπωση από τη συνέντευξη.
0: Όχι, κι άλλα, δεν είναι. Όλα θέλεις να τα πούμε.
1: Όχι, εντάξει, τώρα δεν πεις ότι ποτέ αυτό που λέγεται το Τζίπρα. Εντάξει, πες μου για τον Ανδρουλάκη.
0: Εγώ έμεινα στο κομμάτι της μίμησης.
1: Όχι, της μίμησης μόνο.
0: Έμεινα στο κομμάτι της μίμησης, ρε παιδί μου. Όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, γνωστός Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, πάντως λέει στεναχωριέμαι πάρα πολύ για το Πασόκ. Ναι. Πιστεύω ότι πραγματικά ότι είναι μοιραίο για το χώρο αυτό ότι έχει πέσει το Πασόκ στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη και ότι δεν τραβάει και ότι αν τραβούσε εγώ ο Τσίπρας.
0: Δεν κάνει για πολιτική.
1: Ναι, δεν το είπα ακριβώς. Ναι, ότι ο Τσίπρας δεν θα υπήρχε σήμερα και δεν θα έκανε κόμμα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Και ότι μάλλον λόγια επειδή είναι κολλημένο το η βελόνα. Γι' αυτό το λόγο ο Τσίπρας κάνει κόμμα.
0: Καλύτερη...
1: Και ότι θα αθωωθεί για τη μήνυση, λέει.
0: Ναι, πάντως...
1: Έτσι πιστεύει και ναι. Όταν αθωωθεί
0: θα τους κάνει, αγωγή για συγκοφαντική δυσφήμιση και...
1: Για δική βλάβη.
0: Για δική βλάβη, πώς το είπε. Εν πάση περιπτώσει, εχθές 9 η ώρα το πρωί, ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε πουρνό-πουρνό τους δικηγόρους του και υπέβαλαν μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αντικείμενο. Το σπίτι, αυτά τα οποία λέει δημόσια ο κύριος Γεωργιάδης, έχουν ενοχλήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ανάρτηση που έκανε ένα βίντεο ο κύριος Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος μίλησε για τοξικότητα από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, μία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αντικείμενο συζήτησης τώρα ανάμεσα σε πολιτικούς.
1: Ποιο? Καλά, εντάξει. Το ήταν
0: όλο αυτό.
1: Και βαριά αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης βαρύνει. Απλώς το θέμα είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης ουσιαστικά τα δημοσιεύματα.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο στα δημοσιεύματα στηρίχθηκε. Αυτό είπε και ο ίδιος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τώρα. Η αλήθεια είναι ότι πήρε κάποια δημοσιεύματα και στήριξε πάνω σε αυτό. Την κριτική του.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι από την άλλη και ότι. Την πολιτική κριτική. Αντιλαμβάνομαι αυτό που είπε και ο ίδιος. Αντιλαμβάνομαι ότι η μήνυση όμως είναι γιατί ξέρεις. Καμιά φορά επειδή γράφει κάποιος κάτι, είναι ανάγκη να το υιοθετείς. Και εσύ. Γενικότερα, δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάω γενικά. Ως επιχείρημα. Για τον Τζίπρα το μεταξύ.
0: Πριν πας στον Τζίπρα. Απλά με βλέπεις προβληματισμένο. Δεν μιλάω από την άποψη ότι εκεί στη Βουλή που να πάρει ευχή. Που βρίσκονται αυτοί οι 300 που τους έχει βάλει ο ελληνικός λαός υποτίθεται ότι είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν βλέπεις το μήνυμα που περνάνε στους υπόλοιπους πολίτες που είμαστε και ένας λαός που είμαστε και λίγο δικομανούλιδες έτσι με το παραμικρό θα σου κάνω μήνυση θα κάνω θαράνω. Όταν λοιπόν συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα ανάμεσα σε πολιτικούς, σε πολιτικά πρόσωπα αναρωτιέμαι ποιο είναι το μήνυμα το οποίο φτάνει στους πολίτες. Αυτό, μόνο αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι να τα βρουν, μπας περιπτώσει.
1: Ποιο είναι το μήνυμα που έχει.
0: Όταν βλέπεις πολιτικούς τώρα να αλληλομηνύονται. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Έχει
0: να κάνει και με τον κύριο Γεωργιάδη απέναντι. Την έκανε τελικά τη μήνυση απέναντι στον κύριο Κωνσταντοπούλου.
1: Λοιπόν. Δεν έχει να. Γενικότερα όμως, δεν έχει να κάνει και μόνο με τις μηνύσεις. Έχει να κάνει με το ότι μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον, αν ανοίξεις ποτέ Βουλή, θες να την κλείσεις. Όχι, δεν μιλάω για εμάς που είναι η δουλειά μας, αλλά αν ανοίξει κάποιος άνθρωπος Βουλή που θα έπρεπε ενδεχομένως. Ενδεχομένως θα είχε κάποιο ενδιαφέρον για τους πολίτες να την παρακολουθούν, γιατί από εκεί πέρα περνούν όλα τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, ότι τα πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, δηλαδή όσα περιλαμβάνουν, μας αφορούν την τσέπη μας, τη ζωή μας, όλα αυτά περιλαμβάνονται σε κάποια νομοσχέδια. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, συζητούνται όλα τα υπόλοιπα όλα τα υπόλοιπα σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα, συν τα επιπροσωπικού, αν τα βάλεις και τα θρήσεις, γίνεται ένα ροντέο στη Βουλή. Τελικά δεν ακούει κανείς τίποτα. Κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι θέλουν να τοποθετηθούν, δεν τους ακούει κανείς.
0: Όχι.
1: Οριακά δεν ακούνε και τους εκάστοτε υπουργούς για να. Που τέλος πάντων παρουσιάζουν κάποια πράγματα. Γενικότερα δεν είναι θέμα το ποιος μιλάει. Το θέμα είναι το τι λέει. Και τελικά εκεί πέρα το μόνο που λένε είναι τσιτάτα.
0: Από το στόμα μου το πήρες.
1: Ή μάλλον όχι.
0: Συγγνώμη, σε όλα τα κανάλια, στα δελτία ειδήσεων. Όταν δίνεται η εντολή λοιπόν να φτιάξουμε το βιντεάκι, είπε αυτό το τσιτάτο ο Μητσοτάκης, απάντησε αυτό το τσιτάτο ο Ανδρουλάκης, βάλτε τα τσιτάτα μεταξύ τους. Ναι. Και στο τέλος του βίντεο, μετά από 6 λεπτά που έχουν αποδομηθεί οι προσωπικότητες και οι χαρακτήρες, έχουν τσακωθεί, έχουν υποθεί πράγματα και θάματα, πέρασε το τάδε νομοσχέδιο με 156 ψήφους. Και τελειώνει η ιστορία εκεί. Και ο κόσμος λοιπόν δεν μαθαίνει.
1: Αυτό που λες για τους πολίτες, γενικότερα οι πολίτες, γι' αυτό έχουν πολύ
0: αποστασιοποιηθεί.
1: Όχι απλά αποστασιοποιηθεί. Είναι στον καναπέ, το λέω με την έννοια ότι την Κυριακή των εκλογών. Τα τελευταία χρόνια είναι στον καναπέ, είναι στην παραλία, δεν ξέρω, είναι τέλος πάντων κάπου αλλού έξω από την κάλπη. Πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το στίχημα σε ένα βαθμό κάποιων των δύο νέων κομμάτων. Αν θα μπορούν αυτούς τους ανθρώπους, αυτό αφορά κυρίως νομίζω την κυρία Καριστιανού, αν θα μπορέσουν, γιατί σου λέω νομίζω ότι αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη, αυτό το κόμμα, αν θα μπορέσει να τους σηκώσει από αυτό τον καναπέ, να τους φέρει από τις παραλίες.
0: Υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής.
1: Και ρώτα τη νεολαία να ασχολείται. Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί, παιδιά, με τη νεολαία. Δεν θέλουνε, δεν ξέρουνε, δεν τους αρέσει τίποτα.
0: Μα πώς να τους πείσεις πρώτα απ' όλα να παρακολουθήσουν τα δρόμενα όταν έχουν αυτή την κατάληξη. Αυτό και μόνο.
1: Ποια κατάληξη?
0: Εννοώ την κατάληξη του τσακωνόμαστε.
1: Ξέρεις κάτι, η νεολαία δεν είναι μόνο για αυτό που δεν το παρακολουθεί. Η νεολαία είναι γιατί βλέπει ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν της προσφέρει ελπίδα και όραμα για το μέλλον.
0: Ταλαιπωρείται η νεολαία.
1: Γιατί?
0: Ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Δεν τους λύνουν τα προβλήματα. Κανείς δεν ακούνε λύσεις προβλημάτων. Είναι πάρα πολύ βασικό. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να το καταλάβουν.
1: Τέτοια απαξίωση.
0: Πρέπει να το καταλάβουν.
1: Από τη νέα γενιά στην πολιτική δεν έχω ξαναδεί.
0: Παλιά,
1: και δεν μπορείς να τους πεις ότι δεν έχουν άδικα τα παιδιά.
0: Θυμάσαι.
1: Δεν βλέπουν τίποτα, καμία προοπτική.
0: Θυμάσαι παλιότερα. Όταν παραδείγματος χάρη μας είχαν στείλει για πρώτη φορά στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ή όταν συναντήσαμε για πρώτη φορά τον τάδε ή τον δίνα βουλευτή. Ανεξαρτήτως κόμματος. Υπήρχε ένα σεβασμός, υπήρχε ένα δέος, ρε παιδί μου. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούσαν και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ψήφων πάνω τους. Και τις σέβονταν αυτές τις ψήφους που είχαν πάρει από τους συμπολίτες τους. Τώρα, το απόλυτο μηδέν.
1: Εντάξει, το απόλυτο μηδέν, κοντά.
0: Κοντά στο απόλυτο μηδέν, λοιπόν, για να μην είμαι και
1: μηδενιστής
0: και αφοριστικός σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Ξεσπάσαμε.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου.
1: Χρόνια πολλά στους Διόσκουρους.
0: Ναι, στους Διόσκουρους.
1: Τιμάται η μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη.
0: Α, μάλιστα.
1: Έβλεπα το εορτολόγιο.
0: Μάλιστα. Οκ. Ναι. Okay.
1: Δεν ξέρεις κανέναν.
0: Όχι, δεν το απέφυγα σήμερα.
1: Συμβαίνει.
0: Δεν είναι, κι εγώ απορώ. Δηλαδή, 6 και 43 πρώτα λεπτά, σοβαρά τώρα. Για πες.
1: Τίποτα μετά από αυτό το ξέσπασμα.
0: Ναι. Ηρέμησέ μας, στείλε μας κάπου όμορφα, κάτι οτιδήποτε.
1: Να πούμε καλή επιτυχία καταρχάς. Αύριο δεν είναι Παρασκευή,
0: αύριο είναι Παρασκευή, ναι, μετά την Πέμπτη συνήθως είναι Παρασκευή.
1: Παρασκευή 29, 29. Αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
0: Μετά την.
1: Αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
0: Μετά την Πέμπτη 28
1: αρχίζουν
0: είναι η Παρασκευή 29.
1: Οι Πανελλήνιες, να πούμε.
0: Όπως βλέπεις, Απρανίδη, και εδώ παράγουμε γνώση.
1: Μπράβο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι Πανελλήνιες, λοιπόν, οι φετινές για τα γελ. Λοιπόν, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Έχουν άδικα τα παιδιά.
0: Θυμάσαι.
1: Δεν βλέπουν τίποτα, καμία προοπτική.
0: Θυμάσαι παλιότερα. Όταν παραδείγματος χάρη μας είχαν στείλει για πρώτη φορά στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, ή όταν συναντήσαμε για πρώτη φορά τον τάδε ή τον δίνα βουλευτή, ανεξαρτήτως κόμματος, υπήρχε ένα σεβασμός, υπήρχε ένα δέος, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούσαν και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ψήφων πάνω τους. Και τις σέβονταν αυτές τις ψήφους που είχαν πάρει από τους συμπολίτες τους. Τώρα, το απόλυτο μηδέν.
1: Εντάξει, το απόλυτο μηδέν, κοντά.
0: Κοντά στο απόλυτο μηδέν, λοιπόν, για να μην είμαι και...
1: μηδενιστής.
0: Μηδενιστής και αφοριστικός σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν...
0: αυτά.
1: Ξεσπάσαμε.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου.
1: Χρόνια πολλά στους Διόσκουρους.
0: Ναι. Στους Διόσκουρους.
1: Τιμάται η μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη.
0: Α, μάλιστα.
1: Έβλεπα το εορτολόγιο.
0: Μάλιστα. Οκ. Ναι. Okay.
1: Δεν ξέρεις κανέναν.
0: Όχι, δεν το απέφυγα σήμερα.
1: Συμβαίνει.
0: Δεν είναι. Κι εγώ απορώ. Δηλαδή, 6 και 43 πρώτα λεπτά. Σοβαρά τώρα. Για πες.
1: Τίποτα μετά από αυτό το ξέσπασμα.
0: Ναι. Ηρέμησέ μας. Στείλε μας κάπου. Κάπου όμορφα. Κάτι οτιδήποτε.
1: Να πούμε καλή επιτυχία καταρχάς. Αύριο δεν είναι Παρασκευή. Παρασκευή
0: αύριο είναι Παρασκευή. Ναι, μετά την Πέμπτη συνήθως είναι Παρασκευή.
1: Παρασκευή 29. 29. Αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
0: Μετά την.
1: Αρχίζουν

0: το απόλυτο μηδέν.
1: Εντάξει, το απόλυτο μηδέν, κοντά.
0: Κοντά στο απόλυτο μηδέν, λοιπόν, για να μην είμαι και...
1: μηδενιστής.
0: Μηδενιστής και αφοριστικός σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Ξεσπάσαμε.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου.
1: Χρόνια πολλά στους Διόσκουρους.
0: Ναι. Στους Διόσκουρους.
1: Τιμάται η μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη.
0: Α, μάλιστα.
1: Έβλεπα το εορτολόγιο.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Ναι. Δεν ξέρεις κανέναν.
0: Όχι, δεν το απέφυγα σήμερα.
1: Συμβαίνει.
0: Δεν είναι, κι εγώ απορώ. Δηλαδή, 6 και 43 πρώτα λεπτά, σοβαρά τώρα. Για πες.
1: Τίποτα μετά από αυτό το ξέσπασμα.
0: Ναι. Ηρέμησέ μας, στείλε μας κάπου, κάπου όμορφα, κάτι οτιδήποτε.
1: Να πούμε καλή επιτυχία καταρχάς. Αύριο δεν είναι Παρασκευή, η Παρασκευή
0: αύριο
1: είναι. Αύριο
0: είναι Παρασκευή, ναι, μετά την Πέμπτη συνήθως είναι η Παρασκευή.
1: Παρασκευή 29, 29. Ναι, αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
0: Μετά την...
1: Αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
0: Μετά την Πέμπτη 28
1: αρχίζουν
0: είναι η Παρασκευή 29.
1: Οι Πανελλήνιες, να πούμε.
0: Όπως βλέπεις, Απρανίδη, και εδώ παράγουμε γνώση.
1: Μπράβο, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι Πανελλήνιες, λοιπόν, οι φετινές για τα γελ. Λοιπόν, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Nice. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Καλή... Δεν χρειάζεται άγχος.
1: Και να μην πάνε όλα καλά, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ναι. Μην νομίζετε. Μην νομίζετε. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Κάντε την προσπάθειά σας. Όχι με άγχος. Τώρα θα μου πεις, παπαδάκι.
1: Πάτα ένα κουμπί και βγάλε το άγχος.
0: Ναι.
1: Αυτό το είναι λίγο αστείο αυτό που λέμε.
0: Όχι
1: με
0: άγχος.
1: Γιατί είναι γενικότερα.
0: Δηλαδή, ρε παπαδάκι, εσύ όταν έδινες δεν είχες άγχος. Ασφαλώς. Δεν σου λέγανε να μην έχεις άγχος.
1: Ναι.
0: Ασφαλώς. Μπασιάρε ζαλίσει. Μην έχεις άγχος, μην έχεις. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος. Και την ίδια ώρα σου λέγανε. Δεν πιστεύω να μην γράψεις καλά φυσική. Oh. Εσύ είσαι αστέρι. Δεν πιστεύω να μην γράψεις καλά μαθηματικά. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους.
1: Εσύ πάντως είναι καλό που έχει λίγο ανοίξει αυτή η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Για το θέμα των Πανελληνίων. Ότι αυτό το σύστημα λίγο πια είναι ξεπερασμένο. Ξέρω ότι
0: ξανά
1: άνοιξε με ένα τραγικό περιστατικό, αλλά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καλό που έχει ξεκινήσει επιτέλους σοβαρά αυτή η συζήτηση.
0: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, ακούω αυτή τη συζήτηση από το 1993.
1: Όχι, εντάξει, έχει ξαναϋποθεί, αλλά το πρώτη φορά.
0: Αστειεύομαι. Ναι. Κάθε τρεις και λίγο λέμε τα ίδια πράγματα.
1: Όχι, για σοβαρά εννοώ ότι έχει ξαναϋποθεί.
0: Και τώρα που έγινε το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό φέτος με τα δύο 17χρονα κορίτσια, ξαναφούντωσε αυτή η συζήτηση. Ναι, πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Δεν είναι το είδα με την κόρη μου, με την Άννα, τώρα πέρυσι που έδινε πανελλαδικές. Ήθελε να ακολουθήσει, ήθελε να πάει σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου. Ήθελε να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο. Δεν πέρασε εκεί.
1: Ωραία.
0: Έτσι, τώρα θα μου πεις φιλολογία, σπουδάζει φιλόλογος. Πηγαίνει κανονικότατα, είναι συνεπής, έχει βάλει στόχο. Ούτε καν 4 χρόνια και μία μέρα, μου λέει. 4 χρόνια παρά μία μέρα. Θέλω να πάρω το πτυχίο για να πάω μετά να κάνω αυτό το οποίο θέλω, να σπουδάσω αυτό το οποίο θέλω.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν να μην δίνεις το δικαίωμα στο παιδί, να μην δίνεις το δικαίωμα να σπουδάσει αυτό το οποίο θέλει. Έτσι, πρέπει να αλλάξει
1: εννοείς.
0: Από την αρχή, ασφαλώς. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Ενδεχομένως να γίνονται εισαγωγικές για τα πανεπιστήμια. Και να πηγαίνει το παιδί στο πανεπιστήμιο που θέλει, να εγγράφεται, να δίνει τις εξετάσεις και να το δέχονται ή να μην το δέχονται. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, όλο αυτό για
0: τώρα
1: να αλλάξει.
0: Τώρα το λέμε πολύ.
1: Όχι, όλο αυτό για να αλλάξει απλώς. Πρέπει, δηλαδή, το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι Πανελλήνιες θεωρείται, εξακολουθούν να θεωρούνται ένα από τα πιο αδιάβλητα συστήματα εισαγωγής. Εντάξει. Και γι' αυτό νομίζω ότι σε ένα βαθμό εκεί οφείλεται το γεγονός ότι τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Δηλαδή, η αξιοπιστία που ακολουθεί τις Πανελλήνιες,
0: ναι,
1: που έχει ταυτιστεί, είναι αξιόπιστες. Νομίζω ότι για τα δεδομένα της Ελλάδος, επειδή γενικότερα έχουμε ένα θέμα με αυτό σε διάφορους άλλους τομείς, είναι ένας λόγος για τους οποίους οι πανελλαδικές παραμένουν και εξακολουθούν να θεωρούνται. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Όμως πρέπει να δούμε πρώτον τι μαθαίνουμε μέσα από τις Πανελλήνιες, από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο καταλήγουμε

0: να φτάνοντας να δώσουμε πανέλες, πρέπει να δούμε ένα παιδί τι μαθαίνει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Ενώ τι γνώσεις παίρνει.
1: Ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Πρέπει να δούμε τι μαθαίνει. Τον τρόπο που μαθαίνει, τον τρόπο σκέψης. Το τι μάθημα δίνει, Σπύρο, επίσης, τι μαθήματα δίνει με το τι μαθήματα θα παρακολουθήσει στο πανεπιστήμιο, δηλαδή αυτή η αντιστοιχία.
1: Ανοίγεις πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είναι
1: πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είναι λίγο. Α, και να σου πω κάτι. Μας είχε γράψει κάποια στιγμή ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης στο ελληνικός.gr πριν από κάποιες 2-3 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Τώρα μπαίνω αυτό με τις μέρες, ξέρεις, έχω ένα θέμα. Λοιπόν, για τις πανελλήνιες.
1: Καλά, παιδί, τοποθέτησε το κάπου εκεί.
0: Ποια είναι τα προβλήματα. Ναι. Οπότε μπορούν να μπουν οι ακροατές και οι ακροάτρες να το διαβάσουν. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Τελειώναμε το Λύκειο. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Τελειώναμε το Λύκειο και βασικές, δυνατές γνώσεις τις είχαμε μέσα στο μυαλουδάκι μας.
0: Λοιπόν, πανελλήνιες, τα δύο μεγάλα προβλήματα του εξεταστικού συστήματος, γιατί θεωρείται παροχημένο και άδικο ο τίτλος. Το βρήκα πριν μια εβδομάδα, 16 Μαΐου.
1: Τώρα δεν γίνεται δυστυχώς το ίδιο πράγμα. Τελειώνουν το Λύκειο τα παιδιά, εάν δεν ακολουθήσουν τη διαδρομή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μπερδεύονται τι γιορτάζουμε, ποια είναι η επέτειος της 25ης σε σχέση με την 28η. Έτσι, τώρα θα μου πεις, εδώ έχουν ρε παπαδάκι. Μπερδευτεί μέχρι και πολιτική. Ουσιαστικά, μόνο με αυτό είναι η επίρρωση όλων αυτών των οποίων συζητάμε με τη Στεφανία. Τώρα θα αναρωτηθείτε τι μας έπιασε. Εξ αφορμής του γεγονότος ότι ξεκινάνε από αύριο το δικό τους αγώνα αυτά τα παιδιά και πρέπει να καταλάβουν ότι, ναι, τώρα με αυτά που είπαμε βέβαια τους αγχώσαμε περισσότερο, ότι είναι μία μάχη, είναι μία πρώτη μάχη. Δεν είναι όμως ο πόλεμος.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Έτσι. Και πολλές μάχες θα συναντήσετε, αγαπητά μας παιδιά, στο διάβα της ζωής σας. Θα δώσετε πάρα πολλές μάχες που η συγκεκριμένη μάχη θα την αναπολύτε και θα λέτε, έρε τότε που αγχωνόμουν, δεν ήξερα τι με περίμενε.
0: Έλατε.
1: Αυτό. Έλατε. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Λοιπόν, ψυχραιμία. Έβαλα πολλά λοιπόν, θα μου βάλουν χέρι. Και
0: πρέπει να
1: δίκιο.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο μου.
1: Ναι,
0: γιατί έχουμε πιάσει την κουβεντούλα. Έτσι, πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν. στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: αυτά που λέμε στο διάλειμμα εδώ και συζητάμε το Σαπρανίδι, άμα τα λέγαμε στον αέρα, νομίζω θα έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Μπορεί σίγουρα. Βέβαια να ήταν η τελευταία εκπομπή, αλλά δεν έχει καμία.
1: Θα είναι επίσης σίγουρα.
0: Λοιπόν, αστειευόμαστε. Και εμείς εδώ, μην νομίζετε.
1: Το φτιαράκι.
0: Ναι, το φτιαράκι. Ασχολούμαστε και με τα θέματα της επικαιρότητας. Μας προβληματίζουν και εμάς όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί έξω. Όντως, όταν υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, αυτά τα μνημόνια, αυτή η περίοδος από το 2010 και μετά, έχουν κάνει πραγματικά πολύ μεγάλο κακό στην ελληνική κοινωνία και αυτό φαίνεται στα νεότερα παιδιά που να πάρει η ευχή. Και πονάει η ψυχή μου που το διαπιστώνουμε πρώτον και που είμαστε αναγκασμένοι να το πούμε δεύτερον.
1: Κύριε Σπύρο, είδατε τα στοιχεία που δείχνουν πόσοι Έλληνες μπορούν να πάνε διακοπές? Είδε το ρεπορτάζ του κυρίου Χριστούλια χθες με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ?
0: Το είδα. Κάνε μας
1: ότι όνειρο θερινής νυχτός αποτελούν για ένα στους δύο Έλληνες οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Όταν λοιπόν μιλάμε για το 50%.
1: Έχει.
0: Εντάξει. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Έκανε υπολογισμούς ο Δημήτρης. Ναι. Και σύμφωνα με αυτούς, μία τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί για να κάνει 5 μέρες διακοπές σε ένα νησί των Κυκλάδων, μέσου κόστους, θα χρειαστεί να δαπανίσει τουλάχιστον 2.100 ευρώ για 5 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή, θα δώσει τουλάχιστον 500 ευρώ για εισιτήρια σε οικονομική θέση, 500 ευρώ για φαγητό, 1.000 ευρώ για διαμονή και 100 ευρώ για μετακινήσεις. Και αυτά λέει χωρίς ιδιαίτερη σπατάλη. Σου πατώ, η έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι μόλις ένα στους δύο σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές, αυτούς στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τύπους διακοπών. Περίπου 11 ημέρες ο μέσος χρόνος διακοπών. Η πλειοψηφία επιλέγει η πυρωτική Ελλάδα. Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες στις διακοπές τους. Με έναν στους δύο καταναλωτές να μαγειρεύουν στις διακοπές τους. Στέκομαι λίγο στο μαγειρεύουν. Και αυτός είναι ένας λόγος. Μας το έχουν εξηγήσει και τα τελευταία χρόνια άνθρωποι της αγοράς και του τουρισμού, ότι αυτός είναι και ένας λόγος που έχουν αυξηθεί η ζήτηση στα διαμερίσματα, στα Airbnb, τύπου Airbnb. Στο κομμάτι εννοώ διακοπών και στα νησιά και όλα αυτά, γιατί επιλέγουν καταλήμματα τα οποία έχουν μέσα και κουζίνα για να μαγειρεύουν. Για να γλιτώσουν λίγο από εκεί.
0: Εγώ νομίζω ότι κάνετε.
1: Δηλαδή να φτιάχνεις πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τέλος πάντων για όλη την οικογένεια, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ και το να πας σε μια ταβέρνα να φας. Το οποίο έχει αυξηθεί. Εγώ πήγα στην Κέρκυρα που έπρεπε να πάω, ξέρεις για ποιο λόγο. Και νόμιζα ότι με κλέψαν. Λέω, αποκλείεται, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό, να έχω πληρώσει τόσα, γιατί είχα πάει πέρυσι εκεί. Λέω, αποκλείεται, δεν μπορεί να συμβαίνει.
0: Εγώ δεν χρειάστηκε να πάω στην Κέρκυρα. Πήγα να πάρω σουβλάκια και όταν μου είπανε την τιμή, λέω, με συγχωρείτε, μήπως έχετε κάνει λάθος. 3 σουβλάκια πήρα και 2 μέγιστες πατάτες. Μου λέει, όχι, γιατί το λέτε.
1: Γιατί εγώ κοίταζα την απόδειξη, δεν το πίστευα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε.
0: Ναι. Ήθελα μόνο να πω ότι εσύ και ο Χριστούγιας έχετε κάνει λάθος στην ανάλυση σας.
1: Σίγουρα.
0: Είναι ένα σχέδιο. Της πολιτείας, διότι δεν μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να μου φεύγατε Ντουμπάι από εδώ, Βρυξέλλες από εκεί, παραπέρα, Παρίσια, τον Ατάλο, στα χωριά σας διακοπές.
1: Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεά popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία, Σπύρο μας. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια λοιπόν στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή λοιπόν προβάλλει το Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε επιστρέφοντας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αλλαγή ώρας.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα το προκτορείο Φάρς ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπανταραμπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, διαμηνύοντας ότι θα εξαπολύσουν βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 7 κατηγορούμενοι για σχέσεις με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.
6: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
8: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference Link. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγιακάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa Link. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιδυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: You can go your own way, λέει το τραγούδι. Κάτι τέτοιο έπιασε ταυτάκι μου στα lyrics.
1: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λέει η καλλιτέχνηδα. Η καλλιτέχνη μια καλά τα λέει 7 και 7.
1: Έπρεπε να το πει εσύ. Με έχει βάλει να κάνω δουλειές.
0: Α, εντάξει, θες. Καλά, παιδί, έχω βάλει. Δεν σε έβαλα κιόλας να τέτοιο. Πώ το λένε,
1: να φτιάξει
0: και παστίτσιο. Τέλειος.
1: Παστίτσιο δεν μ' αρέσει, κάτι άλλο.
0: Μουσακά.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει. Μα δεν, το θέμα δεν είναι να σ' αρέσει εσένα. Το θέμα είναι να το φτιάξει για να το φάμε εμείς που μας αρέσει. Καλά, δεν λέω, ρε Νίκο.
1: Γι' αυτό, ό,τι δεν μ' αρέσει, δεν το φτιάχνω.
0: Λοιπόν, η καλλιτέχνη πηγαίνει her own way, αλλά ο άγνωστος οδηγός δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Είναι μποτιλιαρισμένος ο άγνωστος οδηγός στον Κηφισό από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Ένα λεπτάκι, αυτή είναι, μπράβο, από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου, από τα Σεπόλια δηλαδή, μέχρι και την Αχαρνών. Ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Δεν είναι καλά τα πράγματα ούτε στην κάθοδο. Η κίνηση, το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού και συνεχίζει, φτάνει μέχρι και την έξοδο εκεί, τον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Και μετά λίγο ανοίγει, μετά ξανακλίνει, έχει μποτιλιάρισμα. Θέλει προσοχή η κάθοδος του Κηφισού. Πολύ κίνηση από την πλευρά του Χαϊδαρίου στην Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Φαναριού του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας γίνεται το
1: ο χαμός.
0: Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, από τη, στην Αρδιτού, από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Προσοχή λοιπόν. Ψυχραιμία βασικά, όχι προσοχή, δεν μπορείτε να κάνετε και τίποτα.
1: Ψυχραιμία
0: και όλα θα πάνε καλά. Θα φτάσετε σε κανένα δύο τέρμινα. Όσοι είσαστε στον περιφερειακό, εκεί στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, βοήθειά σας επίσης. Στο λιμάνι του Πειραιά, που ακόμα πανηγυρίζουμε, εκεί γύρω-γύρω στο λιμάνι, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πλοία έρχονται, πλοία φεύγουν. Η παραλιακή είναι άδεια. Α, όσοι θέλετε να πάτε για καφέ στην Ανάβησο.
1: Εξαιρετικά. Ναι, δηλαδή, αν κάνετε κάτι σήμερα, φαντάζομαι το πρώτο που θα κάνετε θα πάτε για καφέ στην Ανάβησο.
0: Για καφέ στην Ανάβησο. Είναι πάντως άδειος ο δρόμος, ρε παιδί μου. Δεν είναι βασικό. Βάρκιζα μπορείτε να πάτε. Όλα. Από εκεί είναι καταπράσινα τουλάχιστον προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Ψυχραιμία, απολαύστε τον Αττικό ουρανό, απολαύστε τις τραγουδάρες που βάζουμε. Ελπίζουμε να σας ενημερώνουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την παρέα. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Πολλά τα μηνύματάκια σας. Συγκινητικό. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Αυτά, κάτι πήγες να πεις.
1: Πήγα να πω ότι πρέπει να πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι. Και εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να μην ποτηλιαριστούμε. Θα πάμε κανονικότατα. Και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από την Κόντρα News. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο ΠΚΠΕ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη και αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Συγκλονιστικό. Πραγματικά συγκλονιστικό και εξοργιστικό. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, το ποντίκι.
0: Πέμπτη σήμερα.
1: Να χαρά.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Που δεν ξέρεις τις μέρες.
0: Εντάξει, αποκεκτημένη ταχύτητα.
1: Λοιπόν, διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνηση. Στη φωτογραφία, ποιος άλλος, ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Κρατάει αυτό το χαρτί με το ονοματάκι. Λοιπόν.
0: Αυτή τη φωτογραφία, πού την έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, τι μου θυμίζει.
1: Όχι αυτή. Τη διακήρυξη σου θυμίζει με τον Αντρέα.
0: Α, αυτό μου θυμίζει τον Αντρέα.
1: Λοιπόν, ο τίτλος γράφει το ένα συνεφάκι είναι υπερπαραγωγή και λέει ο Τσίπρας που να δείτε και το έργο.
0: Γράψατε πάλι κύριε Δελατόλα, γράψατε. Περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κυρίας και της επικουρικής από το 2027. Α, κοίτα να δεις, η απογευματινή έχει την απάντηση. Έχει τη φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα που κρατάει την διακήρυξη του κόμματος και ακριβώς δίπλα την ιστορική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία δεσπόζει κιόλας στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, να το πούμε αυτό, και στο γραφείο τύπου. Είναι.
1: Είναι ακόμα.
0: Έχω πάει πρόσφατα. Μην με ρωτήσετε, έκανα εκεί πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπερηβόητη αυτή η φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, βεβαίως, που έχει αφήσει ιστορία.
1: Έχει και το κοριτσάκι, όχι.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει δίπλα δεν είναι στο ίδιο στυλ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ενδιαφέρον το
1: πράγμα. Εντάξει, πολλά πράγματα τώρα για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι. Πολλά πράγματα τα οποία έχει κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τα έχουν αντιγράψει και όχι μόνο ο Τσίπρας. Τώρα για να είμαστε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι, για να είμαστε λίγο δίκαιοι.
0: Πράγματα τα έκανε για πρώτη φορά ο Ανδρέας. Και το κοριτσάκι για πρώτη φορά με τον Ανδρέα Παπανδρέου το είδαμε.
1: Ναι, και το έχουμε ξαναδεί όχι μόνο προχθές.
0: Όχι μόνο προχθές, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται. Έχω ιστορία. Μόνο σε έναν πολιτικό δεν έπιανε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί δεν θα προλάβουμε και πολλά πράγματα.
1: Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκερ, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους, 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού όπως μίνι ντρόνς, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Επίσης, νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας Τουρκίας, Γκιουλέρ. Τα λέγαμε και νωρίτερα για τη συγκεκριμένη τουρκική πρόκληση.
0: Προχωράμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι το κεντρικό θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Έχουμε κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ στο Ενικός για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032.
1: Ωραία.
0: Να σου πω, να προλάβουμε. Θα έχει και τέτοιο. Και νοικιαστήριο.
1: Δεν ξέρω.
0: Διότι υπάρχει πρόβλημα εδώ με το στεγαστικό στην Ελλάδα, στην Αθήνα ειδικά.
1: Παραμείνουμε στη Σελήνη.
0: Όχι, ναι, μήπως το λύσουμε το στεγαστικό πηγαίνοντας κάποιοι εκεί στη Σελήνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Τα ΔΕΦ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτή η ατάκα καταγράφεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Είπε για την άλλη ατάκα ο Μητσοτάκης.
0: Για το ΕΑΜ.
1: Για το ΕΑΜ. Ναι. Πώς το είπε, άφησε το ΕΑΜ στον.
0: Τι να πω, λέει, για το όνομα, τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι ότι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ενδιαφέρουσα απάντηση.
1: Εστία.
0: Ναι.
1: Στην Ισπανία, οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και οι πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες ή συγκρίσεις. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προοδενός οροδεί. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών, σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων τους του ΑΠΘΙΤΑ. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο Χριστός και Παναγία της εφημερίδας των συντακτών. Ισπανικά πήγα να το πω.
1: Ισπανικά.
0: Ναι, πρωτοσέλιδο.
1: Η Καθημερινή. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη μπαεπά στη γραφειοκρατία είναι υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται σύντομα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βεβαίως δεσπόζουν οι φωτογραφίες του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού. Βλέπουμε ότι αν εξαιρέσεις τα δύο πρόσωπα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, τα υπόλοιπα πρόσωπα έχουν αλλάξει. Αντίστοιχα θα βλέπαμε τον Κυριάκο Βελόπουλο ή τον κύριο Κουτσούμπα ή την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα πλέον είναι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Συντάξεις Χειρία, τον Ιούνιο η ρύθμιση, Παύλα Ανάσα. Μας τα έχουν πει εδώ και οι υπουργοί αλλά και οι αναλυτές μας. Ο Θαπατέρο, να τα ισπανικά, απειλεί για το Σάντσεφ. Τρίζει η κυβέρνηση όσον αφορά στην Ισπανία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Το μανιφέστο. Καταραίης και Βορεία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΕΠΕ, ερωτήματα για κοβές και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για, για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελίως μηδενική φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι το κεντρικό θέμα του πρωτοσέλιδου του Ριζοσπάστη. Λαϊκή στέγη, ανάγκη και δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ, όχι άλλο αίμα στα κάθεργα της εργοδοσίας, συνδικάτα της Αττικής, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
1: Λοιπόν, Ελεύθερη Ώρα. Έλεγχος του νου και καύσωνας στην Ευρώπη με 5G και HARP. Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Political. Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Μητσοτάκης φάζει με το βαμβάκι Τσίπρα Καριστιανό.
0: Εσπρέσο, βαρύ το πρώτο σέλιδο της Εσπρέσο. Η εξομολόγηση του Τραϊανού Δέλα πάνω από το φέρετρο της λατρεμένης του Γογός. Χέρι-χέρι με την αλήγιστη κόρη τους. Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Μέσα σε εισαγωγικά όσα είδε η Εσπρέσο, τετρασέλιδο ρεπορτάζ. Τούρτα με χειροπέδες για τον ζαχαροπλάστη του Survivor. Γιατί συνελήφθη. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός της Political βεβαίως, που τη βρίσκεται στο mail σας χωρίς κόπο και χωρίς χρέωση. Καλημέρα στον Τάσο, πανικός από τα μηνύματα. Όλοι σου στέλνουν μηνύματα, Στεφανία.
1: Όχι όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που με βρίζουν. Αλλά στέλνουν μηνύματα παρόλα αυτά.
0: Στέλνουν μηνύματα. Κοίταξε. Είμαστε της αμερικανικής νοοτροπίας. Να λέτε απλά σωστά το όνομά μας. Έτσι. Και τις ώρες της εκπομπής. Και το ραδιοφωνικό σταθμό βεβαίως. Αυτό. Όλα τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε, θα τα βρούμε στην πορεία, ρε παιδί μου, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα, έχετε στείλει 8 φορές το ίδιο μήνυμα. Δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα. Πραγματικά δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα, διότι ακούτε με διαφορετικά αυτιά από τα δικά μας, βλέπετε με διαφορετικά μάτια από τα δικά μας και αντιλαμβάνεστε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε εμείς. Εγώ τουλάχιστον, για να μην βάζω στο ίδιο καζάνι και την Στεφανία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, το κύμα της ακρίβειας μόνο τσουνάμι μπορεί να χαρακτηριστεί. Σχετικά με τον Κιουλέρ δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Strange Love, όμορφο κομμάτι για να ξυπνήσει κανείς. Καλημέρα σε όλους μας με υγεία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Και όσον αφορά στο κύμα της ακρίβειας, αυτό είναι το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Και φαντάζομαι ότι απασχολεί και τον πρόεδρο του του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Ζητήσαμε από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου τη συνδρομή του λίγο να μας πει δύο πράγματα, διότι αισθανόμαστε, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κασίμ, καλημέρα κύριε Βαδάκη.
0: Αισθανόμαστε ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, όπως τουλάχιστον ακούμε από το οικονομικό επιτελείο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, παίρνουμε και τα συγχαρητήρια από διάφορους έτσι ξένους οικονομικούς οίκους, αλλά εμείς εδώ δεν περνάμε καλά, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
2: Κοιτάξτε, όταν ο πληθωρισμός κατά την Ελστάτ τον Απρίλιο είναι 5,4, τώρα είναι πολύ πάνω από το 6%, δεν μπορεί να λέμε ότι ευημερούμε, γιατί αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Γιατί επίσης, να θυμίσω, συγγνώμη, το 96% λέει ότι των πολιτών το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει είναι η ακρίβεια. Σίγουρα δεν μπορεί να λέμε ότι περνάμε καλά, γιατί όλο αυτό επηρεάζει, πέρα από το αυτονόητο, δηλαδή τη διαβίωση των πολιτών, επηρεάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τζίρι το Πάσχα ήταν μικρότερη από τους περσινούς, που σημαίνει ότι αυτοί έχουν αύξηση του κόστου λειτουργίας λόγω του ενεργειακού, λόγω της στέγης, λόγω του μειωμένου τζίρου. Αν έχουν υποχρεώσεις, είναι ακόμα χειρότερα. Τα χρέη αυξήθηκαν κατά 4,5 δισεκατομμύρια στην εφορία. Το συνολικό χρέος σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έφτασε στα 165 δισεκατομμύρια. Αυτό αλλά δεν μπορεί να είναι καλά. Τώρα, πώς ευημερούμε, γιατί και αυτό έχει μια εξήγηση. Αν σκεφτούμε ότι το κράτος είναι επιχείρηση, όσο αυξάνονται, όσο έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή τα πράγματα αυξάνονται, κερδίζει χρήματα από το ΦΠΑ. Άρα, ακόμη και αυτό που λέμε το υπερπλεώνασμα, που προκύπτει. Κάθε αύξηση της τιμής, αυτή προκύπτει τώρα, αυξάνεται έσοδα στο ΦΠΑ. Αυτό δεν είναι απάντηση ότι τα πράγματα είναι καλά. Η απάντηση σου καλά ή όχι είναι, θα σας πω αυτά που είπε ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, με τρεις λέξεις που νομίζω τα λένε όλα. Το 62% των πολιτών, λέει ο διοικητής, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, έχει χρήματα για 18-23 μέρες. Λέει ότι το 40% έχει ενεργειακή φτώχεια, δεν άναψε τη θέρμανση το χειμώνα. Λέει επίσης ότι η στέγηση μέσα στην Ελλάδα ισοδυναμεί με το 93% του βασικού μισθού. Αυτά νομίζω δεν μπορούν να δείχνουν ότι πάνε καλά τα πράγματα. Οι αριθμοί πολλές φορές, όπως είπατε, ευημερούν και οι άνθρωποι υποφέρουν. Και εξήγησε γιατί οι αριθμοί ευημερούν.
1: Ναι, και οι άνθρωποι υποφέρουν. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή βλέπουμε όλα τα στοιχεία, είναι πάντα, έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της ρευστότητας. Φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν οι περισσότερες άμεση πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.
2: Αυτό νομίζω ότι το έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέω. Επίσης με στοιχεία. Από το Ταμείο Ανάκαμψης πήραν χρήματα περίπου 1-1,5% των επιχειρήσεων. Αυτό φαίνεται για
1: πόσο,
2: τα πρώτα 1-1,5%. Γιατί στα πρώτα 13,5 δις θυμίζω θα πήραν 750 επιχειρήσεις περίπου. Επίσης από τις τράπεζες θα πω ότι τα στοιχεία για το 2025 έδειξαν ότι 65.000 επιχειρήσει από του 850.000 πήραν μια μορφή δανείου. Μια μορφή δανείου σημαίνει ακόμα και 1.000 ευρώ που θα μπορούσαν να είχαν πάρει. Τρίτον, το ΕΣΠΑ αυξάνεται περίπου στο 6,5%. Αυτά δείχνουν ακριβώς ότι υπάρχει αποκλεισμός. Δηλαδή, αυτοί που μπορούν να δώσουν χρήματα δεν λειτουργούν με τη λογική ότι θα πρέπει όλοι να έχουν μέρος. Γιατί όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε αυτό είναι το αποτέλεσμα που υπάρχει, είναι αυτό που λέμε γιατί προκύπτουν καρτέλο, ολιγοπόλια. Γιατί κάποιος που παίρνει ρευστό χρήμα, Ταμείο Ανάκαμψης σημαίνει ότι πήρε χρήματα κεφάλαιο κίνηση με 2,1% επιτόκιο με το Euribor, ενώ αυτοί οι λίγοι που σας λέω ότι πήραν, αν πήραν χρήματα, θα πήραν με 6, 7, 8, ίσως και 10% επιτόκιο. Η πρώτη διαφορά. ΕΣΠΑ, έχω ξαναπεί τι σημαίνει, θα πάρω χρήματα να αξιολογήσω την επιχείρησή μου και το 50% θα είναι επιδότηση. Άρα θα εξυγχρονιστώ. Αυτό που δεν θα πάρει θα μείνει πίσω. Αυτά τα εργαλεία που μόνο του δείχνουν πώς προκύπτει αυτή η διαφορά στην αγορά. Επίσης, να σας πω, όσο υπάρχει ακρίβεια, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, τι κάνει ο πολίτης, ψάχνει να βρει το φτηνό. Το πολύ φτηνό. Τι παρατηρήσαμε στις γιορτές του Πάσχα που συνέβαιναν που κάναμε.
0: Πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους και να επανέλθουμε για το θέμα της ακρίβειας και το πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές για να την αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας το πείτε αναλυτικά αμέσως μετά. Σας ευχαριστούμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Νωρίτερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πύρα εναντίον 4 πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές Αρχές Ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μόνο μερίς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Και όντως το θέμα της ακρίβειας, διότι εκεί αφήσαμε την κουβέντα με τον κύριο Χαρτή Θεοδοσίου.
1: Της ακρίβειας και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
0: Έτσι, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Των μικρομεσαίων.
0: Ναι. Θέλεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, μέσα σε όλο αυτό να δώσουμε και μία. Τον έχουμε τον κύριο Χαρτή Θεοδοσίου αμέσως μετά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Λέγατε λοιπόν για το κομμάτι της ακρίβειας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λίγο να μας το εξηγήσετε, πώς έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους οι πολίτες για να το αντιμετωπίσουν αυτό. Λέγατε ότι ψάχνουν τα φθηνότερα και είναι απόλυτα λογικό.
2: Ναι, ψάχνουν λοιπόν τα φθηνότερα. Πρώτα να επισημάνω ότι τα φθηνότερα ακόμη και στα τρόφιμα. Έτσι θα σας πω, ο Ιωβέ, ο οποίος είναι του ΣΕΒ, λέει σε έκθεσή του ότι στα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε και προβλήματα στην υγεία των πολιτών εξαιτίας του ότι κάθε φορά ο πολίτης ψάχνει το φθηνότερο ανεξάρτητα της ποιότητας. Να σου πω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ γνωστό. Ακούμε ότι κλείνουν πάρα πολλοί φούρνοι στη χώρα. Γιατί κλείνουν? Γιατί ο πολίτης θα επιλέξει το κατεψυγμένο ψωμί που θα πάρει από το σούπερ μάρκετ, γιατί είναι του φρέσκου ψωμί από το φούρνο, γιατί είναι φθηνότερο. Μα το ένα είναι κατεψυγμένο, το άλλο είναι φρέσκο. Το ένα ξυπνάει όλες τις ώρες τη νύχτα για να ζυμώσει, το άλλο το παίρνει από τα ψυγεία με συντηρητικά για να το φάει. Άρα ακόμη και στα τρόφιμα παρατηρούμε και μπορούμε να το δούμε ότι θα πάρει το φθηνότερο. Επίσης, να σας πω ότι οι ποσότητες των τροφίμων, και αυτό δείχνει κάτι, του 25 με το 26 έχουν αλλάξει. Έχουμε μικρότερες ποσότητες κατανάλωση. Στο εμπόριο, παρατηρούμε ότι οι πλατφόρμες των προϊόντων έχουν φτάσει στο 17% διείσδυση για εμπόριο, κυρίως οι Κινέζικες, που επίσης ποια είναι η λογική, ότι θα πάω στο φθηνότερο. Αυτό το διαπιστώνουμε λοιπόν, διαπιστώνουμε ακόμα και ο τζίρος στα πολυκαταστήματα με τα φθηνά προϊόντα, είναι αυτές που σήμερα έχουν τους μεγαλύτερους τζίρους. Αυτό αποδεικνύει ότι πλέον ακόμα και στις επιλογές του εξαιτίας της ακρίβειας πάει σε λύσεις οι οποίες είναι εις βάρος της υγείας του, της ποιότητας των προϊόντων, γιατί ακόμα και τα προϊόντα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει ένα φθηνό προϊόν, τη ένδυση και υπόδειξη, δεν είναι τόσο απλό το θέμα, θέλει κουβέντα. Αυτά τι αποδεικνύουν ακριβώς σε αυτή την κρίση. Αξίζει τον κόπο να σας πω ότι όταν φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μας περάσει και η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη που έχουμε, είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, είναι το αποτέλεσμα ακριβώς της ακρίβειας. Η οποία ακρίβεια, πρέπει να σας πω, και το λέω σήμερα πριν τελειώσει ο Μάιος, τον Ιούνιο θα είναι μεγαλύτερη. Τον Ιούλιο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί ακόμη και αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, αν καταφέρουν τέλος πάντων να βρεθεί η ειρήνη, τα αποτελέσματα από μινάρια θα κρατήσουν τουλάχιστον 3 με 4 μήνες κατά τους ειδικούς. Άρα, ή θα πάρουμε μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, ή όλα αυτά που λέμε σήμερα δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι ότι τα αλλάζει, γιατί η βασική πηγή του προβλήματος παραμένει να είναι το ενεργειακό. Το ενεργειακό τροφοδοτεί όλες αυτές τις αυξήσεις. Όσο αυτό δεν αλλάζει, δεν μπορούμε να πούμε ή να πιστεύουμε στα σοβαρά ότι αλλάξει. Αυτό που λοιπόν διαπιστώνεις είναι ότι απέναντι σε όλα αυτά η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει επιδόματα. Το επίδομα να θυμόμαστε κάτι.
0: Και προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι ηγέτες του κόσμου, αυτοί οι οποίοι κρατάνε τον πλανήτη στα χέρια τους, δεν το αντιλαμβάνονται, λέμε τώρα, και μας ταλαιπωρούν όλους τους υπόλοιπους. Προφανώς έχουν τελείως διαφορετική ατζέντα από την ατζέντα που έχουμε εμείς όσον αφορά στην καθημερινότητά μας.
2: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι ΗΠΑ εμπλεκόμαστε σε αυτούς τους πολέμους, κερδίζουν οι ίδιες μέσω πρόθεσμα ή μακροχρόνια από αυτό που κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Τι θέλουμε να πούμε, ότι ο κύριος Σταμπ δεν καταλαβαίνει ότι όσο τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αυτό είναι αποτέλεσμα, το λέει και ο ίδιος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα αφήγημα ότι εγώ πρέπει να καταφέρω να πάρω το ουράνιο για να μην κάνουν τα πυρηνικά του όπλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει. Μια χαρά το καταλαβαίνει. Δηλαδή, θέλω να σας πω, όπως και στον πόλεμο, η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής ο δεστρωτής που πληρώνει την ύφη, πλήρωσε πολύ ακριβά τον πόλεμο στην Ουκρανία, πληρώνει επίσης πολύ ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν, είναι θεατής των καταστάσεων. Αυτό εκφράζεται ακόμα και στην πολιτική κατάσταση που ζει σήμερα η Ευρώπη. Δηλαδή, όλη αυτή η πολιτική κατάσταση που ζει δείχνει μια αβεβαιότητα των πολιτών για το μέλλον. Αυτά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση στην οικονομία, που πάντα είναι, νομίζω, οδηγός σε πολλά πράγματα, είναι μια χαρά καταλαβαίνουν τι κάνουν.
0: Δεν μπαίνει στον πειρασμό.
1: Θα μπω στον πειρασμό τώρα, γιατί θέλω να μπω στον πειρασμό. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πώς σας φάνηκαν οι ανακοινώσεις Τσίπρα για το νέο κόμμα? Τώρα το μεταξύ Googlera, σατανικό. Σε αυτή η Google σατανική καμιά φορά.
0: Δεν φταίει η Google. Ό,τι εντολή της δόσης σου δίνει απάντηση.
1: Όχι, βρήκα τώρα μια φωτογραφία. Μα είναι δυνατόν κάτι η Googlera και μου βγάλε μια φωτογραφία παλιά τώρα του 19. Μια συνάντηση που είχατε κάνει για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία. Τότε.
2: Εγώ.
1: Ναι, όχι.
2: Όχι, εγώ είδα τον πρωθυπουργό της χώρας.
1: Βεβαίως, σωστά, σωστά. Ένα tweet του κυρίου Τσίπρα βλέπω απλά. Σήμερα ξεκινάει συμπόρευση για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία. Συνάντηση με τον Στέφανο Τζουμάκα, τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον Κώστα Παπουτλίδη και τον Θάνο Μωραΐτη.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Από ό,τι κατάλαβα, δεν συναντήσατε τον κύριο Τσίπρα. Συναντήσατε τον πρωθυπουργό.
2: Μάλιστα. Άμα πάμε πιο πίσω, θα δείτε ότι κάποτε είδα τον κύριο Σαμαρά.
1: Σωστά.
2: Θα δείτε
1: ότι
2: μετά τον κύριο Τσίπρα.
1: Με αφορμή.
2: Ναι, ναι. Η απάντηση είναι, δεν σχολιάζω αυτό που γράφει, είναι ότι εγώ ως θεσμικός φορέας απαντούσε στο κάλεσμα, δεν τον είδα στο γραφείο μου, μεγάλεσε στο μαξί μου να δω τον πρωθυπουργό της χώρας. Στον πρωθυπουργό της χώρας και τον κύριο Μητσοτάκη τον έχω δει 5 φορές στο μαξί μου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τα υπόλοιπα αφορούν αναφορές στις οποίες έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές. Ο θεσμικός μου ρόλος είναι πρόεδρος του Μελιού, τον υπηρετώ. Δεν έχω δικαίωμα να επιλέγω ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ο λαός τον επιλέγει. Άρα σε ένα κάλεσμα αναφέρομαι. Και έχω επίσης απαντήσει και το έχω αποδείξει ειδικά το τελευταίο διάστημα ότι ο οδηγός μου είναι τα συμφέροντα αυτών που με εκλέγουν. Τα συμφέροντα των μικρομεσαίων που τα υπερασπίζουμε και θεωρώ ότι τα υπερασπίζουμε όσο μπορώ καλύτερα. Αυτό αποδεικνύει και η ψήφος, ειδικά στις αυτές τις εκλογές.
1: Τις ανακοινώσεις.
2: Το για το εγχείρημα Τσίπρα, να σας πω. Εγώ δεν θα σας πω είναι καλό ή κακό το εγχείρημα Τσίπρα. Αυτό αφορά τον ίδιο και σε αυτούς που απευθύνονται και τον κόσμο που θα τον στηρίξει. Η απάντηση είναι ότι για να έχουμε 12 κόμματα τα οποία διεκδικούν την είσοδο στη Βουλή, κάτι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια απαξίωση στο πολιτικό σύστημα. Ο λαός ψάχνει εν αγωνίως να βρει τη λύση, αυτό που θα τον πείσει για το μέλλον, ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον. Σημαίνει πολύ απλά ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν πείθει. Και αυτό είναι εμφανές. Ο κόσμος, ξέρετε, πλέον έχει φύγει από τη λογική της δεξιάς-αριστεράς. Αυτό που αναζητάει είναι ποιος θα τον πείσει και θα τον πείσει με βάση τα επιχειρήματά του ότι αύριο τον περιμένουν καλύτερες μέρες. Αυτό αφορά την ακρίβεια, αφορά τη στέγη, αφορά το δημογραφικό. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και πιάνετε πάντα
0: γιατί μαζί με το κόμμα
2: και είδατε και το κόμμα Καριστιανού, είδατε πιθανότατα. Όλα αυτά τι σημαίνουν για να μπορεί να βγουν? Ότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί από κανέναν, από κανέναν και το εννοώ, ότι μπορεί να είναι αύριο η λύση. Και θα πάει στη λύση της ανάγκης, δηλαδή μεταξύ όλων αυτών επιλέγω αυτό που ουσιαστικά κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
0: Δηλαδή λέτε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να επιλέγουμε με βάση ποιος είναι ο λιγότερα χειρότερος.
2: Να το πω πιο ευγενικά, αυτός που μας πείθει λίγο παραπάνω.
0: Ευγενικά το είπα.
2: Μπορεί να μας πείθει. Δεν μας πείθει, δηλαδή. Νομίζω έχουμε ζήσει εποχές όπου φαινόταν ότι η πολιτική διακατέχεται από απόψεις. Απόψεις που σημαίνουν ότι πείθομαι ότι μαζί του και έβγαινε θετικά. Δεν ακούω κανένα να βγαίνει θετικά.
1: Ναι.
2: Ακούω κάποιον που να λέει ναι, ελπίζω να είναι καλύτερος. Αυτή η ελπίδα έχει χαθεί. Γι' αυτό μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Δεν υπάρχει ελπίδα όπως το παρελθόν και αυτό είναι πρόβλημα του πολιτικού.
1: Ωραία, ελπίζει
2: μπορεί ο
1: κύριος Τσίπρας να δώσει αυτή την ελπίδα, να ενώσει την κατακαιρματισμένη αυτή τη στιγμή αριστερά και κέντρο-αριστερά και να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο, μια εναλλακτική λύση, πρόταση διακυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε κέντρο-αριστερά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 6-7 κόμματα. Η άποψη είναι ότι περιμένουμε να δούμε σημαντικότερες ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή απλά ανακοινώθηκε ένα κόμμα. Ξέρετε, το να ανακοινώνει ένα κόμμα δεν αρκεί. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει και στην ουσία, δηλαδή να απαντήσει στα διλήμματα της εποχής. Που τα διλήμματα είτε μας αρέσουν, όχι, τα περισσότερα είναι οικονομικά. Τι θα κάνεις για τον ενεργειακό, τι θα κάνεις για τη στέγη, τι θα κάνεις για την ακρίβεια, τι θα κάνεις για δεκάδες θέματα. Όταν αυτά ανακοινωθούν και είναι πιστικά, γιατί η διαφορά από το παρελθόν είναι, δεν έχει σημασία μόνο τι θα πεις, έχει σημασία να είναι πιστικό το αφήγημα. Αν λες κουβέντες που ο κόσμος δεν πιστεύει, ότι αύριο το πρωί θα τα λύσει όλα τα διαμαγείας, αυτό δεν το πιστεύει ο κόσμος. Πρέπει να δεις και τις πηγές, τον τρόπο δηλαδή που θα βρεις την λύση των προβλημάτων. Αυτό είναι γιατί η εποχή αλλάζει. Τι είπατε προηγουμένως, μπήκα στο Google, είδαμε το AI κάποιες απαντήσεις. Δεν είμαστε.
1: Δεν ήταν AI απαντήσεις, ανάρτηση του Πρωθυπουργού ήταν. Του τότε.
0: Εντάξει. Όπως θέλει το ερμηνεύει κανείς, δεν είναι.
2: Αλλά θέλω να πω ότι έχει ευκολότερους τρόπους να διαπιστώνει αν αυτό που λες έχει βάση. Αν λες πράγματα τα οποία καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είναι εφικτά, δεν θα σε ψηφίσει γι' αυτό. Αυτό το είδα στις εκλογές και του 19 και του 23. Δηλαδή αυτός που έκανε τον πληστηριασμό των απόψεων και έλεγε τα μεγάλα λόγια δεν σημαίνει ότι επιλέχθηκε. Ή μπορούμε να δούμε και τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ εκλογών. Θέλω να σας πω κάτι για τους μικρομεσαίους που νομίζω ότι τα λέει όλα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
2: Αυτό θα σας πείσει ότι ο κόσμος δεν είναι όπως παλιά, που από την κοιλιά της μάνας του ήταν αποφασισμένο. Σήμερα το 75% του κόσμου δεν έχει αποφασίσει. Γενικά θα έλεγα αλλάζει εύκολα και βλέπουμε και τις αλλαγές που κάνει στην καθημερινότητα. Η απάντηση είναι ότι σε στιμές εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το 56% των μικρομεσαίων και αμέσως μετά στις ευρωεκλογές έπεσε στο 28%. Αυτές οι μετακινήσεις δείχνουν ακριβώς ότι δεν υπάρχει κανένας που να πείθει για το αφήγημά του και πάει στο μη χειροβέλτιστον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Νομίζω ότι. Εντάξει, ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Είναι απαντήσεις μέσα από την αγορά, από την πραγματική οικονομία. Καλημέρα στον Γιώργο, εκεί στο Βραχάτι. Μας ακούτε δυνατά, ε. Κώστα μου, πάλι το. Δεν υπάρχει. Γεια σου, Δημήτρη. Την καλημέρα μας. Βρέσει Δημήτρη μου, ναι, τέλος πάντων, θυμάται ένα περιστατικό, ένα σταντανέ με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον Ερντογάν. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα Θανάση, γίνεται ένας πανικός. Γεια σου ρε Άρη. Α, μ' αρέσει η λέξη σουρουκλεμές. Τι σημαίνει σουρουκλεμές? Ξέρεις Στεφανία?
1: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γρηγόρη. Ναι, σήμερα δεν...

0: 95% του κόσμου δεν έχει αποφασίσει. Γενικά, θα έλεγα, αλλάζει εύκολα και βλέπουμε και τις αλλαγές που κάνει στην καθημερινότητα. Η απάντηση είναι ότι σε στιγμές στις εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το 56% των μικρομεσαίων και αμέσως μετά στις ευρωεκλογές έπεσε στο 28%. Αυτές οι μετακινήσεις δείχνουν ακριβώς ότι δεν υπάρχει κανένας που να πείθει για το αφήγημά του και πάει στο μη χειροβέλτιστον.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Νομίζω ότι. Ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Είναι απαντήσεις μέσα από την αγορά, από την πραγματική οικονομία. Καλημέρα στον Γιώργο, εκεί στο Βραχάτι. Μας ακούτε δυνατά, ε. Κώστα μου, πάλι το. Δεν υπάρχει. Γεια σου, Δημήτρη. Την καλημέρα μας. Βρέσει Δημήτρη μου, ναι, τέλος πάντων, θυμάται ένα περιστατικό, ένα σταντανέ με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον Ερντογάν. Ο Δημήτρης, καλημέρα και σε εσένα Θανάση. Γίνεται ένας πανικός, γεια σου ρε Άρη. Μ' αρέσει η λέξη σουρουκλεμές. Τι σημαίνει σουρουκλεμές? Ξέρεις Στεφανία?
2: Όχι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γρηγόρη. Ναι, σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει.
2: Καλέ.
1: Είναι γενικότερα η εβδομάδα του Σαρδάμ.
2: Διάλειμμα.
1: Ναι, και καλημέρα και στον Ευθύμη. Την καλημέρα μας, Ευθύμη, να είσαι καλά. Θες να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα?
2: Ναι.
1: Διαφημιστικό διαλυματάκι, επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz

0: Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Συμπαθάτε μας που για ακόμη μια φορά κάναμε πάρα πολύ καλή διαχείριση του χρόνου και δεν θα μπορέσουμε να διαβάσουμε κάποια από αυτά. Θέλω όμως να σας ενημερώσω για το εξής, για να το έχετε στο μυαλό σας, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο μπορείτε να βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Πάρτε τα παιδάκια σας, θα περάσετε υπέροχα, πανέμορφα, καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν τα δύνατο δυνατό. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε ελάχιστο
1: χρόνο. Πάμε στο καλεσμένο μας, πάμε. Καλημέρα κύριε Κρανίδη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης από την Πομιδά. Να μιλήσουμε λίγο πολύ γρήγορα, να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτό τον αυτοδιοικητικό έμφυα.
2: Ναι, πραγματικά είναι ένα θέμα που είναι μια βεβαιότητα. Δηλαδή, τι γίνεται από γρήγορα. Στο προσχέδιο τώρα για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, που είναι σε διαβούλευση, καταργείται το ΤΑΠ, το γνωστό ΤΑΠ που πληρώνουμε όλοι, τους λογαριασμούς. Και ο ΦΙΧ, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ένας φόρος που βάζανε κάποιοι δήμοι που παίζει ο συντελεστής, καταργείται από δύο άλλα τέλη. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Καινούργια τέλη. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα δύο τέλη, αν τα εφαρμόσεις στο ανώτατο σημείο τους, είναι παραπάνω επιβάρυνση από ό,τι ήταν τα άλλα δύο. Άρα, εκεί είναι παραπάνω επιβάρυνση για όλους μας. Έτσι, σε όλους τους λογαριασμούς, μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Αυτό πρέπει, έχουμε εκφράσει εμείς τις αντιρρήσεις μας. Το οποίο έχει υπάρχει μια συζήτηση με το Υπουργείο, θα δούμε που θα καταλήξει. Μπορεί και να προσαρμοστεί στο τέλος, θα δούμε.
0: Έχετε βρει δηλαδή ευήκο ΑΟΤΑ?
2: Έχουμε βρει ευήκο ΑΟΤΑ, προφανώς είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να βάζουμε παραπάνω επιβαρύνσεις. Έχουμε 45 φόρους και τέλη, κύριε Παπαδάκη. Έχω γράψει πρόσφατο άρθρο που ξέρει και δικασίμη στο ΕΝΙΚΟΣ. 45 φόρους και τέλη. Μην κλαπώ, θα σας φάω τρεις εκπομπές. Δεν μπορούμε να βάζουμε παραπάνω. Πρέπει να κοιτάμε να μειώσουμε τους φόρους και τα τέλη. Άρα πρέπει να το προσαρμόσουν, δεν μπορεί να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση. Το να αλλάζει ένα τέλος με ένα άλλο το καταλαβαίνω, αλλά η επιβάρυνση παίζει ρόλο. Γιατί εδώ ξέρετε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να γίνει και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτό. Το μήκος του χρόνου δηλαδή να μην είναι μεγάλο, κύριε Κρανίδη.
2: Ακριβώς, άμεσα. Αυτό πρέπει να είναι μια πολιτική εθνική, θα έλεγα.
0: Δηλαδή, όχι να περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να το έχουμε μέσα στο καλάθι.
2: 4 Ιουνίου τελειώνει η διαβούλευση.
0: Άρα λοιπόν.
2: Έτσι δεν έχουμε περιθώρια. Δηλαδή, το να βρίσκουμε πόρους έτσι, ξέρετε, οι πόροι πώς πρέπει να βρίσκονται από τον όγκο των συναλλαγών. Δηλαδή, λιγότερους συντελεστές, περισσότερες συναλλαγές. Άλλο αυτό. Το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και με το ΦΠΑ. Παραδείγματος χάρη στις ενότητες οικοδομής έχουμε 24% ΦΠΑ. Είναι μεγάλο ΦΠΑ. Έτσι, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι πρέπει να έχουμε μικρότερους συντελεστές και όσο μεγαλώνει η αγορά και έχει παραπάνω συναλλαγές, ναι, εισπράττει και περισσότερο. Κανένα πρόβλημα.
0: Άρα να περιμένουμε, πιέστε κι εσείς όσο μπορείτε από τη δική σας πλευρά.
2: Πιο πολύ εμείς θα αναδείξαμε το θέμα με υπολογισμούς προς για το άλλο που ένα λεπτό αν έχω.
1: Ναι, βεβαίως, πείτε μας.
2: Εμένα με εντυπωσιάζει. Κάνεις μια προσχέδιο νόμου. Δεν πρέπει η ίδια η πολιτεία να κάνει τους υπολογισμούς. Όχι να τους κάνει Πομιδά, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος φορέας. Δηλαδή να έχεις υπολογίσει αυτό που προτείνω. Επιβαρύνει ή όχι. Εδώ είναι σαφώς ότι επιβαρύνει αν το εφαρμόσει κάποιος στο ανώτατο επίπεδο. Αυτό ήταν ένα θέμα που το είχε δει ή να έχει φέρει παραδείγμα. Να έλεγε σε κάποιους θέλω να επιβαρύνω, σε κάποιους δεν θέλω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάλυση. Το να βάζουμε έτσι φόρους σε κάποια νομοσχέδια. Κάποιος δεν θα τα δει αυτά. Εμείς τα ψάχνουμε σε τα νομοσχέδια. Έχουμε ένας οργανισμός που είμαστε πολύ ακριβείς. Κοιτάμε όλα τα θέματα σε όλα τα επίπεδα και κάνουμε και προτάσεις πολύ περιστατωμένες.
0: Κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
2: Σας ακούω. εικόνα.
0: Α, ωραία, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαρά μου, χαρά.
0: Θα έχουμε την επόμενη φορά περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά αυτά τα ζητήματα που αφορούν τους πάντες.
2: Γιατί έχουμε και πολλές προθεσμίες που λήγουν και για τα οικόπεδα, για τους ανελκυστήρες. Μήπως την άλλη εβδομάδα, αν έχετε χρόνο, πάντα πούμε αυτά για να ξέρει ο κόσμος, είναι τον Ιούνιο, λήγουν πολλές προθεσμίες.
0: Δεσμευόμαστε στον αέρα αρχή της εβδομάδας, κυρία Κασίμη. Θα σας ενοχλήσει.
1: Δεν κάναμε όντως καλή διαχείριση του χρόνου. Θα τα πούμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Δεσμευόμαστε και συγγνώμη. Γιατί έβγαλε και ένα ενδιαφέρον βιβλίο ο κύριος Κανανής, οπότε θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Μόνο αυτό, ο Κωνσταντίνος λέει το εξής: ακούστε την νεολαία, είναι το πιο σωστό πράγμα που άκουσα σήμερα, που το είπαμε νωρίτερα. Δικό σας, κυρία Κασίμη.
1: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Σίνεμα Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο launch του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κατά από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και για την ταινία Lilo & Stitch, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch στο Sky από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και ο Χάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Αυτά και φτάσαμε στο τέλος. Γεια σας. Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζο. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί και καλημέρα σας. Κύριε Σπύρο, γεια σας.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 8.
4: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevezza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevezza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
9: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
13: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
15: McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στη συνέχεια, όπως προσθέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταπέδωσαν τα πυρά σε μια καμένη περιοχή γύρω από τον Μπαντάρ Αμπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτροπτικής ισχύως. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος, περισσότερα στο ενικός.gr.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
17: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
17: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
17: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 4-2 στα πέναλτι, ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Γυναικών. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στις τρεις νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τράβα μπρόσε, Αμαλία μου.
1: Το κουπάω μπρόσε,
0: μα πίσω είναι λίγη. Τι νομίζεις?
2: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Τι σε έπιασε πρωί?
0: Το ζυγώνει η ώρα.
1: Ποια ώρα?
0: Όχι, λέω, η ζωή μας είναι λίγη.
1: Το λες στον εαυτό σου.
0: Γενικά ρε παιδί μου, το λέω.
1: Άστο σε μένα, μιλάς για μένα.
0: Αλλά να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, τράβα μπρος.
1: Και
0: όσα έρθουν και όσα πάνε.
1: Και αυτό, καλό είναι.
0: Αλήκη στο ναυτικό. Μια χαρά τώρα που ξεκινήσαμε τα ταξίδια. Τώρα που έχουμε πάρει τα πλοία και αρμενίζουμε σε νέες θάλασσες.
1: Αμάστα τη θάλασσα. Μίλησα για, όλο για θάλασσες. Και είναι και πρωί-πρωί.
0: Αφού την αλήθεια στο ναυτικό έχουμε βάλει, τι θες να πω για τα βουνά?
1: Ανακατεύομαι. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει
0: να τραγουδάκι. Στο πλοίο, σου λέω. Τι πιο όμορφες θάλασσες δεν τις έχουμε ταξιδέψει ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Μπροστά μας είναι. Τώρα που θα πάμε και διακοπές, που ετοιμαζόμαστε όλοι. Τι, δεν θα πάμε όλοι διακοπές?
1: Θα πάμε διακοπές. Αφού λέει οι μισοί δεν θα πάνε.
0: Καλοκαιράκι.
1: Μα οι μισοί δεν θα πάνε, λέει. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ο ένας στους δύο.
1: Α, δεν είναι μισή.
0: Ναι.
1: Α,
0: εγώ είμαι στον έναν.
1: Εσύ κι εγώ. Δεν πειράζει, κάνουμε παρέα μαζί. Εδώ. Ωραία.
0: Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν θα πάνε. Ο ένας στους δύο που δεν θα πάνε.
1: Που δεν θα πάνε. Ναι. Εντάξει. Δεν έχεις και χωριό, τρομάρα σου, να πας στο χωριό? Εγώ πάλι έχω χωριό, άρα μια χαρά θα πάω στο
0: έχω
1: χωριό μου.
0: Έχω χωριό, αλλά είναι από την άλλη άκρη του Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Άσε, μην πας εκεί, γιατί και οι άλλοι έχουν ξεσπαθώσει τώρα εδώ πέρα. Μην το κάνεις, άστο, βεβαιδάκι μου.
0: Θα πάω στον Ταγίπ και
1: εγώ
0: θα
1: εγώ λέω να πας στο Τζίπρα, στο καινούργιο κόμμα, να μπεις στο καράβι και να πάτε μαζί διακοπές.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Ακούγεται. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Τράβα μπρος λοιπόν και μη σε νοιάζει. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Αντώνης Μορτάκης μεγάλη στιγμή σήμερα στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία, στο studio@realfm.gr. Πρώτο δικό σας μήνυμα στη σημερινή εκπομπή έχει έρθει από τον Πάρη. Έχετε αποκτήσει αγαπημένο ηχητικό τον τελευταίο καιρό μετά τον Παππού. Έχετε το νούμερο 2 στα charts, το οποίο δεν είναι άλλο από το ακόλουθο.
3: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, μα ήρθε.
0: Αυτό ζητάνε. Το ζητάει ο κόσμος. Τι να κάνω. Και ο Πάρης το ζητάει και
1: μα
0: ο Θάνος το ζητάει.
1: Μα ήρθε, παιδί μου, ήρθε.
0: Ήρθε και καλώς ήρθε. Ήρθε και έχει ανακατέψει την τράπουλα. Έχει ταράξει τα νερά.
1: Χαμός γίνεται.
0: Είδες από χθες.
1: Ναι, ναι,
0: όλοι, όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα,
1: ναι,
0: του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Την ελληνική αριστερά, αριστερή συμπαράταξη, έτσι για να μην γίνονται και μπερδέματα με την ελληνική αστυνομία. Όλοι λοιπόν από χθες ασχολούνται με αυτό το νέο κόμμα. Έχουν πέσει να τον φάνε από όλες τις μεριές. Και από την πλευρά την κυβερνητική και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από την πλευρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αρχικά, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, πέτυχε τον σκοπό του.
1: Σίγουρα τον πέτυχε και με το όνομα που πραγματικά δεν είχε καν διαρρεύσει. Και αυτό είναι και σημαντικό, γιατί κάποιοι το ξέρανε. Δεν το ξέρανε μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, όπως είπε, ο ίδιος το σκέφτηκε, ο ίδιος δύο μήνες πριν το είχε αποφασίσει και κάποιοι στενοί του συνεργάτες θα το ήξεραν. Το ότι όμως δεν υπήρξε καμία διαρροή, δεν το ήξερε κανένας μας. Λέγαμε όλα τα άλλα ονόματα, έτσι. Και δεν είχε ακουστεί τέτοιο όνομα. Είναι μια επιτυχία. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι όσοι το ήξεραν από τους συνεργάτες, είναι και ένα τεστ. Ποιος θα εμπιστευτεί και θα εμπιστεύεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι θα πει κάτι και δεν θα διαρρεύσει. Γιατί κάποιες άλλες εποχές, θυμάμαι, γινόταν, της διαρροής γινότανε.

0: Σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν από την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα εκεί στο Θησίο του νέου κόμματος, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τη νέα ονομασία, την ΕΛΑΣ δηλαδή, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είχαμε χθες τις αντιδράσεις από τους ηγέτες όλων των κομμάτων και από την πλευρά του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρώτο σχόλιο, για παράδειγμα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τη νέα ονομασία και το νέο φορέα ήταν το ακόλουθο.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Αλλά, κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι και τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
0: Άφησε, λέει, το ΕΑΜ στο Πολάκη, κράτησε το ΕΛΑΣ και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εάν πρόκειται να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφήμι. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρα στην ιδρυτική αυτή διακήρυξη και στην παρουσία εκεί στο Θησίο μπήκε και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
2: Βέβαια.
0: Μπήκαν ακριβώς την ίδια μοίρα, γιατί τι είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο προχθές το βράδυ.
3: Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς τόκους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Ταύτιση λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια πρόσωπα πηγαίνουν έρχονται, αλλάζουν απλά υπουργεία και ταυτόχρονα έχουν γίνει το σύστημα μέσα στο σύστημα με χρέη 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά έκανε σκληρή επίθεση ο Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και διαχώρισε το. Είδες τι είπε στην ομιλία του για το ΠΑΣΟΚ, ότι είμαστε και θέλουμε το 81, το πρώτο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η διαχωριστική γραμμή που τράβηξε ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά τώρα και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα προχωρήσει σε ολομέτωπη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μα ήδη ξεκίνησε.
2: Πιεζόμενο κιόλας και βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω, ακόμα είναι νωρίς νομίζω. Δεν θέλω να πω, οι επόμενες δημοσκοπήσεις και όσο περνούν οι μήνες θα φανεί ξεκάθαρα ο βηματισμός του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της ΕΛΑΣ. Και από την άλλη πλευρά όμως είναι ξεκάθαρο ότι ποιοι πιέζονται από την εμφάνιση του κ. Τσίπρα. Πιέζεται το ΠΑΣΟΚ, αυτό φαίνεται, θα το δούμε. Πιέζεται η πλευσή ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται και είναι αριστερά. Δηλαδή, πραγματικά δημιουργούνται κραδασμένα αυτό που λέγαμε στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Δεν φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζει την κυβερνώντα παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φαίνεται ότι παίρνει κόσμο από εκεί και ότι μπορεί να πάρει. Είναι άλλα τα κοινά.
0: Ήρθε χθες η επίθεση από το ΠΑΣΟΚ. Ζητάει απαντήσεις. Γιατί λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή η παρουσίαση προχθές στο Θησίο και γενικά όλες οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Πώς βρέθηκαν, λέει, τόσα χρήματα για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Αναφέρθηκε ακόμα και στα μαύρα ταμεία που έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Είναι σκληρή και η επίθεση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στέλνοντας μήνυμα.
4: Για μένα πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπιών, αλλαγή προτεραιοτήτων, αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική αυτονομία. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικούς με πολιτική αυτονομία που δεν έχουν ούτε προστάτες ούτε χορηγούς. Γιατί η μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορεί να τη δώσουν τα πρόσωπα που είναι φθαρμένα και αναξιόπιστα. ούτε συστήματα εξουσίας που έχουν αποδείξει τα όρια τους.
2: Κοίτα, είναι πραγματικά σε πολύ σκληρό τόνο η επίθεση του κυρίου Ανδρουλάκη στον κύριο Τσίπρα. Μιλάει για χορηγούς, για προστάτες. Και βλέπω και μια παρόμοια ρητορική στην κυβέρνηση. Πριν από λίγο, ο κύριος Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, είπε να μας πει ο Τσίπρας που βρήκε τα χρήματα για την παρουσίαση της Ελλάς, αφού το κόμμα του δεν έχει κρατική επιχορήγηση. Άρα, βλέπω ότι πραγματικά πυρομαδών κατά του Άλεξη Τσίπρα. Έτσι. Άκουσα κάτι και για αυτά πολύ. Ο κύριος Κασελάκης για κάτι μαύρα ταμεία. Πού το θυμήθηκαν τώρα, ούτε καν. Δηλαδή,
0: πάντως το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα και κάνουν επίθεση.
2: Έτσι είναι.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πετύχει το στόχο του, τουλάχιστον τον αρχικό του στόχο.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είδαμε και φρέσκα πρόσωπα. Είχαμε χθες μια ανακοίνωση για το ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που θα, ουσιαστικά θα στηρίζουν και θα υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος. Κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η εκπρόσωπος τύπου. Και αυτό ήταν γνωστό, θέλω να πω. Δεν ήταν έκπληξη. Από εκεί και πέρα, σήμερα λένε ότι ο κ. Τσίπρας μάλλον θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Να δούμε τι ώρα και τα λοιπά. Και βλέπω και φρέσκα πρόσωπα. Γιατί μπορεί εκπρόσωπος τύπου να ορίστηκε η δικηγόρος η Θεόνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωπο είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, έτσι, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου.
0: Να, κυρία Άννα, τώρα που είπες Άννα Παπαδοπούλου.
2: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ.
0: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ και μίλησε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
2: Ωραία.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα νέο πρόσωπο, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελλάς πλέον του Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο στόχος του κόμματος είναι η κυβερνός αριστερά. Οπωσδήποτε ο στόχος του κόμματος δεν μπορεί να μην είναι η πρωτιά.
6: Ο στόχος είναι η πρωτιά.
5: Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βγούμε στην ελληνική κοινωνία. Και το 70% των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν εκφράζονται αυτή τη στιγμή από την παρούσα κατάσταση, να ακούσουν τους προτάσεις μας, να ακούσουν τις θέσεις μας και το μήνυμά μας. Ιδρυθήκαμε χθες με στόχο τη διακυβέρνηση του τόπου. Πρώτα θα πείσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να τους εκφράσουμε και στη συνέχεια, αφού αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, ακριβώς ο στόχος είναι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο.
0: Στόχος λοιπόν να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας με προοδευτικό
2: αυτό.
0: Πρόσημο.
2: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Τσίπρας δεν κατέβηκε ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή για να είναι δεύτερος. Για να διεκδικήσει την εξουσία κατεβαίνει. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε, ξαναλέω, αλλάζει τελείως το πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε σε σκληρό ροκ. Όλο το επόμενο διάστημα, η προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα κυλήσει έτσι σε πολύ υψηλούς τόνους. Έντονη αντιπαράθεση και σκληρό ροκ από όλες τις πλευρές. Και κυρίως, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, η μεγάλη μάχη θα είναι ανάμεσα στο Πασόκ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Τώρα ξέρεις
0: για
2: κάτι,
0: το συγκεκριμένο χώρο.
2: Επειδή μιλάμε και εγώ όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, εκτός από κάποια προσβλητικά σχόλια που δεν θα μπω σε αυτό. Λοιπόν, αν οι δημοσκοπήσεις, εγώ μιλάω από αυτά που βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις, αυτό ξέρουμε. Τι να σας πω, αν πέσουν έξω, έπεσαν έξω. Πού γίνεται, θα γίνει η μάχη, για την πρώτη θέση. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα γίνουν, όταν θα κοντεύουμε σε εκλογές. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Άρα η μάχη που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης ή το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, εκεί δεν θα υπάρχουν παρατράγουδα στο Πασόκ. Δηλαδή ήδη μαθαίνω ότι υπάρχει ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ. Άρα όσο περνούν οι μήνες, όσο πηγαίνουμε κοντά στις εκλογές, τόσο το σκηνικό σε αυτό, για αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, θα γίνεται εντονότερο.
0: Ναι, και λέει εδώ η Δανάη, ναι, γιατί δεν αναφέρεται, λέει, και τη μυστική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, όπως είπε ο κύριος Δουδονής. Είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δουδονής.
2: Ναι, κάτι είπε ο κύριος Δουδονής, αλλά εμείς το ξέρουμε.
0: Επειδή
2: αυτό
0: δεν το γνωρίζω, το μεταφέρω με επιφύλαξη.
2: Ναι, γενικώς υπάρχει αυτό, αλλά εμείς ξέρουμε κάτι και δεν το λέμε.
0: Εγώ δεν γνωρίζω.
2: Ούτε εγώ γνωρίζω κάτι. Πώς θα πω εγώ
0: σε καμία περίπτωση
2: για μυστική συμφωνία εφόσον δεν το γνωρίζω. Και μου φαίνεται και περίεργο αυτό που λέει. Δεν
0: είναι αυτό που λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Θα ανέβουν οι τόνοι, θα ακουστούν πολλά από όλες τις πλευρές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Κερατσίνι. Πεθύμησε έναν σουρουκλεμέ.
7: Πατά, σουρουκλεμέ!
0: Ναι,
2: θα τα πούμε για το σουρουκλεμέ.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ανεβάζει πολύ τους τόνους.
0: Είπες όμως για δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Είδαμε μία πρώτη δημοσκόπηση από την Real Polls, η οποία καταγράφει πάρα πολύ υψηλά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορεί να μετρηθεί ακόμα ούτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε αυτό της κυρίας Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα πρέπει να περιμένουμε. Κάποιοι λένε μέχρι τέλος Ιουνίου. Εγώ λέω για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί να δούμε στις μετρήσεις, εκεί να δούμε πώς κινείται το πολιτικό σκηνικό. Μία πρώτη εντύπωση πάντως από τους πολίτες θα ακούσουμε τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί βγήκαν οι κάμερες των περιφερειακών καναλιών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από Αλεξανδρούπολη, από Σέρες, από Καβάλα. Και ρώτησαν λοιπόν τους πολίτες πώς βλέπουν αυτό το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τα θετικά σχόλια, δηλαδή τα ξεχωρίσαμε, τα θετικά και τα αρνητικά. Πάμε λοιπόν για τα θετικά σχόλια.
6: Δικαίωμα έχει να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, να δούμε τέλος πάντων μια άσπρη μέρα. Γιατί από αυτούς που κυβερνάνε τώρα, μαύρα χάλια.
8: Τα ακούσαμε βέβαια.
9: Πώς σας φανεί, πώς το ακούτε?
8: Μια χαρά, μάγκας είναι ο άνθρωπος. Έξυπνος, είναι πολύ έξυπνος. Εγώ τον παράδοχο, εγώ είμαι νεοδημοκράτης. Αλλά μου αρέσει να τον ακούω και θέλω να είναι αντιπολίτης.
9: Στις εκλογές πώς θα πάει, πιστεύετε?
8: Ου, στάντα. Σίγουρα θα πάει καλά.
10: Λοιπόν, θα πάει πάρα πολύ καλά στις εκλογές. Εγώ το θεωρώ ο αυριανός πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι. Τελείωσε. Εγώ το πιστεύω.
0: Υπάρχουν λοιπόν οι πολίτες που βλέπουν πολύ θετικά αυτό το νέο εγχείρημα, ακόμα και αν είναι πολιτικά αντίπαλοι, όπως ο κύριος που ακούσατε νωρίτερα, και πιστεύουν ότι θα τον δουν και πρωθυπουργό. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι κινούνται αρνητικά.
11: Δεν με ενδιαφέρει.
12: Ούτε θέλω να σχολιάσω, ούτε να τον δω.
13: Έχω την εντύπωση ότι τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε. Είτε Ελλάς, είτε συνασπισμός, είτε αυτό, τον είδαμε. Ποιος ήταν? Ήταν αυτός που κατήργησε την πρώτη κατοικία, την άφησε ελεύθερη για να μας την πάρουν. Είναι αυτός που έκανε ένα σωρό λάθη.
14: Πολύ λάθος έκανε που ξανά έκανε κόμμα.
15: Αφού πούλησε τη Μακεδονία, για μένα δεν υπάρχει.
16: Δεν θέλω να το ξαναδώ.
17: Δεν πάει να κάνει τούμπες και ο Τσίπρας.
18: Και δεν πάει να ανακοινώσει ό,τι θέλει.
0: Ο τελευταίος φαίνεται να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Δεν πάει να κάνει και τούμπες, λέει ο κύριος Τσίπρας.
2: Τούμπες! Τούμπες! Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να αρέσει η πολιτική, δεν αρέσουν σε όλους.
0: Όχι,
2: δεν το χώρο και να προέρχονται.
0: Επειδή σου λέω το παρακολούθησα, τα ρεπορτάζ από όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω αν υπήρχε ποσόστοση στα σχόλια που βάλανε μέσα, αλλά παρακολούθησα τουλάχιστον 5. Ήτανε μοιρασμένα
2: αυτό
0: τα σχόλια.
2: Θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή τα μισά ήταν θετικά,
2: ναι,
0: τα μισά ήταν αρνητικά.
2: Παιδί μου, δώρο έχει δημιουργήσει ο Τσίπρας. Έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Κυρίως στην κεντροαριστερά. Πέτυχε αυτό που ήθελε, αυτό που πες και εσύ. Ναι,
0: φυσικά.
2: Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που τον ακολουθούν πιστά. Το είδαμε και εμείς όσοι βρεθήκαμε στο Θυσίο εχθές. Προχθές. Προχθές το είδαμε στο Θησίο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στον Άλεξ Τσίπρα. Όπως πιστεύουν και σε άλλους πολιτικούς. Άλλοι πιστεύουν στον Ανδρουλάκη, άλλοι στο Μητσοτάκη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι πολιτικό όνο ο Άλεξ Τσίπρας. Και να σου πω και κάτι. Τουλάχιστον μπαίνει στην πολιτική ξανά, μπαίνει στην πολιτική σκηνή ένας άνθρωπος που ξέρει από πολιτική. Αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, είναι κάτι άλλο. Και αν του κάνεις κριτική. Αυτή είναι η δημοκρατία μας εξάλλου. Λοιπόν, επειδή η μέρα θέλει καλή παρέα και σωστό vibe, τι θα έλεγες να διοργανώσεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα απόψε? Ιωσήφ, μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Λίλντο έχουν φροντίσει για σένα με μοναδικές γεύσεις από τη Λατινική Αμερική. Περνάς από ένα κατάστημα, γεμίζεις καλάθι με ελτικουίτο Mexican style snacks, έτοιμα burgers, burritos και μίνι τορτίγες για να τσιμπάει η παρέα. Και φυσικά το απαραίτητο τυρί με τσίλι και κουασαντίλιας και... Α, τι αρέσουν, ναι, κουασαντίλιας. Είναι πίτες αυτές.
0: Α, βάζεις ό,τι έχει να κάνει διάφορο με πίτες, είμαι μέσα.
2: Βάζεις μέσα κιμά, κρέας και τα λοιπά. Και για το κλείσιμο, παγωμένη πίνα κολάντα, και αυτό είναι ωραίο, για να μπει παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα, 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ραβασάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επανέρχεται στις συμφωνίες του Αβραάμ ως πιθανό όρο για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν έως ότου μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Στη Δυτική Ευρώπη καταγράφονται θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούλιο και Αύγουστο. Βρετανία και Γαλλία σημειώνουν διαδοχικά ιστορικά υψηλά για τον Μάιο, ενώ στην Ισπανία οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για νέα πραγματικότητα κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Το Hong Kong, με όθηση από την Κίνα, εκθρονίζει την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου.
3: Το 24ο Preveza Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Preveza Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Θα βρεθούμε σήμερα.
10: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
9: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
10: Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
9: Εντάξει.
10: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί... φοβάμαι το σκοτάδι.
9: Είσαι πολύ γενναίος.
11: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Αθανάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα να φύγουμε μία στιγμή από τα πολιτικά, ναι. Γιατί λέει η Αναστασία ότι παιδιά έχω την αίσθηση ότι πάλι μυρίζει αέριο στην ατμόσφαιρα εδώ στα νότια. Το στέλνει το μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Α, ναι.
0: Ελπίζω να μην συμβαίνει ξανά.
1: Για να μας στείλουν και άλλοι ακροατές, αν έχουν εντοπίσει κάποια οσμή. Με αυτή την έννοια το λέω, στα νότια.
0: Ελπίζω, Αναστασία, να είναι τοπικό το φαινόμενο.
1: Γιατί απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής από ό,τι προήλθε η οσμή.
0: Ακριβώς.
1: Τότε, πριν δύο εβδομάδες περίπου, δεν έχουμε λάβει. Μια μισή εβδομάδα πόσο είναι, δεν ξέρουμε.
0: Οπότε, όσοι βρίσκεστε στα νότια προάστια, στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας, συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι, ή είναι μόνο εκεί πέρα στην περιοχή της Αναστασίας.
1: Καλημέρα και στον πρόδρομο που μας έστειλε το μήνυμά του και εντάξει, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, πρόδρομε, και λέει την εκτίμησή μου σε αυτόν τον πονεμένο άνθρωπο απέναντί σου. Αυτό.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά μηνύματα τα οποία σχολιάζουν αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα στον Πάνο. Μας δουλεύουν όλοι οι ψιλόγαζοι, όποιος και να βγει, τα ίδια και τα ίδια. Μεγαλώσαμε πια.
1: Κοίτα, είναι μοιρασμένα τα μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει καλώς έκανε και επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας και είναι κάτι έτσι που φέρνει ένα νέο αέρα στο πολιτικό σκηνικό, και άλλοι που δεν τους έχει πείσει ο Τσίπρας. Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό? Πάντως είναι μοιρασμένα τα μηνύματα.
0: Ναι. Άλλος ακροατής, οι Έλληνες λέει θυμούνται τα λάθη όλων των άλλων πρωθυπουργών εκτός από τον σημερινό πρωθυπουργό. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος λέει ότι κάπως έτσι ο νεοέλληνας επέστρεψε στις ρίζες του να αναζητά σωτήρες για να διαχειριστεί την άσχημη καθημερινότητα. Ξεχάσαμε την ακρίβεια κτλ. Και μιλάμε για τους πολιτικούς που έχουμε. Και άλλος ακροατής, για να το μεταφέρω το μήνυμά του, το μόνο σίγουρο λέει είναι ότι ο κόσμος όπως εγώ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, είμαι 47, δεν έχω όνειρο και ένα σίγουρο αβέβαιο μέλλον, δόξα τω Θεώ όμως το έχω. Αυτά είναι τα θέματα
1: αυτά είναι
0: τα προβλήματα.
1: Εντάξει, και επειδή ο πόλεμος τώρα... Κάτι διάβασε το μήνυμα ο Ιωσήφ και τι μου ήρθε στο μυαλό, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και έχουμε και νέα, τι να πω τώρα, φαίνεται ότι πάμε σε μια νέα αντιπαράθεση στο Ηνωμένο Πολιτείο Ιράν, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή λέγαμε ότι άντε και να τελειώσει, να δούμε μήπως πέσει το πετρέλαιο, μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα στον πληθωρισμό, και έχουμε νέες συμπλοκές. Νέα σύραξη. Και λες, πού θα πάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου?
0: Είχαμε νέα πλήγματα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Έπληξαν λοιπόν στρατιωτική εγκατάσταση εν μέσω συνομιλιών για ειρήνευση. Και από την άλλη, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι επιβραδύνθηκαν οι συνομιλίες, λέει, με το Ιράν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία και ότι αν δεν συμφωνήσουν, ο Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου δηλαδή, θα τους αποτελειώσει. Και μάλιστα όταν τα έλεγε αυτά, γιατί είχε Υπουργικό Συμβούλιο, έλεγε ότι ο Χέγκσεθ θα τους αποτελειώσει. Είναι, λέει, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει από κάστινγκ και λατρεύει τον πόλεμο. Έτσι το παρουσίασε, δηλαδή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας πολύ καλός άνθρωπος που λατρεύει τον πόλεμο και θα αποτελειώσει τους Ιρανούς. Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγξει, ούτε το Ιράν, ούτε το Ομάν, το οποίο, λέει, κάνει σκέψεις για να τα ελέγξει, ναι, θα τους ανατινάξουμε, λέει, και αυτούς.
1: Τώρα στέλνει απειλή και το Ομάν, δηλαδή, ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την δήλωση που είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή ανεβαίνει 3,11%, πλησιάζει στα $97,5 το βαρέλι, και πάλι βλέπετε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα ηρεμήσουμε. Και δεν είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές αυτές του πολέμου, που πλέον νομίζω ότι δεν θα είναι και διαχειρίσιμες οι συνέπειες αυτές. Έτσι, δεν θα είναι. Καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί έναν τέτοιο πόλεμο και με ένα πετρέλαιο κοντά στα $100 το βαρέλι, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Δυστυχώς, λέει, βλέπω όχι να τελειώνει ο πόλεμος, αλλά να έρχονται σαρωτικά πράγματα μέχρι και το 2028. Να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε πλέον στον τρίτο μήνα που μένει το πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το Ουκρανία-Ρωσία το 2022. Και τι έλεγαν τότε? Σε μια εβδομάδα θα έχουν μπει οι Ρώσοι στο Κίεβο, θα έχει τελειώσει. Έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. 4 χρόνια και. Δεν λέω ότι θα πάμε στην ίδια κατάσταση, αλλά και πάλι το γεγονός ότι έχει κρατήσει 3 μήνες έχει προκαλέσει τέτοιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. που δεν πρόκειται να μαζευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα τις πληρώσουμε εμείς φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. 9 εκατομμύρια Έλληνες, λέει, θέλουν να γίνουν βουλευτές. Είναι το μόνο επάγγελμα που έχει ανάπτυξη. Προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι θα έχουμε πάρα μα πάρα πολλά κόμματα, θα έχουμε πάρα πολλές επιλογές στις επόμενες εκλογές.
1: Πάντως νομίζω ότι η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων που θα διεκδικήσουν, που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και των νέων κομμάτων. Δηλαδή η ακρίβεια και η καθημερινότητα θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση. Δεν γίνεται. Όταν ο πληθωρισμός επιμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, όταν η ακρίβεια λόγω του πολέμου και αυτή επιμένει, βασικά είδη διατροφής να αυξάνονται, όταν όλοι σου λέει δεν μπορούμε να πάμε διακοπές, το 5% των Ελλήνων, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν θα διασταυρώσουν ταξίδι τους τα κόμματα γι' αυτό, σε αυτό το μέτωπο. Γιατί ακούω διάφορα, αλλά πάντα λέγαμε τι λέμε, ότι ο Έλληνας πάει και ψηφίζει με την τσέπη του. Τι μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του και τι δεν μπορεί. Άρα νομίζω ότι εκεί θα δούμε μια μάχη χαρακομμάτων, να δούμε τελικά τις προτάσεις κοστολογημένες αυτή τη φορά, τι θα προτείνουν και τα κόμματα τα καινούρια που κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο.
0: Γιατί η ακρίβεια παραμένει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία και οι πολίτες, σύμφωνα με όσα λένε οι καταναλωτές, στρέφονται όλο και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
3: Εσείς κυρώνετε κάτι μια ιδιωτική ετικέτα?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
4: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, η μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λες σχεδόν σε διπλή, ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
5: Παίρνω το πιο φτηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
6: Φτάσαμε στο σημείο διομιστή και να μην μένει τίποτα στην άκρη, να τα βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, ας πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι,
0: και όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι να έχουμε να λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι κουκορομαχίες στα υπόλοιπα πεδία δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτό, η καθημερινότητα του πολίτη και η διαβίωσή του, η αξιοπρεπής διαβίωσή του.
1: Σου λέει παίρνουμε το φθηνότερο, κοιτάμε το φθηνότερο, στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι δεν είναι σύμφωνα με την έρευνα, και σου λέει ότι και πάλι και το φθηνότερο που παίρνουμε συνήθως είναι αυξημένο.
0: Να σου πω κάτι, επειδή έχω φίλους που βρίσκονται σε αυτή την αγορά.
1: Α, ωραία, για.
0: Μου έχουν πει για αυτά τα προϊόντα που λέμε της ιδιωτικής ετικέτας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προϊόντα τα οποία υπολείπονται σε ποιότητα.
1: Όχι, δεν είναι κατώτερης ποιότητας.
0: Των άλλων.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι εξαιρετική ποιότητα και αυτά, γιατί φτιάχνονται από τις ίδιες εταιρείες.
1: Καλά, και τις ίδιες βιομηχανίες. Δηλαδή, ζυμαρικά. Κάνει μια συμφωνία, κάθε σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών και ένα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα. Δεν είναι κατώτερης ποιότητας. Πραγματικά, εγώ έχει τύχει να πάρω τέτοια προϊόντα. Δεν είναι, η ίδια γεύση έχουν. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μήπως δεν είναι, ξέρεις, έχουν χρησιμοποιήσει άλλα συστατικά. Όχι, είναι τη ίδια ποιότητα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους δρόμους γύρω από το Ευρωπαϊκά Πανηγυρικό Λιμάνι που έκανε τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή και Φυσίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Μικρέ μου Παναγιώτη, μην μπερδεύεσαι. Κάτω από τα πράσινα αισθήματα κρύβεται ένας κόκκινος σταύρος. Καλή σου ημέρα.
7: Θα το επεξεργαστώ μέχρι να μπω την επόμενη ώρα. Γιατί
1: μπράβο παιδί μου, επεξεργάστο και ξέρεις, τώρα στη γωνία τον περιμένεις.
0: Και επειδή οι αγαπημένοι μας ακροατές, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1GBps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, 19,90 λοιπόν το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Οι short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookaward.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookaward.gr.
0: Καλημέρα και στη Μέρη.
7: 5 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Μικρέ μου Παναγιώτη, μην μπερδεύεσαι. Κάτω από τα πράσινα αισθήματα κρύβεται ένας κόκκινος σταύρος. Καλή σου ημέρα.
7: Θα το επεξεργαστώ μέχρι να μπω την επόμενη ώρα.
1: Μπράβο, γιατί παιδί μου, επεξεργάστο και ξέρεις, τώρα στη γωνία τον περιμένεις.
0: Και επειδή οι αγαπημένοι μας ακροατές, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1GBps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, 19,90 λοιπόν το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Οι short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και

0: Μας ακροατές, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, 19,90 λοιπόν το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookaward.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookaward.gr.
0: Καλημέρα και στη Μέρη. Τι λες, λέει Καλαμαράκη, είναι ίσονο σημασία στο κράτος δικαίου και η δημοκρατία? Αλήθεια? Δηλαδή, λέει, αν ερχόταν μία χούντα και θα στο γέμιζε το στόμα ευρώ, θα τα μάσαγες και θα τα κατάπινες? Δεν θα μιλούσες? Όχι, Μέρη μου, δεν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία η ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι αυτό που θεωρείς εσύ. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι η ακρίβεια, όπου σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών όλα τα τελευταία χρόνια, με ποσοστά που περνάνε το 50%, οι πολίτες λένε για την ακρίβεια, δεν βγάζουν το μήνα. Τώρα, αν για εσένα αυτό δεν είναι σημαντικό ζήτημα, οκ, είναι η άποψή σου. Καλημέρα και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Τυχερούλη, εσύ μιλάς εκ του ασφαλούς. Υπάρχει κανένας, λέει, που να δουλεύει στην Αθήνα? Όλοι στους δρόμους και ακίνητοι είναι. Τι να κάνουν, αγόρι μου, προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους.
1: Τι να κάνουν οι άνθρωποι κάθε πρωί ή κάθε απόγευμα?
0: Δεν πάνε όπως εσείς με τα πόδια σε 5 λεπτά.
1: Εντάξει, εγώ έπαθα σοκ γιατί μπήκα στην Αττική Οδό στις 7 και 12 και ήταν σταματημένη. Και έλεγε καθυστερήσεις 7 και 12 το πρωί. Πραγματικά δεν παλεύεται πια. Η κίνηση δεν παλεύεται.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και πυραιώτησα, λέει, παίρνω ξεκάθαρα το μέρος σας, κύριε Καλαμαράκη, και σας συμπονώ βαθύτατα για το τρολάρισμα και το μπούλινγκ που τρώτε καθημερινά για τον γαύρο. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, Κατερίνα.
1: Πια δεν τον πειράζουμε πολύ. Εντάξει, ήταν η πρώτη μέρα. Μετά τον αφήσαμε στην ησυχία του. Δεν τον πειράζουμε
0: Έχω
1: πολύ.
0: Έχω πάθει ανοσία πλέον.
1: Εντάξει, ακριβώς.
0: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
1: Κύριε, κύριε!
0: Κωστάκι, για πες μας.
1: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
0: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
1: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
0: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
1: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story?
5: Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πέρα από τη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει στον χώρο της pop μουσικής Kylie Minogue, είναι ότι τα έχει βάλει δύο φορές με τον καρκίνο. Δύο φορές έχει παλέψει μαζί του και μέχρι τώρα τον έχει νικήσει και τις δύο. Με την τελευταία πρόσφατα. Και μακάρι η γυναίκα να συνεχίζει έτσι να μάχεται και να κερδίζει τις καλύτερες ευχές για την Kylie Minogue, λοιπόν, που έχει σήμερα γενέθλια.
14: Τώρα έπαιξες για τη μάχη της Kylie Minogue με τον καρκίνο και θέλω να πω ότι πραγματικά έχει συγκινηθεί όλος ο κόσμος από το χαμό της εγώ μας το Κώστα. Χθες ο σύζυγός της πραγματικά εκφώνησε έναν επικίδιο που ήταν συγκλονιστικός. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, τον τρένο Βέλα, για αυτόν τον σύζυγο, τον πατέρα και η κόρη της. Πραγματικά συγκλονιστικός, στάθηκε βράχος δίπλα σε αυτή την περιπέτεια πολλών ετών που πέρασε και που περνούσε η Μαστροκώστα και ήταν, δεν ξέρω αν η λέξη μεγαλείο ψυχής αποτυπώνει όλη αυτή τη στάση του τρένου Βέλα, πραγματικά.
0: Κοίταξε,
14: συγγνώμη
0: για
14: που τον... το αναφέρω,
0: όχι,
14: αλλά
0: συγγνώμη.
14: Με έχει συγκλονίσει πραγματικά. Και
0: για τον Βέλα, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι είναι γίγαντας. Αυτό το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς και αγωνιστικά από την εποχή που αγωνιζόταν στις ομάδες του ποδοσφαίρου. Τώρα απέδειξε ότι είναι και γίγαντας στην ψυχή. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Ναι. Βαθιά υπόκληση και στον Τραϊανό Δέλα. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια της γογός Μαστροκώστα.
14: Δυστυχώς η ζωή είναι άσπρο μαύρο. Θα πούμε κάποια πράγματα για τις συντάξεις χειρίας. Πάρα πολύ μεγάλο η αναταραχή είχε δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση και σε ανώτατο επίπεδο φέρνει ρύθμιση και ευτυχώς δεν περικόπτεται καμία σύνταξη χειρίας. Λοιπόν, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και να το πω, θα υπάρξει αποκατάσταση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας που έχουν μειωθεί από το 70% στο 35% της σύνταξης του ανώτος, μετά και την απόφαση του ΣΤΕ, αν και το Υπουργείο Εργασίας δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Ωστόσο, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί το πάγωμα των μειώσεων με βάση τον νόμο που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά εφαρμόστηκαν μόνο σε περίπου 118.000 συντάξεις χειρίας και έτσι ούτε θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά διερευνάται και μία λύση που θα καποκαθιστά τις μειώσεις που έγιναν σε άλλες 12.000 συντάξεις χειρίας του δημοσίου. Άρα, περιμένουμε τη ρύθμιση και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, η οποία και δεν θα περικόπτει άλλο τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έχουν υποστεί συντάξεις χειρίας. Θα το δούμε. Περιμένουμε τη ρύθμιση. Η μόνο μεσορύθμιση που μπορεί να γίνει είναι, ξέρεις, όλες αυτές οι περικοπές έγιναν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Και δεν μπορώ να καταλάβω, η κυβέρνηση θα πρέπει να βγάλει τη ρύθμιση έτσι ώστε να πατήσει η ρύθμιση πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου και να τον καταργήσει για να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Δεν εφαρμόστηκαν πάντως οι συντάξεις χειρίας. Οι περικοπές σε περίπου 118.000 συντάξεις και εφαρμόστηκαν σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου. Με τη ρύθμιση αυτή λύνεται το πρόβλημα και δεν θα γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Και αυτό είναι δίκαιο. Αυτό είναι το δίκαιο.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και αυτό έλειπε.
14: Ναι.
0: Και αυτό έλειπε.
14: Καλά
0: δηλαδή.
14: Λες, πολύ καλά λες, γιατί μαζί σου είμαι, βεβαίως.
0: Θα σηκωνόντουσαν μέχρι και οι πέτρες από τους δρόμους.
14: Άρα, ακύρωση των περικοπών σε 118.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας από ταμεία του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα έχουν και δική τους σύνταξη εργάζονται. Και αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν σε 12.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας του δημοσίου. Λοιπόν, να πούμε ότι η αποκατάσταση εξετάζεται να γίνει από εδώ και στο εξής με επαναφορά των συντάξεων αυτών από το 35% στο 70% της σύνταξη του θανόντος. Επιτέλους λύση. Επιτέλους να έρθει αυτή η ρύθμιση να λυθεί το πρόβλημα.
0: Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμαν. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμαν, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμαν, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε κάθε μέρα.

0: Coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-8400-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Σε συμφωνία με τη Μόντσα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, έχει έρθει ο 22χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογερόπουλος, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Τα φράγκα μου δεν φτάνουν ούτε για μια μπουγάτσα. Θα κάνω διακοπές επάνω στην ταράτσα. Πώς λέγαμε για τα μπαλκονίσια.
1: Το λέει ο Real Blogger.
0: Θέλει να μας καλέσει να κάνουμε όλοι μαζί εκεί πέρα διακοπές.
1: Ναι.
0: Διακοπές στην ταράτσα λοιπόν για τον έναν στους δύο φέτος.
1: Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά.
0: Και να έχεις και ταράτσα. Πάει καλά.
1: Καλά, τι διακοπές.
0: Ανεβαίνει, θα κάνεις ηλιοθεραπεία, ρε παιδί. Βάζεις και μια πλαστική πισίνα εκεί πέρα.
1: Σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι. Πρέπει να έχεις βάλει και μια ομπρέλα.
0: Όταν πηγαίνεις στην παραλία δεν σε χτυπάει. Πάει και κάθεται 8-10 ώρες, παιδιά.
1: Ναι, αλλά κάθομαι κάτω από την ομπρέλα.
0: Είναι που είναι μαυροτσούκαλο.
1: Δεν κάθομαι στον ήλιο.
0: Γίνεται, παιδιά, δεν την
1: βλέπεις. Δεν κάθομαι, παιδί μου. Δεν μπορώ που να είμαι. Πιάνει πονοκέφαλο.
0: Πιάνει πονοκέφαλο.
1: Ναι, κάθομαι με κάτω την ομπρέλα. Κάθομαι, μ' αρέσει.
0: Ωραία, βάλε στην ταράτσα μια ομπρέλα. Πάρε και μια πλαστική πισίνα και κάνε διακοπές.
1: Και θα τσαλοβουτάω με την πισίνα, θα κάθομαι, θα βάζω τηλιακό, θα ξαπλάνω την κορμάρα μου εκεί.
0: Έτσι,
1: και θα έρθω μαυρισμένη, έτσι.
0: Θα σε χτυπάει και ο ηλιακός από δίπλα που θα παίρνει την ακτινοβολία. Μια χαρά, θα ψηθείς φλαμπέ θα γίνεις. Διακοπές στην ταράτσα λοιπόν για έναν στους δύο Έλληνες φέτος. Εκεί σχεδιάζουν να πάνε. Όπως ακούσατε χθες, τα στοιχεία που μας παρουσίασε η Αμαλία από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Του ΙΕΛΚΑ δεν ήτανε?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ένα στους δύο λοιπόν δεν θα πάει διακοπές φέτος. Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Έτσι λένε και οι πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τα κανάλια.
2: Οι διακοπές δεν περισσεύουν. Έχουμε πολλά έξοδα. Έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, ανεργία και δεν φτάνουν τα λεφτά ούτε για συζήτηση. Αν βρούμε κανένα φιλικό σπίτι.
3: Ένα κοινό το οποίο είναι πιεσμένο όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό πλέον βγαίνει και συμπεριφορά του στο καλοκαίρι, στις καλοκαίρινες διακοπές. Και πέρσι είχαμε δύσκολη κατάσταση και πρόπερσι. Δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα στοιχεία στην προηγούμενη χρονιά, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο δεν έχουμε καμία βελτίωση.
4: Και δεν θα πάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν βγαίνει.
5: Ούτε σε φιλικό σπίτι, τίποτα.
4: Τίποτα, τίποτα.
6: Διακοπές θα πάω. Το θέμα είναι όχι οι μέρες, το τι χρήματα θα χαλάσω σε αυτές τις μέρες.
0: Αυτό που το πας. Άντε και το παίρνεις απόφαση, λες φτάνουν τα λεφτά, άντε να πάω και σε ένα νησάκι ή να πάω κάπου στην υπηρετική
1: Ελλάδα. Καλά, νησί είναι και τα αυτοπλοϊκά,
0: ναι,
1: που δεν είναι απαγορευτικό για τις οικογένειες, Ιωσήφ μου, ειλικρινά στο λέω. Λέω απ' την άλλη όμως, σε αυτή την έρευνα, ένα μεγάλο ποσοστό μαγειρεύει εντός του, τι να είναι,
0: του δωματίου,
1: του καταλήμματος, γιατί πολύ απλά θέλει να γλιτώνει τα χρήματα του φαγητού έξω. Γι' αυτό και ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ, στα μέρη που υπάρχει τουρισμός το καλοκαίρι πέρσι, εκτινάχθηκε. Εκτινάχθηκε πραγματικά, γιατί περισσότεροι παίρνανε αυτό που είπε ο Ιωσήφ, φες τα έτοιμα γεύματα, τα βάζεις στα ζεσταίνεις τρως, ή παίρνανε και μαγειρεύανε στο σπίτι, και αυτό είναι μια λύση. Θυμάμαι, ξαναλέω, όταν ήμουν παιδί, αυτό έκανε και η μητέρα μου με τρία παιδιά.
0: Εντάξει, έτσι κάναμε, όταν ήμασταν εμείς μικροί. Όταν πηγαίναμε διακοπές.
1: Όταν, μπράβο.
0: Όταν πηγαίναμε διακοπές, ναι, μαγειρεύαμε μέσα, στο σπίτι. Το πρωί λουκουμά. Στην παραλία, τι ωραίο σε λουκουμά.
1: Ναι, τρελαίνομαι.
0: Στην παραλία, Αντωνάκη.
1: Ναι. Αντωνάκη είναι μικρός. Τι λέει Αντωνάκη. Θυμάσαι, Αντώνη μου, είναι μικρός.
0: Μάτε ρε, Πασόκρε, ωραία χρόνια ρε.
1: Λουκουμάς με μπόλικη ζαχαρίτσα πάνω. Άσε που τα πηγαίναμε στην παραλία και όταν μιλάμε τα κεφτεδάκια, τα ένα, τα πηγαίναν και ερχόντουσαν. Δεν τα θυμάσαι αυτά?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Μα έτσι μεγαλώσαμε.
1: Έτσι
0: μεγαλώσαμε.
1: Τώρα αυτό δεν είναι.
0: Μεγαλώσαμε στις παραλίες με τις προκρατήσεις, τις ξαπλώστρες.
1: Και 100 ευρώ
0: η μία. Τα μαξιλαράκια και τα από πάνω τις κουνουπιέρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτω στρώναμε μια πετσέτα, καθόμασταν και ήμασταν και ευτυχισμένοι.
1: Πολύ ευτυχισμένοι ήμασταν. Αλήθεια ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι. Εν τω μεταξύ, εμένα το μόνο που μου την έδινε είναι που γινόμουν μέσα στην άμμο με αυτές τις πετσέτες και αυτά. Γιατί πετσέτα. Άπλα ή καμία. Πώς λέγεται, έχω ξεχάσει κιόλας.
0: Ψάθα.
1: Ψάθα, την ψάθα. Μπράβο, αυτή την κλασική την ψάθα.
0: Φαντάσου αλλά... πόσα χρόνια έχει να βάλει ψάθα κάτω. Φαντάσου. Ναι, εμείς οι άνθρωποι. Εδώ κανονικά πάμε στην παραλία με την ψάθα. Κάτσε, δεν θυμάται πώς τη λένε.
1: Μου παίρνω δύο καρεκλάκια, τα έχω στο αυτοκίνητο και μία ομπρέλα. Και πηγαίνω για μπάνιο. Έχω δύο καρεκλάκια, τα έχω πάρει, μία ομπρέλα και τη βάζω όπου πηγαίνω και τα καρεκλάκια μου και μια χαρά. Αρχόντισα, γιατί? Θα σου δώσω 100 ευρώ για να μου βάλουν την ξαπλώστρα και να πρέπει να κάνω και προκράτηση. Δεν πάτε καλά. Δεν φτάνουν τα μισθά.
0: Όπως λέει και ο Κώστας, δεν φτάνουν τα μισθά για διακοπές λοιπόν φέτος. Πάντως μην απογοητεύεστε, μη στενοχωριέστε, δεν είστε οι μόνοι. Οι περισσότεροι δεν θα πάνε διακοπές και φέτος. Και αν αυτό σας παρηγορεί, να, ακούστε εδώ για παράδειγμα, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι είστε οι μόνοι. Υπάρχουν και άλλοι.
7: Τι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να είναι αισιόδοξοι. Τελευταίοι μπορεί να σκέφτονται ήδη τις διακοπές τους. Εμείς πάλι όχι, γιατί οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης δεν προβλέπεται να κάνουν διακοπές ούτε φέτος.
8: Και θέλω εδώ να τονίσω ότι για μας δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών. Δεν υπάρχει καιρός για ξεκούραση.
9: Τίποτα δεν θα καταφέρουμε εάν δεν δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνουμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι.
10: Η λέξη διακοπές, επειδή άκουσα ότι πάμε διακοπές στο Υπουργείο, εγώ δεν έχω σκοπό να ξαναπάω διακοπές τα επόμενα χρόνια. Έχω σκοπό να είμαι εδώ κάθε μέρα.
11: Εσείς θα κάνετε διακοπές ή θα βοηθήσετε το κόμμα μέσα στο καλοκαίρι?
12: Πάντα βοηθάω το κόμμα. Και βεβαίως, αν με ρωτάτε, έχω προγραμματίσει μια μεγάλη περιοδία το καλοκαίρι στο Αιγαίο.
13: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως τα καταλάβατε από αυτά που σας είπα, μάλλον φέτος δεν υπάρχει χρόνος για μπάνια.
1: Όχι.
0: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως καταλάβατε, η πολιτική ταγή του τόπου δεν θα κάνουν διακοπές. Έτσι, υπάρχει συμπαράσταση, εκεί θέλω να καταλήξω, οπότε μην απογοητεύεστε, υπάρχουν και χειρότερα. Οι άνθρωποι δεν θα κάνουν διακοπές. Θα δουλεύουν σκληρά όλο το καλοκαίρι.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που γκρινιάζουμε, θα πας σε διακοπές. Δεν θα πάνε όλοι αυτοί.
0: Και
1: θα κάτσουν να δουλέψουν.
0: Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
1: Α, μπράβο.
0: Για να μην απογοητεύεται ο ένας στους δύο, λέω.
1: Μπράβο.
0: Που δεν σχεδιάζει διακοπές φέτος, επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά. Υπάρχουν και χειρότερα. Τι, θα δουλεύουν κιόλας. Τώρα μου άρεσε πιο πολύ η κυρία Σαμακοπούλου. Είχε προγραμματίσει περιοδία στο Αιγαίο.
1: Μήπως να προγραμματίσω κι εγώ κάποιος να με βάλει να, να κάνω μια περιοδία στο Αιγαίο, επειδή δεν έχω θέμα και να δουλεύω, αλλά να είμαι στο Αιγαίο. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Έχει κάνει και λίγο διακοπές. Έτσι δεν είναι, Αντωνάκη μου. Λίγο, τόσο δά, ναι, ναι.
0: Ο Θάνος θυμήθηκε εκείνα τα χρόνια που λέγαμε νωρίτερα με το Λουκουμά και με το καρπούζι, που λέει ο Αντώνης εδώ, που έθαβε στην παραλία εκεί κάτω στην Άμμο. Και λέει, ήταν ωραία χρόνια ρε παιδιά, τότε ήμασταν ευτυχισμένοι. Εντάξει, όντως ήταν ωραία χρόνια. Καλησμέρα, ναι. Καλημέρα και στον Τάσο. Πασοκάρα λέει.
1: Ναι, ο Φίλιππος λέει, καλημέρα σας από Βιέννη. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε τη συμπαθέστατη κυρία Κάτζου, οπότε δεν θα χάσουμε το ρόγιο γέλιο της.
0: Πάρτε την.
1: Μα,
0: πάρτε την παιδιά εκεί και κρατήστε την κιόλας.
1: Μα με λέει συμπαθέστατη ο άνθρωπος.
0: Μα γι' αυτό,
1: δεν
0: για
1: θέλει
0: να γνωρίσει από κοντά.
1: Το γέλιο μου, το γέλιο
0: για
1: μου.
0: Να σε γνωρίσει από κοντά.
1: Να με γνωρίσει, γιατί να με γνωρίσει.
0: Να καταλάβει από πρώτο χέρι, γιατί τώρα που μακριά ακούει μια φωνή στο μικρόφωνο, εντάξει. Πάρ' την εκεί να την έχεις όλη τη μέρα και μετά έλα πες μου.
1: Δεν τρέπεσαι,
0: καθόλου.
1: Δεν τρέπεσαι. Να, μας λέει και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Ελάτε, λέει στην Αμοργό. Θα μας φιλοξενήσεις.
0: Πανέμορφη.
1: Σωτήρη μου, δεν ξέρουμε ότι έχει ωραίες παραλίες και αυτά. Αλλά το θέμα είναι που θα μείνουμε. Εντάξει, άντε να σας μαγειρεύω εγώ που μαγειρεύω και καλά. Αλλά που θα μείνουμε. Πες μας, σας φιλοξενήσω να το σκεφτούμε με τον καλαμαράκι να έρθουμε. Καλαμαράκι, συμφωνείς?
0: Ναι, ναι.
1: Θα
0: περάσουμε υπέροχα.
1: Το μούτρο για το καλοκαίρι.
0: Έχω και το καλοκαίρι όλη μέρα. Υπέροχα. Καλημέρα στον Γιάννη στο Ήλιον. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Εν τω μεταξύ τα λέει αυτά, αλλά να ξέρετε και τον ένα μήνα που δεν βλεπόμαστε.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ. Πέφτω κάτω κατάχαμα. Παιδιά, δεν μπορώ να συνέλθω.
1: Δεν με παίρνει τηλέφωνο, δεν μιλάμε.
0: Πολύ βαριά.
1: Δεν μιλάμε.
0: Συνέχεια, όλη τη μέρα.
1: Όχι όλη τη μέρα, αλλά μιλάμε. Γιατί λες ψέματα στους ακροατές μας να θεωρούν ότι είμαστε, ότι δεν μιλάμε ένα μήνα. Αφήστε το να λέει. Το θέλει το ποπουδάκι του καθενό να μ' ακούει. Για να μη σηκώσω το τηλέφωνο για τη σύσκεψη, να δείτε τι θα γίνει.
0: Ανησυχία μεγάλη. Καλημέρα Μαρίνα, καλημέρα λέει θεριστές μου. Αμαλία και Ιωσήφ μου, μπορείτε να έρθετε στην Άνδρο που θα πάμε και εμείς στο σπίτι μας. Με μεγάλη μου χαρά. Όσο για τα 100 ευρώ για ξαπλώστες και να τα είχα, δεν θα τους τα έδινα.
1: Άνδρος. Πανέμορφη και Άνδρος. Πολύ, μπράβο. Θες να πάμε στην Άμοργο.
0: Καμία περιοδία.
1: Στην...
0: Να βγούμε στην περιοδία. Μπουλούκι, θείασος.
1: Κοίτα, το έχουμε εμείς έτσι λίγο.
0: Γι' αυτό,
1: το τάξη. Δηλαδή και μια παράσταση τη δίνουμε εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και λεφτά θα βγάλουμε. Κάτσε, σκέψου το.
0: Το πα αυτό.
1: Αυτό για σκέψου.
0: Να,
1: το.
0: Πού και πού κόβει το μυαλουδάκι σου. 16 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτά και με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚ για τις διακοπές και τους Έλληνες, όπου ένας στους δύο φέτος δεν σχεδιάζει διακοπές γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας μεταφέραμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εξελίξεις Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω καθημερινά. Ο Τραμπ απειλεί ότι θα τους αποτελειώσει, θα τους ανατινάξει, βάζει στο κάδρο και το Ομάν. Και αυτοί λέει τι θέλουν εκεί τα στενά του Ορμούζα. Εγώ λέει θα τα επιβλέπω. Αν κουνηθούν, θα τους ανατινάξουμε και αυτούς. Μαζί με το Ιράν.
1: Όλους, παιδί μου.
0: Ο Χέγκζεθ λέει, ναι, ο οποίος είναι πολύ καλός άνθρωπος και λατρεύει τον πόλεμο. Αυτός λέει θα τους ανατινάξει όλους. Δεν μας λυπάται κανείς, παιδιά. Είμαστε στις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Επιβραδύνθηκαν, λέει, οι συνομιλίες, γιατί δεν μ' αρέσει το σχέδιο συμφωνίας το οποίο προωθεί το Ιράν. Ή θα συμφωνήσουν ή θα τους εξαφανίσουμε. Εκεί θύμισε λίγο μαύρο γιαλούρο το «θα σας εξαφανίσουμε».
1: Με αυτά όμως που γίνονται, όπως τα περιέγραψε ο Ιώσιφ, το πετρέλαιο ανεβαίνει σήμερα, έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλι, η τάση είναι ανώδικη, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά θα επιμένει.
0: Στο θέμα της ακρίβειας σας είπαμε ότι οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας γιατί είναι πιο φθηνά. Η Αμαλία σας είπε και για τις συντάξεις χειρίας. Τον Ιούνιο έρχεται η ρύθμιση ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
14: Ο θεριστής.
0: Ναι.
14: Ο θεριστής έρχεται.
0: Είπαμε λοιπόν και για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου πολιτικού φορέα της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βαράνε όλοι. Βάλετε πανταχώθεν το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα και από την πλευρά της κυβέρνησης και πολύ περισσότερο ενδεχομένως από την πλευρά της αντιπολίτευσης και δι' από το ΠΑΣΟΚ με το οποίο έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλη κόντρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής κρατάνε πολύ χαμηλά τους τόνους, δεν έχουν υπάρξει επίσημα κάποιες αντιδράσεις. Από την Νέα Αριστερά ο κύριος Σακελαρίδης χθες τοποθετήθηκε.
1: Ναι, ναι, με επικριτική διάθεση απέναντι στον
0: Αυτό που είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να χτίσει πάνω στην αριστερά, αλλά συμπλήρωσε, δεν θα αργήσει η στιγμή που θα ανάψει το δεξί φλας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Και ο κύριος Κασελάκης. Στην κριτική ενοχλήθηκε ο κύριος Κασελάκης από το όνομα Ελλάς. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά,
15: αυτό το όνομα αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς. Όταν υπάρχει μία ξεκάθαρη ιστορία που εμένα με εμπνέει προσωπικά της ελληνικής αριστεράς, του ΕΑΜ Ελλάς, δεν πας να το καπηλευτείς αυτό για το δικό σου rebranding.
1: Σοβαρά.
0: Και τον κύριο Κασελάκη τον εμπνέει το ΕΑΜ Ελλάς.
1: Ναι, και τον ενόχλησε.
0: Και ενόχλησε.
1: Τον κύριο Κασελάκη
0: γιατί
1: τον ενόχλησε.
0: Βλέπει μια προσπάθεια καπηλείας.
1: Καπηλείας, από τον Αλέξη, τον ενόχλησε, ναι. Okay.
0: Τι κάνεις έτσι, ρε παιδάκι.
1: Δεν κάνω, να μην κάνω.
0: Να μην έχω μια
1: δεν
0: κάμερα
1: κάνω.
0: Να σε κάνω live.
16: Λίκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
1: Μα δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Συγγνώμη τώρα. Δεν θέλω να. Δεν μπορώ να μην διαφωνήσω σε κάποια πράγματα. Και πάλι είδες, κρατάω ένα επίπεδο.
0: Όταν το κρατάς.
1: Μπράβο, να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτή την εκπομπή.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Φέτος λέει δεν θα γίνουμε παραθεριστές. Θα γίνουμε θεριστής. Θεριστής έρχεται που λέγαμε. Πάνω που λέω θεριστής έρχεται, έρχεται και ο Παναγιώτης Βολάνης.
1: Μπράβο Παναγιώτη.
0: Μην χάσεις εσύ την ευκαιρία αμέσως να μπεις μέσα στο στούντιο.
1: Γιατί, αφού θέλει να πει την κίνηση το παιδί, γιατί το κόβεις.
0: Α, ναι, γιατί νόμιζα ότι ήρθε για άλλο.
1: Όχι.
0: Έλα Παναγιώτη, για πες μας, γιατί βλέπω εδώ στην Κηφισίας. Το βλέπεις Αμαλία,
1: όμως,
0: εδώ στην κάθοδο.
1: Σταματημένα όλα.
0: Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Τι γίνεται, Παναγιώτη.
17: Καλημέρα και πάλι, ευχαριστώ κιόλας για την ευκαιρία που είπατε. Δεν παλεύεται η κίνηση, είπατε νωρίτερα. Η αλήθεια είναι πως και αυτή την ώρα το ίδιο ισχύει. Απροσπέλασης ο Κηφισός από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην Κάφουβο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Σαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
1: Ωραία.
17: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Θριαμβευτή Ευρώπης. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από Ανθούσιας Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Εσύ κάποια στιγμή θα τιμωρηθείς παραδειγματικά. Να το ξέρεις αυτό, να το περιμένεις. Έρχεται παραδειγματική τιμωρία.
17: Εντάξει.
0: Εντάξει.
17: Το δέχομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια, παλικάρι μου.
1: Μην κάνεις το μπούλινγκ στο παιδί.
0: Δεν κάνω μπούλινγκ.
1: Μην το κάνεις μπούλινγκ.
0: Προειδοποίηση είναι. Καλημέρα, Γιώργο. Πάντως η άποψή μου είναι, λέει, ότι κάποιοι που έλεγαν ότι άργησε ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα έκαναν λάθος. Όποτε λέει και να το έκανε, θα γινόταν χαμός. Πάντως πιο πολύ λέει γελάω με αυτά που λέει το Πασόκ. Ας έκαναν κάτι εδώ και ένα χρόνο, τώρα ας κοιτάξουν, λέει, τις πιο κάτω θέσεις, ενδεχομένως την Τρίτη ή την Τέταρτη. Καλημέρα, Γιώργο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κινούνται και σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως είναι λογικό. Η Αναστασία λέει, είναι, γράφει εδώ ότι τρέμουν τον Τσίπρα γιατί είναι τίμιος. Καλημέρα, Αναστασία. Να πούμε και άλλη μία πληροφορία σχετικά με θέμα το οποίο μας απασχόλησε το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι στα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Και τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα που είχαμε, έτσι.
0: Και συνεχίζεται αυτό. Εγώ από τότε παρακολουθώ καθημερινά στους δρόμους τι συμβαίνει με τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Και βλέπω πολλά πιτσιρίκια με τα πατίνια να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους, δηλαδή σε λεωφόρους, χωρίς να φοράνε κράνος, χωρίς να φοράνε τίποτα. Χθες λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είπε για το νομοσχέδιο που έρχεται τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα απαγορεύει την χρήση των πατινιών από παιδιά, από ανήλικους δηλαδή, δεν θα μπορούν με αυτά να κυκλοφορούν στους δρόμους. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Κυρανάκης.
18: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες. Τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
1: Άρα απαγόρευση, έτσι, να χρησιμοποιούν τα πατίνια οι ανήλικοι, ακόμα και αν είναι μισθωμένα, όχι μόνο ιδιόκτητα. Άρα θα μπορεί να πηγαίνει να νοικιάζει πατίνι ένας ανήλικος. Σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι.
0: Έρχεται τις επόμενες 10 μέρες.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Η απαγόρευση αφορά κεντρικούς δρόμους. Περιμένουμε να δούμε πού θα επιτρέπεται. Αν θα επιτρέπεται ενδεχομένως σε πλατείες ή σε πεζόδρομο.
1: Okay.
0: Αυτό να το δούμε. Πάντως σε κεντρικούς δρόμους.
1: Θα απαγορευτούν.
0: Ανήλικοι να κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια, θα υπάρχει απαγόρευση. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Εξαιρετική τιμή. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
19: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα, 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ραβασάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επανέρχεται στις συμφωνίες του Αβραάμ ως πιθανό όρο για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν έως ότου μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Στη Δυτική Ευρώπη καταγράφονται θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούλιο και Αύγουστο. Βρετανία και Γαλλία σημειώνουν διαδοχικά ιστορικά υψηλά για τον Μάιο, ενώ στην Ισπανία οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για νέα πραγματικότητα κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Το Hong Kong, με όθηση από την Κίνα, εκθρονίζει την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
13: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
14: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
15: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
14: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
15: Ποιος Ανδρέας?
14: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
15: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
14: Τι εννοείς?
15: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
14: Ναι.
15: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
16: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
17: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
16: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
17: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
16: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
18: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
19: Τέλη Μαΐου και ειδικά τώρα σε χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία να καταγράφουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 βαθμών Κελσίου,
20: ναι.
19: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. Και ειδικά η Αγγλία,
20: η Βρετανία δεν έχει,
19: που δεν έχει την παράδοση ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιες καιρικές συνθήκες. Οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε κλιματιστικά στα σπίτια τους.
20: Δεν είναι προετοιμασμένο
19: σε κεντρικές υποδομές.
20: Ούτε ακόμα και στις υπηρεσίες δεν υπάρχει.
19: Ακριβώς.
20: Γιατί δεν έκανε ποτέ τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες στη Μεγάλη Βρετανία. Ακόμα και στην Ολλανδία, να ξέρεις ότι έχουν θέμα. Πια η ζέστη είναι αφόρητη για τους ανθρώπους που μένουν στις συγκεκριμένες χώρες. Βεβαίως και εμείς εδώ έχουμε ζέστη αυτές τις μέρες και φαίνεται ότι θα έχουμε ζέστη και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και θερμοκρασίες πάνω από 30-31 βαθμούς Κελσίου. Και όσοι φύγετε θα είναι και θα κάνετε τα πρώτα μπάνια, θα είναι πολύ καλές οι θερμοκρασίες. Θα είναι καλοκαιρινός, καθαρά ο καιρός, με ζέστη το μεσημέρι.
19: Αλλά όχι κάτι ακραίο. Όχι σαν
20: ακραίο.
19: Αυτό που βλέπουμε τον καύσωνα να πλήττει αυτές τις χώρες της Ευρώπης.
20: Να σου πω όμως κάτι. Βλέπω ότι πια τις τελευταίο διήμερο, τρίμερο και το βράδυ δεν δροσίζει.
19: Ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, το παρατήρησα και εγώ.
20: Δηλαδή δεν είναι δροσιά, γιατί τις προηγούμενες μέρες και το βράδυ είχε μια δροσιά, ήθελε ένα μπουφανάκι. Τώρα και το βράδυ έχει μια θερμοκρασία που δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι δροσιά.
19: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έγινε στη Βρετανία. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να δροσιστούν όπου μπορούσαν. Είτε σε περιοχές όπου υπάρχουν παραλίες, όπου δεν υπάρχουν, σε λίμνες και ποτάμια. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις περιοχές πήγαν σε μία λίμνη για να δροσιστούν. Εκεί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα.
20: Ναι.
19: Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του αγροκτήματος είχε βάλει πινακίδες που έλεγε ευγενική υπενθύμηση, ο χώρος είναι ιδιωτικός και υπάρχουν ζώα, υπάρχουν πρόβατα κτλ.
20: Ναι.
19: Σαν να μην τις είδαν ποτέ. Μπήκανε μέσα λοιπόν οι Βρετανοί που ήθελαν να δροσιστούν με τα αυτοκίνητά τους μέσα στο κτήμα, παρκάρανε όπου βρίσκανε. Με κάτι πολυτελή αυτοκίνητα, κάτι Jaguar, κάτι Mercedes, κάτι BMW, πήγανε, κάνανε τον μπάνιο τους. Όταν γυρίσανε λοιπόν για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, τα είδανε καλυμμένα από κοπριά. Είχε πάρει λοιπόν ο ιδιοκτήτης το μηχάνημα αυτό με την κοπριά και τα είχε κάνει καλοκαιρινά, καταλαβαίνετε.
20: Τώρα μεταξύ μας είχε δίκιο ο άνθρωπος.
19: Είχε και δίκιο τώρα. Μιλάμε για ιδιωτικό χώρο.
20: Πας και το λέει κιόλας, δηλαδή.
19: Είχε τις πινακίδες. Ναι. Εγώ το θέμα το είδα στο ενικός.gr.
20: Ναι, πολύ, εντάξει.
19: Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
20: Και καλά κάνεις και το λες.
19: Γιατί έχει μέσα και φωτογραφίες,
20: ναι,
19: και βίντεο. Έχουν γίνει, παιδιά, η Jaguar μέσα στην κοπριά. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν και με τον καύσωνα.
20: Και στην Ισπανία,
19: Στην Ισπανία,
20: έχει
19: βέβαια.
20: Και άλλο καύσωνα. Πολιτικό στην Ισπανία.
19: Αν έχουν άλλα θέματα τώρα στην Ισπανία,
20: αλλά
19: παιδιά...
20: πάλι σκάνδαλα διαφθοράς, λέει.
19: Ναι.
20: Έτσι. Και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ, μάλλον, και είναι όλα ξεκάθαρο, ότι διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της θητείας του. Μάλιστα, χθες, οι Ισπανικές αρχές, λέει, πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
19: Ναι.
20: Γιατί ερευνούν κατάχρηση κομματικών κονδυλίων. Και δεν είναι το μόνο σκάνδαλο που βαραίνει το κυβερνών κόμμα. Και επειδή είναι έθραστος συνασπισμός στην Ισπανία, λένε, το πολιτικό το γράφει, ότι μάλλον θα πέσει κυβέρνηση.
19: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, γιατί ελέγχεται και η σύζυγος του Σάντσεθ και ο αδελφός του, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Θαπατέρο.
20: Όλοι, γιατί παιδιά, όλοι μέσα στο σκάνδαλο, όλοι.
19: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, είναι από το Open, για το σκάνδαλο αυτό στην Ισπανία.
1: Στο χείλος του γκρεμού βρίσκεται η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Το κόμμα του Πέντρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους για παράνομη χρηματοδότηση. Η Ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως εισήλθε στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ωστόσο δεν έδωσε άλλες πληροφορίες. Μόλις λίγες ημέρες πριν, η Ισπανική δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα για τον Χωσέ Λουί Θαπατέρο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σχετικά με τη διάσωση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra, η οποία φέρεται να συνδέεται με παράνομη χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα. Οι Ισπανικές αρχές εντόπισαν στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του στη Μαδρίτη σμαράγδια, ρουμπίνια, διαμάντια και πολυτελή ρολόγια αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ.
19: Πώς θα έλεγε το τραγούδι, σμαράγδια και ρουμπίνια, θα σου φέρω, θυμάσαι.
20: Ναι, ναι, ναι.
19: Είχε ο Θαπατέρο στο χρηματοκιβώτιο. Σμαράγδια, ρουμπίνια και διαμάντια.
20: Είχε. Από όλα.
19: Ήταν κοιμήλια όμως, λέει οικογενειακά.
20: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και λέει... δεν ανησυχεί ο Σάντσεθ. Δεν ανησυχούμε.
19: Έτσι λέει ο πρώην Ισπανός Πρωθυπουργός, ότι ήταν κοιμήλια αυτά. Ναι. Αλλά είναι αξίες κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάντως μια πολύ σοβαρή υπόθεση που δημιουργεί τριγμούς στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, δηλαδή.
20: Ναι, ναι. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται και να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν και οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να στη πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν με και θετική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από τα Public.
19: Στη Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχουμε αντίπεινα δηλαδή από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης. Καταλαβαίνετε έτσι τι εξέλιξη τώρα μπορεί να είναι αυτή. Και από την άλλη έχουμε τους Τούρκους, οι οποίοι συνεχίζουν τις προκλήσεις. Στη σκητάλη πήρε ο Υπουργός Άμυνας, ο Γκιουλέρ, που τι είπε με δύο λόγια, ότι εμείς έχουμε νόμιμα δικαιώματα, ιστορικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα υπερασπιστούμε με το στρατό μας. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα πάλι για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
20: Κάσους Μπέλι. Ότι αν τολμήσετε και στατικοποιήσετε τα νησιά ή τα στατικοποιείτε ή τσατά, θα αντιδράσουμε. Άλλη μια απειλή. διαστόματος και όχι οποιοδήποτε.
19: Υπήρξε ελληνική αντίδραση από τον Υπουργό Άμυνας, νομίζω, από τον Νίκο Δένδια.
20: Ότι θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς την Τουρκία. Τι άλλο να πει. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρο ότι ανεβάζει πολύ τους τόνους η Τουρκία. Δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει με αυτό. Και θα δούμε και το νομοσχέδιο που έρχεται για την Γαλάζια Πατρίδα, γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Αλλά ήρεμα νέρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί να έχουμε με τέτοια προκλητική στάση από την πλευρά της γειτονικής χώρας.
19: Ναι, γιατί ο Γκιουλέρ αυτό που λέει επί της ουσίας δεν είναι θα τα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Θα τα επιβάλλουμε,
20: ακριβώς,
19: λέει, με το στρατό μας. Τα νόμιμα δικαιώματα που έχουμε σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο θα τα επιβάλλουμε με το στρατό μας.
20: Απειλή μου ακούγεται αυτό, ξεκάθαρη, ε. Απειλή, λέω εγώ τώρα, μου ακούγεται εμένα. Αλλά βεβαίως και η ελληνική πλευρά έχει ήδη έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, και ο κ. Νίκος Δένδιος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, απάντησε. Δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Άλλη μόνο.
19: Τώρα, σήμερα είναι και μια ιστορική ημέρα. Ναι. Γιατί σαν σήμερα, το 1979, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου,
20: ναι,
19: η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
20: Μάλιστα.
19: Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα λοιπόν, 1979, στο περιστήλιο του Ζαπίου, η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
0: Από μέρος του ελληνικού λαού σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και σας μεταφέρω τη χαρά και την τιμή που αισθάνεται για την παρουσία σας σε αυτή την ιστορική για τη χώρα μας τελετή. Αλλά σας μεταφέρω και τις ευχαριστίες γιατί με τη συμβουλή σας βοηθήσατε ώστε να πραγματοποιηθεί μια βασική εθνική μας επιδίωξη, να ενταχθεί δηλαδή οργανικά η Ελλάς στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Προσωπικώς αισθάνομαι τη στιγμή αυτή βαθύτατη συγκίνηση. Ένας σταθερός οραματισμός και μια ταντάντευτη πίστη στην αναγκαιότητα της Ενωμένης Ευρώπης και στην ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας μου βρίσκουν σήμερα, ύστερα από 18 χρόνια, τη δικαίωσή τους. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
19: Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι ηγέτες εκείνης της περίοδου οραματίζονταν μια άλλη ενωμένη Ευρώπη.
20: Έχει πάρει άλλο δρόμο η Ευρώπη. Δεν ήταν αυτό που οραματίζονταν τότε οι ηγέτες, αλλά που ήταν και άλλο επίπεδο, αυτό να το πούμε. Πια η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται ότι δεν πείθει τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ξεκάθαρο αυτό και πάρα πολλές φορές είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αντιδρά ή δεν αντιδρά καθόλου, είναι απαθής ή αντιδρά πάρα πολύ αργά.
19: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.
1: Ύστερα από 18 χρόνια επιτέωσή του, η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
2: Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι ηγέτες εκείνης της περίοδου οραματίζονταν μια άλλη ενωμένη Ευρώπη.
3: Έχει πάρει άλλο δρόμο η Ευρώπη. Δεν ήταν αυτό που οραματίζονταν τότε οι ηγέτες, αλλά που ήταν και άλλο επίπεδο, αυτό να το πούμε. Πια η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δεν πείθει τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ξεκάθαρο αυτό και πάρα πολλές φορές είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αντιδρά ή δεν αντιδρά καθόλου, είναι απαθής ή αντιδρά πάρα πολύ αργά.
2: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801 11

0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δεν πείθει τους Ευρωπαίους πολίτες, είναι ξεκάθαρο αυτό, και πάρα πολλές φορές είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αντιδρά ή δεν αντιδρά καθόλου, είναι απαθής ή αντιδρά πάρα πολύ αργά.
1: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ, ακόμα.

0: Χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κώστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
4: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος έμπορος Votes, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Ναι, αλλά αυτό σου λέει. Είχαμε την εμπειρία από το τι είχε συμβεί σε άλλες χώρες.
8: Εγώ δεν το ξέρω αυτό, δηλαδή δεν είχα ακούσει. Μπορεί να. Γιατί είχες ακούσει εσύ για ατυχήματα σε άλλες χώρες ή δυστυχήματα με πατινιά. Αυτό λέω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά στις άλλες χώρες υπάρχει και. Είναι διαφορετικό. Υπάρχουν δρόμοι ειδικοί. Δεν είναι τώρα όπως είναι εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή στην Ολλανδία πας ή στο κέντρο, σε μεγάλες πόλεις. Υπάρχει ειδικός δρόμος, πάνε ποδήλατα και πατίνια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
7: Καλημέρα και στον Μιχάλη. Μιχάλη, όχι. Η δέσμευση για τους γερανούς στον Κεφισό δεν ήταν του κυρίου Κυρανάκη, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ήταν του κυρίου Οικονόμου.
8: Αλήθεια, αυτή η ομάδα δεν είπες που έρχεται.
7: Ο Κόμβος.
8: Πού είναι ο Κόμβος, έρχεται.
7: Είχαν πει τώρα τέλος Μαΐου ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το συγκεκριμένο σχέδιο για την ομάδα Κόμβος. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ο Πάνος από την άλλη επανέρχεται στο θέμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό το οποίο ιντριγκάρει περισσότερο πολιτικά και είναι λογικό. Θα ήταν έτοιμος, λέει, αν δεν ψήφισε μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015, αλλά μετά τις δεύτερες εκλογές το 2015. Πάνω, δεν μπορώ να καταλάβω το δικό σου σκεπτικό.
8: Δεν καταλαβαίνω κι εγώ.
7: Ψήφισε το μνημόνιο και πήγε σε εκλογές.
8: Και τον ξαναψήφισε ο κόσμος.
7: Ο κόσμος τον ξαναψήφισε. Δεν το βρίσκω ανέντιμο αυτό το οποίο έγινε. Είχε περάσει το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές. Μπορεί να του καταλογίσει κάποιος πάρα πολλά, έτσι, σχετικά με την πολιτική που ακολούθησε, ενδεχομένως για λάθη τα οποία έγιναν, αλλά τώρα όταν αναφερόμαστε σε χρονικά
8: πάντως
7: γεγονότα...
8: μετά, όπως είπες πολύ σωστά, ψηφίστηκε το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές.
7: Ακριβώς.
8: Ο Αλέξης
7: Τσίπρας. Να θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και στην κλήρωση της Τρίτης σας περιμένει και διπλό στρώμα Profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά Sleep Combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα φυσικά της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Βασίλη. Θα την παρακολουθήσω την κυρία Λιόλιου σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον. Τι να κάνω. Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
8: Ναι.
7: Σε άλλο νοικιάστηκε. Τι να κάνω. Καλημέρα και στον Θωμά. Ο Θωμάς αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν λέει και χαμηλή τιμή γιατί παραλαμβάνονται από τα μάρκετ, στα μάρκετ από το εργοστάσιο κατευθείαν, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ενδιάμεση. Καλημέρα και στον Βρασίδα. Καλημέρα και στον Παντελή. Και εκείνος αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι το θέμα το οποίο ανοίξαμε νωρίτερα. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος, σε πολύ λίγο κοντά σας.
8: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
7: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Το τελευταίο για σήμερα είναι με τη φωνή της Gladys Knight, της σπουδαίας αυτής Αμερικανίδας τραγουδίστριας που έκανε μεγάλη καριέρα με τους Pips, το συγκρότημα δηλαδή το οικογενειακό επί της ουσίας. Και σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone είναι μία από τις 100 καλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Εδώ φυσικά τραγούδι από ταινία James Bond. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
8: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Μιου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa Link. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Και ξαφνικά όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βλέπουν και ακούν μόνο όπερα και συμφωνικές ορχήστρες και διαρριγνύουν τα ημάτια τους για την εμφάνιση της Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο. Παιδιά, κουλάρετε, κουλάρετε. Ξαφνικά ο Καλαμαράκης έχει μετατραπεί σε μόνιμο θαμώνα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και του Μεγάρου Μουσικής. Να πω, για να το γνωρίζετε, ότι η εκπομπή με την Κατερίνα Λιόλιου ήταν ήδη μαγνητοσκοπημένη και προετοιμαζόταν για προβολή ανεξάρτητα από την επιτυχία που δεν έχω αντιληφθεί για ποιο λόγο σημειώνει τελευταία ένα τραγούδι της που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το λαό. Αλλά και όσοι δεν θέλετε να ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι, ζητήστε το λογαριασμό. Ο οποίος μάλλον θα έρθει μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί γύρω στις 12 παρα 10, 12 παρα 5, η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι απόψε τα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στο ενώπιο σενοπείο. Και έρχεται μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πλημμυρισμένη με τα τραγούδια της.

Τώρα έχουμε μπει, το έχετε ήδη αντιληφθεί, σε περίοδο δημοσκοπήσεων. Από εδώ και πέρα και μέχρι τα τέλη Ιουνίου νομίζω θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις. Όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν μπει στη διαδικασία για να ανανεώσουν τα στοιχεία τους για τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, του νέου πολιτικού κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Τα δύο νέα πολιτικά σχήματα ανακατεύουν την τράπουλα και παράγουν ήδη, μετά τον σεισμό της ίδρυσής τους, πολιτικούς μετασεισμούς στην σκηνή, όπως αυτούς που θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο διάστημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ήδη σε κάποιες δημοσκοπήσεις τρίτο, πίσω δηλαδή από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και σε κάποιες άλλες τέταρτο. Σήμερα εμφανίζεται σε δημοσκόπηση τέταρτο, πίσω και από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αντίθετα, φαίνεται να μην επηρεάζεται καθόλου από την ίδρυση των νέων κομμάτων το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, που παραμένει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μεγάλο και περί το 30%, από 29,5% έως 30%. Αντίθετα, φαίνεται να επηρεάζονται αρκετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, επηρεάζεται και η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, επηρεάζεται και το κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση φαίνεται να έχει μικρότερες απώλειες, έχει όμως απώλειες, και προφανώς αυτές δεν είναι προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια να σημειώσουμε την πολιτική εξαήλωση, τη δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις σε δεκαδικούς αριθμούς, κάτω από το 1%. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος, τι θα αποφασίσουν τα όργανα του για την επόμενη μέρα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι θα υπάρξει μια απόφαση στήριξης του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα από την πλειοψηφία των εναπομεινάντων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ότι επίσης γίνονται κάποιες κινήσεις από ορισμένα στελέχη που είδαν πόρτα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για να δημιουργήσουν νέο πολιτικό σχήμα. Γίνονται σκέψεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όσων προέρχονται από τον παλαιό κρατεό ΣΥΡΙΖΑ και μένουν τώρα εκτός Ελλάς.

Τώρα από την άλλη πλευρά έντονη είναι η ανησυχία για το αν θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι ή αν αντίθετα οι γείτονες, οι Τούρκοι θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης, ένα ηλεκτρισμένο κλίμα στο Αιγαίο. Χθες από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, του Γκιουλέρ, εκτοξεύθηκαν ευθείες απειλές εναντίον της Ελλάδας, κλιμακώνει η Άγκυρα ακόμη περισσότερο την ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Για να λάβει την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι όσα επικαλείται είναι αβάσιμα και έολα και εντάσσονται στην προσπάθεια μονομερείς τουρκικές ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Ανάλογη απάντηση έδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερείς ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Όλα αυτά πάντως και οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας τις τελευταίες μέρες και μάλιστα με οπλισμένα ξαναλέω F-16 από τους Τούρκους δείχνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να θερμανθεί επικίνδυνα η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο το οποίο θα ήταν καταστροφικό και για τις δύο χώρες που ποντάρουν πολλά για τις οικονομίες τους στον τουρισμό.

Ο Γκιουλέρ μίλησε για ιστορικά, νόμιμα και νομικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και είπε ότι θα τα επιβάλλει η Τουρκία με το στρατό της.

Καλημέρα στο Πάνο. Πάνο, νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό το όνειρό σου, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω με βάση την ιστορία, τη μέχρι τώρα ιστορία, να πραγματοποιηθεί. Νίκο μου λέει, άντε να γίνει και ο Βοτανικός, να πάμε να πάρουμε το τρίτο ευρωπαϊκό. Λίγο υπερβολικό το όνειρό σου, αλλά με βάση την προϊστορία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να συμβεί.

Καλημέρα και στον άλλον Πάνο που σημειώνει με ενδιαφέρον, μου λέει παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Τι ζούμε, με πρώτο τον Άδωνη, μου γράφει ο Πάνος. Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη μάχη για τη δεύτερη θέση προηγείται ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, και συνήθως αυτές οι δημοσκοπήσεις φέρνουν και πρόσθετα αποτελέσματα στη συνέχεια, δηλαδή δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μου λέει φυσικά και όλοι οι Παναθηναϊκοί θα είμαστε απόψε κοντά σου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα όπως πάντοτε άλλωστε. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτές είναι αθώες πλακίτσες που γίνονται ανάμεσά μας, και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να μένουν τα πειράγματα μεταξύ πραγματικών φιλάθλων. Ο Real Blogger μου λέει μια που μιλάς Νίκο για τα νέα κόμματα, να δούμε τι θα γίνει αν τελικά αναγγείλει νέο κόμμα και ο Σαμαράς. Νομίζω ότι αν αναγγείλει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί την μεγαλύτερη επίπτωση λογικά θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, από τα σπλάχνα της οποίας προέρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρός της. Δεν ξέρω το βαθμό των απολειών που θα έχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση, αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι κάποιες απώλειες θα έχει.

Καλημέρα και στον Αβραάμ που αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα και γράφει ότι χρειάζεται ομοψυχία και σοβαρότητα, όχι διαρκείς εσωτερικές μάχες και κομματικοί ανταγωνισμοί. Η προκλητική ρητορική της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με φανατισμό, ούτε με διχασμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εθνικιστής για να είναι πατριώτης και να θέλει μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και ενωμένη απέναντι στις προκλήσεις, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης.

Ο Real Blogger μου λέει, Νίκο, είναι ολοφάνερο ότι οι απέναντι μας εξωθούν στα άκρα. Εκτός από απλές απαντήσεις στις παλαβομάρες τους, ποιες ενέργειες κάναμε προς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ? Μήπως θα έπρεπε να κληθεί και η Kimberly Guilfoyle στο Υπουργείο Εξωτερικών για να τις επισημανθούν οι κίνδυνοι που ελοχεύουν με τη στάση των απέναντι, ώστε να ενημερώσει την Ουάσιγκτον? Συμφωνώ, αγαπητέ Real Blogger, ότι πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προκλητική ρητορική και για τις προκλητικές ενέργειες των γειτόνων μας στο Αιγαίο. Για αφωνία της Ευρώπης απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και τις τουρκικές προκλήσεις μιλά και η φίλη Κατερίνα Κάβουρα στο πρωινό της μήνυμα. Καλημέρα, Κατερίνα.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Να σε καλά. Ο Γιάννης επισημαίνει ότι ωραίο είναι εκτός από τους πολιτικούς να βλέπουμε και κάποιες χαλαρές διασκεδαστικές συνεντεύξεις από μη πολιτικά πρόσωπα, τραγουδιστές και ηθοποιούς. Να σε καλά, αγαπητέ Γιάννη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Και σήμερα κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα, 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ραβασάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επανέρχεται στις συμφωνίες του Αβραάμ ως πιθανό όρο για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν έως ότου μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Στη Δυτική Ευρώπη καταγράφονται θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούλιο και Αύγουστο. Βρετανία και Γαλλία σημειώνουν διαδοχικά ιστορικά υψηλά για τον Μάιο, ενώ στην Ισπανία οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για νέα πραγματικότητα κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Το Hong Kong, με όθηση από την Κίνα, εκθρονίζει την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δωδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Από Υπουργό Άμυνας, η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση και Πεντέλης έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινώ με το ποντίκι σήμερα Πέμπτη του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης». Και έχει τη φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά το χαρτί που ήταν μέσα στο μπουκάλι με το όνομα του νέου κόμματος. Από πίσω γράφει «Ελλάς» και φωνάζει ένας από τους παρόντες. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή» και απαντά ο Αλέξης Τσίπρας «Πού να δείτε και το έργο». Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα γράφει πάνω από το λογότυπό του «Ένα ντέρμπι από τα παλιά». Εννοεί το ντέρμπι Μητσοτάκη Τσίπρα. Ακόμη, κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους, ελληνοτουρκικά το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας, Μέση Ανατολή, πυρηνικά και ορμούς παρατείνουν την κρίση, οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα του ποντικού που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Ακόμη, τουρκικές απειλές για τα νησιά. Η απάντηση της Αθήνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Και οι πρώτες αντιδράσεις. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα «Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα». Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν γράφει ο ριζοσπάστης και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, κυβέρνηση, μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόουν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ, γράφει η Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα, λέει η εφημερίδα, προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ακόμη, πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Τέλος, αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. «Κινούμενη άμμος» είναι ο τίτλος των νέων. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στοίχημα, η δελφίνη, ο διμέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Ακόμη, συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα και Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ, γράφουν τα νέα. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή». το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού αποσμήνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση, λέει η Δημοκρατία, των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ακόμη νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα επιβάλλουν με το στρατό τους. Απαράδεκτα υποτονική, λέει η Δημοκρατία, η αντίδραση της Αθήνας. Και σάπιος ο ΟΗΕ, συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την ΜΚΟ, United Nations Watch. Ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υπονομεύουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κατρούγκαλος, γράφει η Δημοκρατία, κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση». Ακόμη βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκης το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding. Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Αυτά από την απογευματινή, ο ελεύθερος τύπος στα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Real Polls, άνοδος 3 μονάδων για την κυβέρνηση. Δεύτερο το Ελλάς, τρίτη η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Η εστία, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδή. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι ο τίτλος της εστίας, και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και Πασόκ. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο «Καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης» νούμερο 2. Ο ΠΚΠ ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γελία έως μηδενική υφερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σοφία Βούλτεψη, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ηρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά τους συμφέροντα. Δημοσκόπηση Real Polls από το Μανιφέστο, ισχυρό προβάδισμα Νουδού, μάχη Τσίπρα Καριστιανού για δεύτερη θέση, τέταρτο το Πασόκ. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη, διαβάζω στο Μανιφέστο, δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Η Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος, η Αλεξανδρούπολη, στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελεύθερη Ώρα, Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Και η ναυτεμπορική, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή θα είναι ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος ο κύριος Σάββας Καλετερίδης.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Πες μου βρε Κωνσταγκή, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
2: Βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο
4: Σχόρους. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης. Τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες. Ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
2: Βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
6: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
8: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
6: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
11: Ξέρετε, η Τουρκία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας. Έχει κληρονομήσει μία παράδοση στο κράτος, η οποία κουβαλάει τις εμπειρίες 1100 ετών ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε και υψηλή στρατηγική.

0: και άλλων 4-5 αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και ούτε τα 85 εκατομμύρια ούτε τα όπλα της. Το τουρκικό κράτος λοιπόν αναλύει εδώ και καιρό τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά του ελληνικού κράτους και του ελληνικού συστήματος εξουσίας απέναντι στις προκλήσεις. Και επειδή η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα δεν τολμά να πληρώσει την Τουρκία, να αναγκάσει την Τουρκία να πληρώσει ένα τίμημα για τις προκλήσεις, έχουμε αυτό το διάστημα, ιδίως μετά το 1995 με το κάζους Μπέλη, έχουμε την προώθηση των τουρκικών διεκδικήσεων μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, το Αιγαίο προς το παρόν, χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις από την Ελλάδα. Δηλαδή,
1: τι είδους αντιδράσεις θα αναμένατε?
0: Θα σας πω το εξής.
1: Γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ξέρετε
1: τι εννοώ. Ακούω από πολλές πλευρές την κριτική ότι έπρεπε να αντιδράσει πιο έντονα η Ελλάδα. Δεν ακούω όμως από κάποιον να προτείνει συγκεκριμένες αντιδράσεις. Άκουσα μόνο τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να λέει, και συμφωνώ μαζί του, μάλιστα το έχω πει εδώ και μέρες από την εκπομπή, πριν από την ομιλία του, ότι πρέπει να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία, ξέρετε, μας έχει το προειδοποιήσει κιόλας, θα διεκδικήσει δικαιώματα στο Αιγαίο, παραδοσιακά δικαιώματα, όπως διεκδίκησαν οι Ιταλοί στα χωρικά μας ύδατα μεταξύ 6 και 12 για τους Ιταλούς αλλοίς, επικαλούμενοι παραδοσιακά δικαιώματα. Οι Τούρκοι λοιπόν αλωνίζουν στο Αιγαίο και στα χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ του κυρίου Τσίπρα είχε ακυρώσει το άρθρο του ποινικού κώδικα που ποινικοποιούσε, προέβλεπε κατάσχεση πλοίων και φυλάκιση σε αυτούς που ψαρεύουν παράνομα στα χωρικά ύδατα. Το ακυρώσαμε, μπήκαν μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Κύριε Χατζηνικολάου, οι Τούρκοι κρατούν τους χάρτες τους ηλεκτρονικούς για καθημερινή παρουσία των τουρκικών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, όπου κλέβουν τον ενάλιο πλούτο. Αυτό, όταν κάποια στιγμή πάμε σε κάποιο τραπέζι να συζητήσουμε, θα τα βάλουν κάτω και θα πούν: ορίστε, εμείς τα τελευταία 30 χρόνια ψαρεύουμε, δεν μπορείτε να κάνετε ενέργειες για να μας απαγορεύσετε. Άρα, γιατί δεν επαναφέρει παρούσα κυβέρνηση, επανέφερε το σχετικό άρθρο, αλλά χωρίς βαριές ποινές. Εάν η Ελλάδα αύριο συλλάβει 2-3 τουρκικά σκάφη, κατασχεθούν και επιβληθούν ποινές, την επόμενη μέρα η Τουρκία θα αλλάξει συμπεριφορά. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Δεύτερον, έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα, εννοώ για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους Μπέλη, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους Μπέλη, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να υποβάλει, να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Θέλω να πω, δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά. Δηλαδή να περιμένουμε να μας βιάσουν και μετά να πάρουμε μέτρα. Όχι. Ορίστε, σας είπα δύο περιπτώσεις. Πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η Ελλάδα. Η κατάσταση θα γίνει εφιαλτική. Και σας είπα πριν από λίγο για τον 25ο. Ξέρετε, υπάρχει ο εξής τραγέλαθος.
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Έχουμε κάνει ένα μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Αντί να έχουμε μουσείο της γενοκτονίας, έχουμε μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ. Ας βάλουν λοιπόν οι υπηρεσίες μερικούς μεταφραστές να ακούν τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ερχόμενοι κατά δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες στο μουσείο λένε η Θεσσαλονίκη είναι μια τουρκική πόλη. Τι εννοώ? Αν δεν αλλάξουν τα αντανακλαστικά του ελληνικού κράτους απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, συγγνώμη, ούτε θερμό επεισόδιο θα δούμε ούτε τίποτα. Αν δεν αντιδράσει, πώς θα γίνει το θερμό επεισόδιο? η Τουρκία θα συνεχίσει να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της και δυτικώς του 25ου μεσημβρινού.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα και θα ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά, γιατί χθες για πρώτη φορά στην ιστορία της Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε στον τελικό στη Λιψία 1-0 την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. 51ο λεπτό τον γκολ ο Γάλλος στο φορ ο Ζαν Φιλιπ Ματετά. Πέτυχε το μοναδικό τέρμα της διοργάνωσης της νικήτριας ομάδας. Η Crystal Palace είναι η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο σε συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και την West Ham. Και μην ξεχνάμε ότι στο σύντομο χρόνο που έχει ζωή το Conference League, του τάδα δύο τρόπαια έχουν πάρει η Ρώμα και ο Ολυμπιακός. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διαστολικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, κατάκτησε την Άστον Βίλα του Europa League και το προσεχές Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο τελικός στη Βουδαπέστη, έρχεται ο τελικός του Champions League, εκεί που έχουμε άλλη μια αγγλική ομάδα, την Arsenal, να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain. Η Αγγλία θα έχει του χρόνου 19 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 5 στο Champions League, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Άστον Βίλα και Liverpool. 3 στο Europa League, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland και μία που θα αγωνιστεί τα προκριματικά του Conference League, η Brighton. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όπου σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών αναμετρήσεων των πρώτων αγώνων για το Basket League, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στις 2 νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 8 και 4 στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί και το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του ΣΕΦ δίπλα στα λατρεία που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, πρώτο σερβίς μετά τις 4.30. Επίσης σήμερα παίζει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, τον Ματέο Ασλάντη.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: τα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Καραμπόλα με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη δεξιά λωρίδα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό της Εξόδου Γιαλαμία. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν ένα αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε η Ουάσιγκτον. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείται ο τέταρτος. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
6: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
8: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται. Καλώς ορίσατε, κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον ενικό ιερό, όπως μιλάμε, στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες, Ιρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι.
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχες συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Να, και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
1: Να μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι.
0: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους. Δεν το
1: ευχαριστώ
0: λέω μόνο.
1: Πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου. Δεν προσπαθώ επουδενή να φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως, ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες, είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει «πες το κείμενο». Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
0: Νιώσε το, εννοεί. Ακριβώς.
1: Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
0: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
1: Ο Papercut.
0: Ναι, καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου Ξαρχάκου στο τραγούδι με αυτή την δυνατή αρενοπή.
1: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
0: Φοβερή φωνή.
1: Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σάντα Φε. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας, και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνου. Και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν και τα λοιπά. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν. Και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
0: Ναι, του κόλλησε.
1: Ναι, του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ. Και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάς, μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία. Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου. Μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε με τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς.
0: Και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μ' αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα. Το τραγουδάς. Όχι, μπορεί να μου φτιάχνουν όλα το κέφι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν το κέφι.
0: Είναι
1: αλλά...
0: πολύ εσωτερικά.
1: Πολύ,
0: για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν, και η επιτυχία και την επιτυχία αναζητάμε. Και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι, ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού. Αναζητώ να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι, γιατί κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό, στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτό ο σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι, καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι, έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους, με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα αυτά, δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φέ και η διασκευή του δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα Ηρώδιο, παιδιά, Ηρώδιο.
0: Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν ανοίγει για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι. Ναι,
0: αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: μια σημαντική τιμή.
1: Πολύ συγκινητικό. Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου φαντάζομαι θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μια παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό, να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες
0: αυτά. Είναι
1: λοιπόν,
0: ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει νομίζω να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επισκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ο μαέστρος τα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
0: Θα είναι στη συναυλία
1: τα
0: παιδιά.
1: Θα είναι στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με την ταβέρνα.
0: Με τα μπουζούκια τους στην ταβέρνα.
1: Ακριβώς, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή.
1: Ακριβώς.
0: Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς,
0: και κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Μα τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνωση στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει
0: νομίζω
1: στο Ηρώδιο.
0: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή. Πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την Ηρώ Σαΐα και την υπέροχη, τη μαγική φωνή της. Και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμη.
1: Ό,τι θες.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα, 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ραβασάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επανέρχεται στις συμφωνίες του Αβραάμ ως πιθανό όρο για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν έως ότου μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Στη Δυτική Ευρώπη καταγράφονται θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούλιο και Αύγουστο. Βρετανία και Γαλλία σημειώνουν διαδοχικά ιστορικά υψηλά για τον Μάιο, ενώ στην Ισπανία οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για νέα πραγματικότητα κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Το Hong Kong, με όθηση από την Κίνα, εκθρονίζει την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι
1: και
0: που
1: το
0: ακούσαμε και το προηγούμενο.
1: Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετία.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύεις σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη
0: το
1: σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει
1: για μένα.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα διάλεγες κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο?
1: Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω,
0: δηλαδή
1: βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το νόημα ενός τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα. Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη η άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι κι εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε
1: και
0: στον ίδιο χώρο?
1: Δεν είναι και ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο.
0: Όποιος έχει άδικο.
1: Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε
0: αυτό
1: φτάσει.
0: Αυτό συμβαίνει είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον. Και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω εννοείται με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα
0: τι
1: χρόνια.
0: Επικρατεί στη σχέση σας? Επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία? Η επαγγελματική.
1: Η αγάπη επικρατεί.
0: Η αγάπη.
1: Ποια συνεργασία? Αλίμονο. Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί. Και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουνα πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα και τα λοιπά, δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ.
1: Τρελαίνομαι.
0: Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζω με αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε «Δεν γουστάρω να κάνω μουσική».
0: Δεν θέλω
1: δεν
0: άλλο.
1: Θα κάνουν μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Τα πάντα. Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι
1: έπρεπε
0: δύσκολη
1: να
0: ερώτηση.
1: Μου την έχεις δώσει να την μελετήσω.
0: Να τη μελετήσεις.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
0: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας
1: παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε «Δεν γουστάρω να κάνω μουσική».
0: Δεν θέλω
1: άλλο. Δεν θα κάνω μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Τα πάντα. Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι
1: έπρεπε να μου
0: ερώτηση.
1: Την έχεις δώσει να την μελετήσω.
0: Να τη μελετήσεις.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι,

0: Γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
1: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες.
0: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι
0: έπρεπε
1: δύσκολη
0: να μου
1: ερώτηση.
0: Την έχεις δώσει να τη μελετήσεις. Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
1: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
0: ναι,
1: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας.
0: Αυτό
1: τα
0: βασικά
1: σχόλια που άκουγες,
0: ναι.
1: Για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ήρω?
0: Κοντεύουμε 19.
1: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
0: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
1: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό
0: πολύ
1: μέσα του.
0: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68, έμοιαζε σαν να είναι 55, και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών. Το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
1: καλά,
0: ότι
1: είχε
0: 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ένα
0: δεν ήταν
1: μύθο
0: μόνο
1: της ελληνικής
0: μουσικής.
1: Σε αυτή
0: την ηλικία δεν ξέρω.
1: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι ότι υπήρξε κούκλος. Δηλαδή ένας από τους νεότερους άντρες.
0: Για μένα ακόμα είναι.
1: Εννοείται.
0: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το μύθο.
1: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
0: Στα 28 σου κοιτάς τη γοητεία. Αυτό ήταν.
1: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. Παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα μοιάζει 20, 25, 30 χρόνια νεότερος.
0: Μοιάζει. Κάποια χρόνια αρκετά
1: είναι
0: νεότερος.
1: Είναι αδύνατος, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
0: Αυτό είναι. Κοίταξε να δεις. Πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη.
1: Όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεσαι.
0: Ακριβώς. Είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος. Όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια, που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου, γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου, και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν το συγκρίνω με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
1: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
0: Κατάλαβες.
1: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην
0: και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα
1: σκηνή
0: του. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
1: Είναι έντιμος άντρας.
0: Είναι άντρας, βασικά.
1: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
0: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά.

0: Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
1: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
0: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
1: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
0: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω. Γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι, δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως, και εγώ ανακαλύπτω νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέες δυνάμεις. Και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
1: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
0: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
1: Ναι.
0: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
1: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
0: Είναι πολλές. Είναι πολλές, γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
1: Ωραία, πες δύο.
0: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουν 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουν στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα Σπύρα και τα λοιπά. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Πυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως, με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
1: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συνέστημα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
0: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή, να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές. Καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε. Το συνέστημα με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν. Να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
1: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ηρώ Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
0: Να είσαι καλά.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Telecom. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συνένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και 12 παρα 5 ενώπιος ενώπιον. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία Σεύρων υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9 είναι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικό, όπως επιβεβαιώνει η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι τα περιστατικά αφορούν ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας με ήπια συμπτωματολογία και πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με drones που εξαπέλυσαν οι φρουροί της επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στην Αθήνα μεταφέρονται για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο στις 8.30 το πρωί αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Εμερισίων και Εσπερινών Γενικών Ηλικίων και ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης έως στις 8 το πρωί.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
17: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
17: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
17: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την Αμερικανίδα Claire Liu, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του Roland Garros. Πρώτο σερβίς μετά τις 4.30 το απόγευμα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, Ματέο Αρλάντι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στα τελευταία 24 ώρα και τα ξεκάθαρα μηνύματα της Ελλάδας. Τι απαντούν κύκλοι του Υπουργείου Άμυνας στις εμπριστικές δηλώσεις Γκιουλέρ περί γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις Αμερικανών στο Ιράν και τις απειλές της Τεχεράνης. Πού κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας εν ώψη και του τριημέρου, με τι καιρό θα αναχωρήσουν οι εκδρομείς. Πρωταθλητές στις ώρες εργασίας είναι οι Έλληνες, σύμφωνα με νέα έρευνα της Eurostat. Πόσο εργαζόμαστε εβδομαδιαίως και ποιοι κλάδοι απαιτούν περισσότερο χρόνο δουλειάς.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Και για πες, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Ενικός.gr, νέο βήμα για την έρευνα υδρογων ανθράκων στην Ελλάδα. Η Σεύρον συμμετέχει στο Block 10, γράφει η καλή συνάδελφος Ευανθία Τασοπούλου. Το ανακοίνωσε το Υπουργείο. Είναι η Σεύρον και η Hellenic Energy. Έβαλαν έτοιμα να μπουν στις αναζητήσεις στην περιοχή 10. Είναι ανοιχτά στο Κυπαρισιακό κόλπο.
0: Ναι, στο 70% της παραχώρησης.
1: Ναι, στα μέρη του Σαμαρά.
0: Ναι. Α, έπαιξε ρόλο, λες.
1: Κάποιο ρόλο θα έχει παίξει.
0: Άρα πάει ακόμα οπωσδήποτε.
1: Είναι
0: συμπερασματικό όλο.
1: Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, αυτά είναι καλά πράγματα. Όχι.
0: Μια χαρά, γιατί.
1: Λέω, γιατί πριν από 25 χρόνια, περνάνε και τα χρόνια, πριν να ξανακάνω τους υπολογισμούς, θα τα λέω πριν να πω. Διότι έχουν περάσει στο μεταξύ πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα το έκανε με τίποτα το Πασόκ.
0: Ποιο πράγμα?
1: Αυτό που σου είπα, αυτό που γράφει ο Ενικός.gr, που ανακοίνωσε ο Παπασταύρου, που εκείνα και τα άλλα.
0: Παρακαλώ, περίμενε τι ολόγεις.
1: Δεν θα το έκανε.
0: Με τι ολόγεις?
1: Δεν θα το έκανε τώρα να πάμε με τους Αμερικάνους, να τους φέρουμε εδώ, να τους παραχωρήσουμε εθνικό πλούτο. Αυτή είναι εκεί που αναφέρθηκε ο Τσίπρας. Στην πρώτη κυβέρνηση Πασόκ, αρχές του 80 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν ότι ξεπουλάμε την εθνική περιουσία.
0: Γιατί το έκανε η Νέα Δημοκρατία αργότερα?
1: Όχι βέβαια.
0: Ε, τότε.
1: Καλά, τώρα με συγχωρείτε, δηλαδή.
0: Ξεκίνησε να
1: σου κόλλησε κάτι ο Ανδρουλάκης, τον έβγαλε στο πρωί να μιλήσει και σου κόλλησε κάτι. Με συγχωρείτε, γιατί κυκλοφορούν ιώσεις.
0: Μισό λεπτό. Άντε και εμένα μου κόλλησε ο Ανδρουλάκης. Εσύ βγαίνεις να πεις για μια μεγάλη συμφωνία που κάνει η ελληνική κυβέρνηση με τη Σεύρον. Και λες, αυτό το Πασόκ δεν το έκανε με τίποτα το 80.
1: Τότε.
0: Στις έξω οι βάσεις του ΝΑΤΟ και τα λοιπά της Αμερικής. Σε ρωτάω, θα το έκανε η Νέα Δημοκρατία μετά? Και μου λες, καλά, τι σου κόλλησε τώρα?
1: Εντάξει, αλλά το κάνουν τώρα. Εγώ λέω η Ελλάς.
0: Ναι,
1: παρακαλώ, η Ελλάδα.
0: Όχι,
1: η Ελλάδα.
0: Και το Πασόκ θα το κάνει τώρα.
1: Λες.
0: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό?
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Καλά, κοίταξε. Δεν έχουν πολλά κόμματα μανιάτη, για να μην μπερδεύεσαι, νομίζω. Άρα λοιπόν θέλω να πω, επειδή άνοιξαν πολλά ματάκια από το Μανιάτη, ο Μανιάτης είναι από το Πασόκ.
1: Ο Μανιάτης το έκανε. Ο Γιώργος Παπαδρέα δεν έκανε τίποτα σε αυτή τη στιγμή.
0: Θέλω να λέω, ο Μανιάτης, να σε ρωτήσω κάτι. Πολλές φορές έχω ακούσει να δεις και συγχαρητήρια στον Πιερακάκη.
1: Ναι.
0: Είναι ο Πιερακάκης μόνος του, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας? Προφανώς. Ο Μανιάτης ποιο είναι? Μην δυσκολεύεσαι, Μπάμπη.
1: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου.
0: Δεν θέλω να έχεις δυσκολίες.
1: Δεν δυσκολεύομαι να δώσω συγχαρητήρια. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές.
0: Λες, το Πασόκ το τότε δεν το έκανε. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Το κάνει πάρα πολλές φορές να δώσω συγχαρητήρια στο Μανιάτη.
0: Ναι.
1: Το έκανα εκείνη την ημέρα που είπε την ιδέα ότι
0: μάλιστα
1: το πάω στη Βουλή. Και προφανώς δεν έχω, αλλά επειδή ξεχνάνε τον Γιώργο Παπανδρέου, γι' αυτό.
0: Ναι, όχι. Πάντως να συμφωνήσω.
1: Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή.
0: Να συμφωνήσω ότι ο Μανιάτης του Πασόκ ήταν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν τι λέμε τώρα? Δηλαδή πόσες, στα πρώτα 14 λεπτά, πόσα επιχειρήματα λες για να αυτό ακυρωθείς? Το σημερινό Πασόκ θα το έκανε, θεωρείς? Εγώ φρονώ πως ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω. Έχω λίγο μπερδευτεί με τον Ανδρουλάκη. Εσύ που του μίλησες τελευταίος, για πες μου.
0: Για τη Σεύρον δεν μιλήσαμε. Γι' αυτό σου
1: δεν είχε βγει εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, άρα τι θες να σου πω για τη Σεύρον και
1: πώς τον είδες, παιδί μου, σε τι κεφιά ήταν?
0: Καλά είναι. Αυτό δεν κολλάει με τη Σεύρον. Πάμε να το πάρουμε την αρχή. Δεν κολλάει με τη Σεύρον.
1: Τα μετά τη Σεύρον, πάει παρακάτω.
0: Α, το έκανε, το τελείωσε κιόλα. Γι' αυτό δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω, είσαι γρήγορο. Γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Αυτό είναι σημειτικό Πασόκ. Ο Σιμίτης θα το έκανε, βεβαίω θα το έκανε.
0: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν θα το έκανε ούτε ο Σιμίτης. Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Τώρα
1: απλά πρέπει να.
0: Δεν θα το έκανε ο Σιμίτης. Είναι οι συγκυρίες τέτοιες, είναι τα χρόνια τέτοια. Τώρα ναι, το κάνει με πολύ μεγάλη άνεση η Νέα Δημοκρατία. Όπως θα δω ότι θα το έκανε και το Πασόκ, θα σου πω ότι θα το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιος δεν θα το έκανε από όλα αυτά τα κόμματα? Τώρα έχουν και πολλά.
0: Όλοι θα το έκανε.
1: Έλα ρε, σιγά μην το έκανε ο Βελόπουλος. Σιγά μην το έκανε η Καριστιανού.
0: Όλοι. Θα το έκαναν όλοι. Μα όλοι. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θα έκανε μια τέτοια συμφωνία. Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα παγκοσμίως. Θεωρώ αστείο ότι μάλλον κόμμα το οποίο δεν θα το έκανε δεν θα ήταν στην εξουσία. Για να μην για το θέσω διαφορετικά. Έτσι. Δηλαδή, άνθρωπος που έλεγε όχι, δεν το κάνω, δεν θα ήταν στην εξουσία. Για το 80 συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι όχι, το Πασόκ δεν το έκανε.
1: Πάντως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι όταν λέμε 80 δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήταν από τα πράγματα που τα είχε βάλει αμέσως μπροστά. Αμέσως. Και μετά η επόμενη κυβέρνηση, του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν τα ακύρωσε.
0: Πότε λες?
1: Την κυβέρνηση του 90.
0: Το 90,
1: του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
0: Ναι. Επειδή είσαι πυρηνογό, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ναι. Το 90 λοιπόν. Το έβαλε μπροστά. Δεν πήρε.
1: Δεν πήρε. Γιατί
0: δεν
1: τότε,
0: πήρε μπροστά, γι' αυτό λέω.
1: Τότε δεν ήταν και. Πόσο είχε το πετρέλαιο το 89. Κάπου το κοίταγα, νομίζω ότι είχε μεταβίας, έπιανε τα 20 δολάρια μεταβίας. Δηλαδή, όταν οι Άραβες παίρναν 20 δολάρια, άνοιγαν 10 μπουκάλια σαμπάνια. Γιατί συνήθως ανοίγουν 100.
0: Και ακριβό ήταν. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Τώρα που το είπαμε. Σήμερα τα πας καλά με τον Μπρεντ.
0: Πόσο είσαι?
1: Εσύ 95-9. Στα 96 είναι. It hovers around 96. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνουν. Χριστό οι αγορές. Σου λένε εντάξει, ωραία, τη μία θα τσακώνονται. Γιατί χθες είχαμε εχθροπραξίες κανονικές.
0: Ναι, άρα δεν θα ανέβει λες.
1: Πότε θα ανέβει ρε εσύ, μάλλον. Τι περιμένουν για να ανέβει?
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι πλέον το έχουν συνηθίσει. Σου λέει έχει ισορροπήσει η αγορά. Γιατί το βασικό ποιο είναι η τροφοδοσία. Γίνεται κανονικά. Έτσι, ανεξαρτήτως. Δηλαδή και τίποτα και να σκοτωνόντουσαν για να ήταν κλειστά τα στενά. Mm-hmm. Αν η τροφοδοσία των αγορών ήταν normal, mm-hmm. θα την άφηναν χαμηλά την τιμή. Η τροφοδοσία είναι το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Και βλέπω και τον άλλον δείκτη, τον πονηρό δείκτη, mm-hmm. που είναι τα περιθώρια κέρδους της δήλησης. Ο οποίος έχει πάρει την κατηφόρα τις τελευταίες μέρες. Τσούπου κατεβαίνει συνεχώς. Ό,τι πρόλαβαν και έβγαλαν, είδα τα κέρδη. Θα τα βγάλει και η Hellenic Energy που υπέγραψε τώρα αυτό. Δεν τα έχω δει. Ή τα έχει βγάλει ήδη. Πάντως βγήκαν και τις Motor Oil. Ήταν εξαιρετικά καλά του πρώτου τριμήνου.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο φυσικά.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν έχουμε τέτοιου είδους αυξήσεις στις τιμές του Brent, χωρίς να έχει προλάβει να προσαρμοστεί η κατανάλωση. Η ζήτηση, mm-hmm. οι εταιρείες δήλησης βγάζουν καλά λεφτά γιατί όλοι θέλουν να αγοράσουν ακόμη και σε υψηλότερη τιμή, να φτιάξουν αποθέματα αυτά, να προστατευτούν δηλαδή, του κινδύνου να μην έχουν καύσιμα.
0: Για Τσίπρα θα πούμε.
1: Τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης για τον Τσίπρα?
0: Έχει και άλλα πράγματα που για Τσίπρα.
1: Ωραία, να πούμε και άλλα πράγματα.
0: Ο Ανδρουλάκης είπε ότι είναι συνέχεια όσων δήλωσε στην πρώτη του αντίδραση για την ομιλία Τσίπρα, για την ιδρυτική διακήρυξη. Ότι έχει τα αγκαλιά με τα συμφέροντα. Βέβαια, ερωτηθείς για τα συμφέροντα. Δεν απάντησε ποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Είπε, είδατε ποτέ κανένα κανάλι να αγοράζει κάποιος ένα κανάλι για να στηρίξει το Πασόκ? Όχι. Είδα τέτοια προβολή, για την προβολή κυρίως συμπερασματικά αναφέρεται στις συμφέροντα από ό,τι κατάλαβα ο κύριος Ανδρουλάκης. Όπως αναφέρθηκε και σε σκανδαλώδεις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν το Τσίπρα δεύτερο κόμμα, την Ελλάς δεύτερο κόμμα. Έτσι. Αποδίδει δόλο, συνεργασία με τη διαπλοκή για τα συμφέροντα και όλο αυτό το κομμάτι. Πέρασε και σε μια επίθεση, το είδα επειδή νωρίτερα είχαμε βγάλει με τον Γιάννη τον Κολογητά στην εκπομπή τον κύριο Νιφούδη, στέλεχος της Ελλάς. Και αργότερα
1: αυτό δεν θα το συνηθίσω.
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Ποιο?
1: Εγώ ένα στέλεχος της Ελλάς γνωρίζω.
0: Ποιο?
1: Την εκπρόσωπο της αστυνομίας.
0: Εντάξει. Ούτως ή άλλως θα αλλάξει η ρητορική και θα το λένε συμπαράταξη. Όμως έχει πολύ ενδιαφέρον. Πήγα να σου πω ότι το πρωί είχαμε τον κύριο Νιφούδη, στέλεχος της Ελλάς, και εδώ έχει βγάλει μία ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ ή τέλος πάντων δεν ξέρω τώρα τι είναι, διαρροή, ο οποίος στο παρελθόν φαίνεται να έχει αποκαλέσει τον κύριο Τσίπρα Καραγκιόζη.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει δηλαδή μια τέτοια ιστορία. Ο κύριος Νιφούδης ήταν στο ποτάμι.
1: Ζήτησε συγγνώμη προφανώς.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά συγγνώμη προφανώς.
0: Ήταν πρώτος επιλαχών βουλευτής του ποταμιού στη Β' Θεσσαλονίκης. Και τότε έλεγε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ έχουν βαλθεί να καταστρέψουν οτιδήποτε παραγωγικό στη χώρα. Και λέει καραγκιόζει κάποια στιγμή ή κάνει καραγκιοζουλίκια ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί, όχι για την ουσία του πράγματος, αλλά θα ξεκινήσει τώρα ένα νέο πράγμα, μια τέτοια ιστορία. Οφείλω να πω από την άλλη πλευρά ότι με τρόμαξε λίγο και το είπα στον αέρα του κ. Νιφούδη που λέει εδώ υπάρχει ο κύριος Νηφούδης, προέρχεται από τον ιδιωτικό, από το επιχειρήν μάλλον, και είναι πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, στην εστίαση.
1: Α, εστίαση.
0: Λοιπόν, και τρόμαξε, αλήθεια είναι, χωρίς σημαίνει ότι διαφωνώ με τα υπόλοιπα μαζί του, όταν είπε ότι ήρθε ένας φίλος μου, ο επιχειρηματής, και μου λέει καλύτερα είμαστε με κλειστές τις τράπεζες. Και λέει, οπ.
1: Είδες που είπε ο Τσίπρας, έπρεπε να τις έχω κλείσει εγώ, ναι, με το καλημέρα σας.
0: Έχουν ένα θέμα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με τις τράπεζες.
0: Όχι, όχι, έχουν το εξής πρόβλημα τα στελέχη της Ελλάς. Έχουν το βάρος των απαντήσεων που πρέπει να δώσουν για πράγματα που όχι απλά δεν, για τα οποία δεν έχουν ευθύνη, που δεν έζησαν καν από κοντά. Γιατί η προηγούμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υποχρεωτικά το συζητούσαμε και χθες, δεν μπορείς να μην κάνεις ερωτήσεις για το παρελθόν όταν σου κάνει κάποιες προγραμματικές αναφορές, οι οποίες έρχονται σε αντιδιαστολή με αυτά που είχε κάνει παλαιότερα, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας ή η πολιτική που είχε ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, και δυσκολεύεσαι να μην το ρωτήσεις, και φαντάζομαι ότι δυσκολεύει και η απάντηση. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι όντως μπορεί να είναι φρέσκοι, άφθαρτοι και οτιδήποτε άλλο, φέρουν το βάρος των απαντήσεων του παρελθόντος. Και το θεωρώ και είναι και άδικο για αυτούς.
1: Okay, εντάξει. Από την άλλη μεριά, ο Τσίπρας θα σου πει ότι ναι, κύριε, αλλά εγώ έγραψα 600 σελίδες για να ρυθμίσω τα του παρελθόντος, του λογαριασμού μου με την εποχή εκείνη και την προηγούμενη. Εγώ τώρα ξεκινάω μια καινούργια προσπάθεια. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε για το τι σκοπεύω να κάνω. Mm-hmm. Και πώς μπορώ να κάνω την Ελλάδα έναν καλύτερο τόπο συγκριτικά με το πώς την κάνει την Ελλάδα ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης. Mm-hmm. Εκεί αυτό δεν έχω καταλάβει. Τι θα πει για τον Ανδρουλάκη, αφού είναι πολύ κοντινές οι θέσεις τους. Πολύ κοντινές είναι και με την Καριστιανού. Κάθισα και κάτω και τα κοίταξα. Είναι πολύ πολύ κοντινές. Μιλάμε, οι διαφορές είναι ελαχιστότατες. Ελαχιστότατες, δηλαδή irrelevant πολιτικά. Τα πρόσωπα είναι που διαφέρουν.
0: Ναι. Ναι. Πάντως, όπως και να έχει, να πούμε ότι θετική ατζέντα περιμένει ο κόσμος να ακούσει από όποιο νέο κόμμα. Δηλαδή προγραμματική ατζέντα, δηλαδή να δώσει όραμα, να δώσει θέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά η δυσκολία που έχουν στο κόμμα Τσίπρα είναι πως μιλάς για πράγματα που έχει δημιουργήσει ο επικεφαλής του κόμματός σου παλαιότερα. Δηλαδή, παραδείγμα, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μητρόπουλος και πρώην πρόεδρος της Βουλής, είναι έξαλλος με τον νόμο Κατρόγκαλου. Δηλαδή περιέγραφε το πρωί, ας πούμε, ως έσχη όλα όσα έγιναν στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολύ σκληρά. Έτσι. Ναι, σε όλο αυτό το κομμάτι, πώς μπορεί να απαντήσει ένα νέο τέλεχος, δηλαδή εγώ, δεν λέω εσένα γιατί έχεις πολιτευτεί, ο Μορτάκης, που μπαίνουμε σε ένα χώρο και τα λέμε καλά, ρε παιδί μου, και έχουμε να απαντήσουμε δημόσια για κάτι που δεν πιστέψαμε κιόλας.
1: Ποιο θα ήταν
0: το παρελθόν, εννοώ.
1: Του Τσίπρα.
0: Πώς θα μπεις να.
1: Δεν το πίστεψε ούτε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας πάντοτε έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να τα κάνω, δεν είναι το πρόγραμμά μου, δεν είναι αυτό που θα ήθελα να κάνω, είμαι υποχρεωμένος. Mm-hmm. Μου τη φέρανε και τώρα κάθομαι και πρέπει να τα κάνω.
0: Αυτή είναι μια πολύ ωραία
1: και θα
0: απάντηση.
1: Θα τελειώσω και όταν τα τελειώσω θα κάνω τα άλλα πράγματα.
0: Αυτή είναι μια πολύ ωραία απάντηση. Σου προτείνω να πας στην Αμαλία να του τη δώσει. Στην Αμαλία να του τη δώσει να τη λένε. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι πάρα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, θα τη φρούν την άκρη και θα δώσουν απαντήσεις και φαντάζομαι ότι δεν θα κρυφθούν από το παρελθόν του Άλεξη Τσίπρα. Θα κρυφθούν από αυτά που έχουν, από αυτά που λένε τώρα. Αλλά όπως και να έχει, είναι πρόβλημα αυτό.
1: Εντάξει.
0: Τι, όχι.
1: Βαραίνει είναι το παρελθόν.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Το συγκεκριμένο παρελθόν βαραίνει.
0: Γι' αυτό το λέω. Για καλές και κακές επιλογές.
1: Δες την ενημέρωση που έβγαλε στο διαδίκτυο, mm-hmm, στα mass media η ΚΝΕ, για να καταλάβεις γιατί βαραίνει.
0: Ναι, το είδα.
1: Γιατί και αυτοί τώρα περιχαρακώνουν. Mm-hmm. Έτσι σου λέει τώρα, ρε φίλε, ποιος είσαι τώρα, Ελλάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή καπηλεύεσαι ένα ιστορικό, mm-hmm, όνομα. Mm-hmm. Έχει πραγματικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την πλήρη συμμετοχή / κάθετος ανοχή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ξέρεις, το είπες χθες και ρώτησε τον κύριο Νηφούδη αν η αναφορά είναι ιστορική της Ελλάς, του Ελλάς. Περίμενε, θα μου απαντήσει γιατί είναι και νέος άνθρωπος, πως όχι, δεν έχει. Δυστυχώς έχει. Δυστυχώς έχει. Και συμβολική αναφορά ιστορική.
1: Και περιμένεις τώρα τους κουκουέδες που σου λέω χρόνια τώρα κάνουν αυτή τη δουλειά να φωτίσουν με το δικό τους τρόπο την ιστορία, να το αφήσουν έτσι.
0: Ξέρεις γιατί λέω, εγώ περισσότερο δεν το κοιτάω ιστορικά. Με τον Ελλάς και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Φαντάζομαι ότι ένας από τους στόχους ενός νέου κόμματος, πέραν της περιχαράκωσης του χώρου του, αριστερά, δεξιά, κέντρο, οπουδήποτε άλλο, είναι να σηκώσει και κάποιους ψηφοφόρους από τον καναπέ. Κάποιους που δεν είναι ψηφοφόροι, να τους σηκώσει από τον καναπέ. Υπάρχει περίπτωση να σηκώσει νέο άνθρωπο από τον καναπέ με το Ελλάς?
1: Ναι, ρε, γιατί δεν το πιστεύετε?
0: Όχι, όχι, ούτε για
1: στιγμή. Μου το λένε κι άλλοι.
0: Μα. Σε προβληματίζει καθόλου?
1: Ναι. Εντάξει, ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα, μην με κοροϊδεύεις.
0: Δεν σε κοροϊδεύω, αλλά.
1: Σου λέω ότι.
0: Την κόρη μου, ας πούμε, θα την προσελκύσει.
1: Όχι την κόρη σου, αλλά υπάρχουν άλλοι. Πώς βγαίνει. Πώς καταφέρνουν οι κουκουέδες να κινητοποιούν τόσο νέο κόσμο?
0: Ναι.
1: Δεν μιλάνε για αυτά, για τα καταρθώματα του Ελλάς, της όπλα, του Δημοκρατικού Στρατού?
0: Περίμενε. Μιλάς για μια διαφορετική οργάνωση, μια εντελώς διαφορετική δομή. Μιλάς για παιδιά,
1: κουκουέδες, ναι.
0: Τα οποία έχουν, μιλάς για παιδιά που συμμετέχουν, ζυμώνονται, είναι δραστήρια πολιτικά. Δεν πήγε ποτέ κανείς να του πει, έλα να σου πω, είσαι τον καναπέ, έλα να σου πω για το ΕΑΜ, Ελλάς και τα λοιπά. Και λέει, έρχομαι να ψήφισω κουκουέ. Νομίζω έτσι δεν είναι. Τα ξέρεις καλύτερα.
1: Δεν λέω τίποτα διότι...
0: Πάμε, ναι, αλλά γίνει ώρα.
2: Radio Preveza, Real FM, INI.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέο γύρο στρατιωτικής έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πυροδότησαν αμερικανικά πλήγματα στην ιρανική πόλη Μπάνταρ Αμπάς, σε μία από τις πιο στρατηγικές περιοχές του πλανήτη, δίπλα στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων στα στενά. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η πιλωτική λειτουργία του Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, μέσω του οποίου για πρώτη φορά συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις ενισχύσεις που λαμβάνει κάθε πολίτης από το κράτος. Αύριο η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Άνω των 720 εκατομμυρίων ευρώ θα κοστίσει στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκη αύριο. Τουλάχιστον 202 μετανάστες διασώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις νοτίως της Κρήτης και της Γάβδου. Σχεδόν 500,000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
9: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
10: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
9: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
10: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
9: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
9: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
10: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 26820-89-720.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
11: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: Λοιπόν, έλα δεύτερο ημίωρο. Παρέμβαση του κυρίου Κουρουπλή, του πρώην υπουργού, που λέει: αγαπητέ Μάνο, σε μία μέρα γράφτηκαν 90.000 μέλη. Κύμα. Φαντάζομαι, υπουργέ μου, δεν το γράφετε αυτό σε συνέχεια τη προηγούμενη κουβέντα μα. Δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι η αναφορά στον Ελλάς ήταν αυτή που κινητοποίησε 90.000 ανθρώπους και πήγαν και γράφτηκαν? Δεν το πιστεύω με τίποτα όλο αυτό. Προφανώς και έχουν άλλους λόγους οι άνθρωποι να πάνε. Και όντως είναι πολύ μεγάλος. 90.000 είναι πάρα πολλά μέλη. Είναι πάρα μα πάρα πολλά μέλη. Εγγραφείς. Εγώ θα πω άντε, άστο μία ημέρα. Εγώ θα πω σε δύο ημέρες. 90.000 είναι πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: αλλά φαντάζομαι ότι το ποσοστό που πήγε και γράφτηκε για τον Ελλάς δεν είναι ούτε το 1%. Είχε άλλους λόγους. Το Τζίπρα, τα στελέχη, η προσδοκία. Όλο αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον καλεσμένο μας.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Γιώργος Σερφέρτζης. Είχαμε δώσει ραντεβού την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Να συζητήσουμε. Ο κύριος Σερφέρτζης είναι επικοινωνιολόγος, γνωστός σε όλους σας.
0: Mm-hmm.
1: Κύριε Σερφέρτζη, αγαπητέ Γιώργο, τι κάνετε?
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σερφέρτζη.
2: Είμαστε καλά. Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους ακρότες.
0: Πώς το είδατε εσείς?
2: Ως ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πολιτικό θέαμα,
0: mm-hmm,
2: που έρχεται να ρίξει ευεργετική βροχή στο τοπίο της πολιτικής ξηρασίας, μέσα στο οποίο αφομοιώνονται τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως της αντιπολίτευσης, αλλά θα έλεγα και της κυβέρνησης, διότι φαίνεται ότι όλοι έχουν ξεχάσει το μάθημα που έδινε ο Φρανσουά Μιτεράν για την αξία των συμβόλων και τη διαχείρισή του.
0: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να χάνουν εκτός από το momentum των εξελίξεων και την ταυτότητά τους.
0: Ναι. Άρα λέτε, τους φώναξε ξυπνάτε και το κάνει ενεργοποιεί και την αντιπολίτευση όλο αυτό το κομμάτι.
2: Θεωρώ ότι λογικά πρέπει να ενεργοποιήσει τους πάντες, όπως θα πρέπει να ενεργοποιήσει τους πάντες το γεγονός ότι όχι μόνο ο Τσίπρας, αλλά με μία έννοια και η Καριστιανού ως διαχειριστής πια του αντισυστημικού ρεύματος, φαίνεται να βγαίνουν οι κερδισμένοι τουλάχιστον της περίοδου. Mm-hmm. Θα πρέπει βεβαίως να κάνουν υπομονή, διότι δεν νομίζω ότι δημοσκοπικά θα έχουμε αξιόπιστα ευρήματα πριν από το επόμενο φθινόπωρο, το ερχόμενο φθινόπωρο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα φαινόμενα που εμφανίζονται ήδη από τώρα δεν είναι ενδεικτικά για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Ναι, πριν από λίγο ο κύριος Κουρουμπλής μας ενημέρωσε, το είπε και ο ίδιος ο Τσίπρας, ότι έχουν γραφτεί, πώς είπαμε,
0: 90.000.
1: 90.000 στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τελευταία φορά που κλήθησαν να εκλέξουν πρόεδρο και βγάλανε τον κύριο Φάμελο, είχαν συμμετάσχει 70.000, όχι παραπάνω, κάπου εκεί πάντως. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά ναι, 70.000 είναι, το βρήκα. Λοιπόν, άρα πρακτικά ο Τσίπρας ό,τι είχε να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ το τέλειωσε, το πήρε. Νομίζω ότι έχει τελειώσει με την ιστορία.
2: Υπάρχουν κάποια υπόλοιπα.
1: Ποια υπόλοιπα, κύριε Σεφετζή, ποια υπόλοιπα? Δηλαδή, αν δεν ήταν του Αγίου Πνεύματος και συνεδρίαζαν όπως λογικά θα έπρεπε να έχουν βάλει τη συνεδρίασή τους οι άνθρωποι του κυρίου Φάμελου και του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχω απομείνει, θα έπρεπε να το κάνουν τώρα. Αλλά επειδή είναι του Αγίου Πνεύματος και θέλουν να πάνε εκδρομή, δεν το βάλανε. Το βάλανε 6 Ιουνίου.
2: Έχουν τις προτεραιότητες τους.
1: Κύριε Σεφετζή, τώρα με προκαλείτε. Δηλαδή, σας παίρνει τηλέφωνο ο Σωκράτης Φάμελος και σας λέει, Γιώργο, πες μου κάτι, τι πρέπει να κάνω, τι του λέτε να κάνει?
2: Δεν νομίζω ότι γνωρίζουν και είναι ένα από τα συμπτώματα τα οποία βεβαίως συνοδεύουν την πολιτική κρίση. Διότι αν ξέρανε πώς ακριβώς έπρεπε να τη διαχειριστούν αυτή την κρίση, νομίζω ότι δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο να δημιουργείται τέτοιο κενό στο πολιτικό σύστημα, ώστε πραγματικά να υπάρχουν οι ανατροπές που βλέπουμε τουλάχιστον από τις πρώτες ενδείξεις των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει μια παρεξήγηση η οποία νομίζω ότι έχει γίνει σχεδόν από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Πήρε πολύ σοβαρά τις κοινοτυπίες που κατά καιρούς κυκλοφορούσε, του τύπου ότι ο ψηφοφόρος ψηφίζει με την τσέπη του και τα άλλα τα τι αυτά, και έχουν παραμελήσει τη σημασία παραγόντος που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που νομίζουν. Και θεωρώ ότι αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ο Τσίπρας με αυξημένες προϋποθέσεις επιτυχίας, ακριβώς επειδή υπάρχει ένα ερημοποιημένο πολιτικό τοπίο.
0: Επιδέω επιτρέψτε μου να εκφράσω την εξής απορία. Και να πούμε ότι όντως μπορεί ο κόσμος να μην θέλει ως προτεραιότητα την τσέπη του, όλο αυτό που λέμε, γιατί και εμείς κοινότοπα, όπως λέτε, λέμε ότι προγραμματικά κινείται ο ψηφοφόρος. Όχι, δεν είναι έτσι. Συγκινείται ή τέλος πάντων βλέπει πρόσωπο και. Όμως εδώ δεν υπάρχει διαφορά ότι μιλάμε για τον πρώην πρωθυπουργό, δηλαδή. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει μέτρο σύγκρισης, ο οποίος είναι σε αναμονή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο κόσμος που συγκινείται τον Αλέξη Τσίπρα έχει απαντήσει σε προηγούμενες εκλογές. Δεν του είχε επιτρέψει να πάρει την εξουσία. Καταλάβετε πώς το λέω.
2: Είμαι σίγουρος για το είδος της απάντησης που έχει δώσει και θα σας πω τι εννοώ ευθέως προς αυτό. Αν είχε απαντήσει έτσι όπως θεωρούμε ότι έχει απαντήσει, δεν θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε το δημοσκοπικό έβριμα της πλειοψηφίας που προέκυπτε των πολιτών που ισχυρίζονταν ότι το 19 επί ΣΥΡΙΖΑ περνάγανε καλύτερα από τώρα. Δεν θα είχαμε υποβαθμίσει τον παράγοντα περιθωριοποίησης ενός πολύ μεγάλου μέρους του εκλογικού σώματος που αισθάνεται εκτός νυμφώνος. Και κυρίως θα είχαμε σταματήσει να επιμένουμε τόσο πολύ στο πόσο αρνητική θα μπορούσε να είναι η επιπτώση για τον Τσίπρα από τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει μια στροφή προς τα αριστερά, παραμελώντας τον χώρο του κέντρου. Μα αυτή η συζήτηση περί κέντρου, της οποίας η σημασία υπερβάλλεται, είχε περισσότερο νόημα όσο η μεσαία τάξη και τα ανερχόμενα στρώματα μπορούσαν να ελπίζουν σε μια αυξημένη κοινωνική κινητικότητα που θα τους επέτρεπε την βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Είμαστε εδώ. Όχι βέβαια. Είμαστε σε μια φάση όπου η μεσαία τάξη αισθάνεται να απειλείται με απώλεια των κεκτημένων της και τα κατώτερα στρώματα να απελπίζονται με την ιδέα ότι τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν χειρότερα από ό,τι ίδιοι. Ποιο είναι το νόημα της συζήτησης περί κέντρου και πόσο αυτό αν εγκαταληφθεί από τον Τσίπρα θα έχει συνέπειες στην επιτυχία του.
0: Ξέρετε περισσότερο θεωρώ γιατί το συζητάμε. Γιατί ως επίκεντρο της κουβέντας θέτουμε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή περισσότερο είναι.
2: Αν το ΠΑΣΟΚ πληρώνει, ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφές. Το ΠΑΣΟΚ τι έκανε. Έχασε το momentum των εξελίξεων αφενός και ταυτόχρονα έχασε την ταυτότητά του παραμελώντας ακριβώς αυτό το οποίο έρχεται ο Τσίπρας να διαχειριστεί με έναν μαεστρικό τρόπο. Δηλαδή το θέμα των συμβόλων. Είναι δυνατόν να επιβιώσει χώρος στην κεντροαριστερά χωρίς να εκπέμπει ένα μήνυμα ικανό να προκαλέσει, αν όχι το ενθουσιασμό, πάντως να εμπνεύσει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.
1: Δηλαδή εννοείται ότι ο Τσίπρας τον τρολάρισε τον Ανδρουλάκη όταν είπε ο πρώτος Παπανδρέου, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, ότι του έκλεψε το ψωμί μέσα από το στόμα.
0: Κοίταξε, αν μιλήσει με στελέχη πάντως του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι όλα. Αν τους βάλεις κάτω και τους μετρήσεις, δεν σου επαναλαμβάνουν ή τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν φέρνουν στην κουβέντα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Δεν το φέρνουν στην κουβέντα. Συγγνώμη κύριε Σεφερτζή.
2: Παρακαλώ.
1: Τι να κάνει ο Ανδρουλάκης, γιατί το πρωί που τον είχαν εκεί τα παιδιά. Ο Νυφλής και ο Κολοκυθάς στην τηλεόραση. Ήταν ο άνθρωπος, ήταν λίγο τρακαρισμένος. Δεν πρόλαβα να τον ακούσω, γι' αυτό ρώταγα τον Νυφλή να μου πει. Ήτανε προβληματισμένος.
0: Στο επίπεδο καταγγελίας.
1: Ρε παιδί μου, έτσι αλλιώς πάντα βλοσιρός είναι αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αυτή τη φορά ήταν βλοσιρός με ένα νόημα να δω πώς θα πάνε τα πράγματα.
2: Λίγο. Υποθέτω ότι έχει και ο ίδιος συνέστηση του γεγονότος ότι σε μια εποχή που αλλάζουν τόσο πολύ γρήγορα οι κομματικές προτιμήσεις, ο χρόνος που χάνεται δύσκολα να πληρώνεται. Και από τη στιγμή που έχει μειωθεί ακραία ανάλυστα ο χρόνος τον οποίο αφιερώνουν οι πολίτες για να προβληματιστούν περί την πολιτική κατάσταση, ελαχιστοποιείται, οι εντυπώσεις που δημιουργούνται δύσκολα ανασκευάζονται. Και εδώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου πράγματι ο Τσίπρας δίνει με μεγαλύτερη επιτυχία από ότι το ΠΑΣΟΚ τη μάχη των εντυπώσεων.
1: Ναι, αλλά πριν από λίγες μέρες ξεκίνησαν να τα βάζουν με τις δημοσκοπήσεις. Πριν από 2-3 μέρες καταψήφισαν. Ποιοι μάλιστα.
0: Το ΠΑΣΟΚ. Ναι, κοίταξε, βέβαια εδώ για να γίνει μια κουβέντα. Έχουμε βγάλει δεύτερο τον Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις. Δεν λέω ότι είναι στημένες
1: δημοσκοπήσεις. Βγήκε ένας δημοσκόπος, έδωσε ένα αποτέλεσμα.
0: Βρε, περισσότεροι από ένας δημοσκόπη βγήκαν. Δεν λέω ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις. Απλώς μιλάμε για ένα πολιτικό σύστημα που άγεται και φέρεται εδώ και 3-4 χρόνια. Από τις δημοσκοπήσεις έχουμε πολιτικές εξελίξεις στις δημοσκοπήσεις. Δεν θυμάμαι άλλη περίοδο στη χώρα που να υπάρχουν τόσες εξελίξεις που κινητοποιούνται από τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ ο κύριος Εφερτζής. Μου φαίνεται ότι έχουμε αναγάγει τις δημοσκοπήσεις, που είναι προτίμηση ή οτιδήποτε άλλο, στον απόλυτο όμως ρυθμιστή της πολιτικής ζωής του τόπου.
2: Έτσι είναι. Αλλά γιατί είναι έτσι? Διότι απλούστατα οι πολιτικές δυνάμεις πια δεν εκφράζουν εκείνο το οποίο όφελε. Από τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνει αυτό, εκχωρούν το ρόλο τους στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό μεταφράζει την πολιτική τους αμηχανία. Αυτό το οποίο δεν μπορούν να παράξουν οι ίδιες, το παράγουν οι δημοσκοπήσεις. Είναι σχεδόν μοιραία αυτού του είδους η εξέλιξη και πολύ διδακτική βεβαίως για τη συνέχεια.
0: Έτσι. Έτσι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Γιατί και έτσι λοιπόν, σε αυτό που έχεις δει ο Μπάμπη, είναι ότι καταγγέλει το Πασόκ τις δημοσκοπήσεις οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτό έλεγα. Βγήκε να καταγγείλει τις δημοσκοπήσεις. Δεν κρατάει. Δηλαδή, σαν να έχουν πάθει στο Πασόκ ένα πράγμα να μην κρατιώνται, γιατί δεν βλέπουν ότι μπορεί να τους γυρίσει ανάποδα. Πήγανε μετά, καταψήφισαν τον Στουρνάρα, που είναι ένα θέμα ποιον θα έχει κεντρικό τραπεζίτη, να πηγαίνει σε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ. Χωρίς να πω ότι θέλαν τον Ιφλή. Να πούνε όχι τον Στουρνάρα, τον Ιφλή. Αλλά έτσι ένα ξέρω που μετά ψάχναν να δουν πώς θα το δικαιολογήσουν. Εμείς θέλουμε τις δύο θητείες, δεν θέλουμε τρίτη θητεία. Ένα νεφελώδες πράγμα. Σίγουρα όχι κυβερνητικό.
2: Είπατε τη λέξη κλειδί. Νεφελώδες. Και αυτό είναι που κατά τη γνώμη μου πυροδοτεί και την δυναμική που ενδεχομένως αποκτήσει ο Τσίπρας. Διότι είναι προφανώς το στοίχημα που έχει βάλει όχι μόνο στρεφόμενος εναντίον αυτού που ονομάζει παλιά πολιτικά κόμματα, αλλά και στρίβοντας προς τα αριστερά σε μια προσπάθεια να αποκτήσει μεγαλύτερη σαρκίνια το στίγμα του. Ποιο είναι το πρόβλημα που συμμετέχει στην παραγωγή της πολιτικής κρίσης? Ακριβώς το γεγονός ότι τα στίγματα και τα μηνύματα που στέλνονται από τα κόμματα είναι θολά. Και με αυτή την έννοια είναι επίσης λογικό να συνδυάζονται όταν αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα που δημιουργούν αυτά τα θολά μηνύματα. Η κοινωνία πια δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει τα πολιτικά κόμματα να οριμάσουν και να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς είναι τα αιτούμενα των κοινωνικών αναγκών. Με αυτή την έννοια απαντά σχεδόν ανακλαστικά σε όποιον ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις προσδοκίες που έχει. Δεν θα μπορούσε να διαιωνιστεί και απολύ η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το πολιτικό κενό. Το έχουμε πει. Είναι όπως η φύση η ελληνική πολιτική. Δεν μπορεί να ανέχεται τα κενά τουλάχιστον για μεγάλο διάστημα. Και το γεγονός ότι η κοινωνία έχει χάσει την όρεξή της για την πολιτική είναι μια πρόκληση που στέλνει από μόνη της το μήνυμα των νέων αναγκών που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται στην κοινωνία των πολιτών.
0: Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε.
0: Πολύ. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας. Εγώ για τη φιλοξενία σας επίσης και σε εσάς και στους ακρότες.
3: Radio Preveza, Real FM.
1: Δικαιολογήσουν, εμείς θέλουμε τις δύο θητείες, δεν θέλουμε τρίτη θητεία. Ένα νεφελώδες πράγμα, σίγουρα όχι κυβερνητικό.
2: Είπατε τη λέξη κλειδί, νεφελώδες. Και αυτό είναι που κατά τη γνώμη μου πυροδοτεί και την δυναμική που ενδεχομένως αποκτήσει ο Τσίπρας. Διότι είναι προφανώς το στίχημα που έχει βάλει όχι μόνο στρεφόμενος εναντίον αυτού που ονομάζει παλιά πολιτικά κόμματα, αλλά και στρίβοντας προς τα αριστερά σε μια προσπάθεια να αποκτήσει μεγαλύτερη σαρκίνια το στίγμα του. Ποιο είναι το πρόβλημα που συμμετέχει στην παραγωγή της πολιτικής κρίσης? Ακριβώς το γεγονός ότι τα στίγματα και τα μηνύματα που στέλνονται από τα κόμματα είναι θολά. Και με αυτή την έννοια είναι επίσης λογικό να συνδυάζονται όταν αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα που δημιουργούν αυτά τα θολά μηνύματα. Η κοινωνία πια δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει τα πολιτικά κόμματα να οριμάσουν και να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς είναι τα αιτούμενα των κοινωνικών αναγκών. Με αυτή την έννοια απαντά σχεδόν ανακλαστικά σε όποιον ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις προσδοκίες που έχει. Δεν θα μπορούσε να διαιωνιστεί και απολύ η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το πολιτικό κενό. Το έχουμε πει. Είναι όπως η φύση η ελληνική πολιτική. Δεν μπορεί να ανέχεται τα κενά τουλάχιστον για μεγάλο διάστημα. Και το γεγονός ότι η κοινωνία έχει χάσει την

0: τα μηνύματα που στέλνονται από τα κόμματα είναι θολά. Και από αυτή την έννοια είναι επίσης λογικό να συνδυάζονται όταν αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα που δημιουργούν αυτά τα θολά μηνύματα. Η κοινωνία πια δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει τα πολιτικά κόμματα να οριμάσουν και να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς είναι τα αιτούμενα των κοινωνικών αναγκών. Με αυτή την έννοια απαντά σχεδόν ανακλαστικά σε όποιον ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις προσδοκίες που έχει. Δεν θα μπορούσε να διαιωνιστεί και πολύ η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το πολιτικό κενό. Το έχουμε πει. Είναι όπως η φύση είναι και η πολιτική. Δεν μπορεί να ανέχεται τα κενά τουλάχιστον για μεγάλο διάστημα. Και το γεγονός ότι η κοινωνία έχει χάσει την όρεξή της για την πολιτική είναι μια πρόκληση που στέλνει από μόνη της το μήνυμα των νέων αναγκών που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται στην κοινωνία των πολιτών.
1: Και κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε.
1: Πολύ. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
0: Γεια σας. Εγώ για τη φιλοξενία σας επίσης και σε εσάς και στο κρότες.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο.

0: ενεργειακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Παιδιά, μην, μην παίρνετε τα όπλα και υπέρ και κατά, γιατί έρχονται διάφορα μηνύματα, έρχεται πολύ τσίτα, πες, δεν χρειάζεται. Και υπέρ και κατά το λέω, έτσι, γιατί έρχονται πολλά, έρχονται αρκετά μηνύματα και από τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν προσπαθούμε να πούμε αν είναι καλός ή κακός ο Τσίπρας. Σε μία κουβέντα βγαίνει ο καθένας, βγάζει τα συμπερασμάτα του, έτσι, για τις απόψεις που διατυπώνονται. Λοιπόν, και είναι καλό όταν διατυπώνονται απόψεις και χωρίς καμία αγωνία. Έτσι, κατά λέμε όλα. Αντώνη, θα το πατήσεις? Για πάτα το. Κάνουμε το σταυρό μας και υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα ρε εσύ πάνω, καλησπέρα. Τι
1: καλησπέρα, καλησπέρα. Δικαίως κάνει το σταυρό σας. Όλοι και οι οδηγοί. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και από Χαϊδάρι μέχρι Ασπροπυργό. Στο κέντρο τη Αθήνα αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στην Σταδίου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου.
0: Μάλιστα. Υπέροχα, έτσι, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Καλώς μεσημέρι.

0: Διαβάζω σήμερα από την συνάδελφο Ρούλα Σαλούρου στην Καθημερινή το σχέδιο που έχει ο ΕΦΚΑ να κατεβάσει σήμερα 42 μέρες. Αν η σύνταξή σου είναι κανονική, δεν έχει τίποτα κομπλικασιόν, σε 42 μέρες βγαίνει. Και λέει ότι αυτό θα το κατεβάσει με το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σε 30 μέρες, ένα μήνα. Όλα μέσα θα βγάζει τη σύνταξη. Το πίστευες ότι θα συμβεί ποτέ?
1: Καλά, θα το πιστέψω όταν συμβεί.
0: Σύμφωνα, και 42 που είναι σήμερα πάλι καλά είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι επειδή τότε που ξεκίνησε ο Κωστής Χατζηδάκης να λέει θα το κάνουμε να βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις, και έκανε, έφερε τα πάνω κάτω, τα πάντα. Πήρε ιδιώτες, τους έβαλε να δουλεύουν, γινόταν ο κακός χαμός. Του την πέφτανε διάφοροι, λέγανε τι είναι αυτά που κάνεις, και τελικά όμως αποδεικνύεται ότι αν θες να διορθώσεις ένα σύστημα που έχει να κάνει με το κράτος, πρέπει να σπάσεις αυγά. Πρέπει να αλλάξεις μεθόδους.
1: Εγώ να πω ότι είναι ευχής έργο να γίνει. Κυρίως δεν αφορά τις κύριες συντάξεις, γιατί στις υπηκουρικές και τις διαβαχικές είναι το μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, για να είμαστε εντάξει, είναι απόλυτα θετικό ότι έχει τεθεί ως προτεραιότητα. Και έχεις δίκιο να λες το Χατζητάκι ότι το έχει παλέψει αυτό πάρα πολύ. Δεν συμβαίνει σε μεγάλο ποσοστό σε 42 ημέρες σύνταξη. Έτσι. Να πούμε ότι το θετικό είναι ότι αποτελεί ακόμη μεγάλη προτεραιότητα του ΕΦΚΑ να το κυνηγήσει και να το κάνει.
0: Πάντως, αν έχεις περάσει τη ζωή σου σε ένα ταμείο, ναι, θα βγει και σε λιγότερες από 42.
1: Δεν είναι πολύς ο κόσμος που είναι, δηλαδή η πλειονότητα δεν είναι αυτή. Αν δεν είσαι δηλαδή στο δημόσιο, αν δεν είσαι με δουλειά από την αρχή του εργασιακού σου βίου.
0: Κάτσε.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι ότι πάρα πολλά ταμεία είναι συγχωρευμένα πλέον μεταξύ τους. Δηλαδή, όχι στην κεφαλή, εντάξει, αλλά και τα συστήματά τους και τα αρχεία τους.
1: Όχι, είναι πολύ λίγα. Τα αρχεία τους δεν έχουν συγχωνευτεί πολλά. Είναι πολύ λίγα, είναι ελάχιστα.
0: Αυτά που έχουν συγχωνεύσει τα αρχεία τους.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να κρατήσω.
1: Ένα μέσο όρο είναι κοντά στο χρόνο.
0: Για να σου βγει η σύνταξη.
1: Και πάλι είναι, σύμφωνα με όσα έχουμε ζήσει, παλότερα είναι ρεκόρ.
0: Καλά, ναι, βεβαίως. Αλλά πάντως, επειδή όλοι όσοι είναι να βγουν στη σύνταξη, τον τελευταίο χρόνο εκκινούν τις διαδικασίες και πάλι δουλεύει το σύστημα. Εγώ τι λέω, το λέω αυτό γιατί εντελώς στην άλλη κατάσταση βρίσκεται η ιστορία με τα χρήματα τα οποία πρέπει να πάνε στους αγρότες.
1: Ναι.
0: Διότι είπαμε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα δράμα, μην μπούμε τώρα τα στοιχεία, δεν έχει καμιά έννοια, να το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Λέμε όμως, άντε να πάνε στον, πες το, στην ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Η ΑΔΕ δεν μπορεί τώρα να στήσει αυτό το σύστημα και να δώσει τα λεφτά. Τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή τελειώνουν τη διαδικασία, δίνουν τα λεφτά στους αγρότες, τους δικούς τους.
1: Ναι.
0: Εμείς ακόμη έχουν να πάρουν τα περσινά για διάφορα προβλήματα.
1: Το 24.
0: Πολύ. Και του
1: 24-25, ναι, ναι.
0: Εσύ έχεις γραμμή με τους αγρότες.
1: Ναι, ναι, είναι έξαλλοι οι αγρότες.
0: Πάντως,
1: περισσότερα από όλα η Νέα Δημοκρατία φοβάται τους αγρότες.
0: Με το δίκιο της. Διότι
1: ακριβώς
0: τα φετινά λεφτά πάλι δεν θα μπορέσουν να τα δώσουν στην ώρα.
1: Ωραία.
0: Τους.
1: Πάμε αλλαγή ώρας.
0: Ναι.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Ακριτικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Πρώτο σερβίς μετά τις 4.30 το απόγευμα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, Ματέο Αρλάντι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
12: Real FM.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Αχ, δεύτερη ώρα εκπομπής Real FM 97,8. Και αναστενάζω γιατί το πρώτο μήνυμα στο οποίο είπε στο ντομάτι μου είναι το μήνυμα του Κώστα του Ελευθερίου που λέει να ενημερώσει τους πελάτες ότι δεν ακρύβεινε το ταξί. Το κυκλοφοριακό έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, ο Σπύρος μας στέλνει μήνυμα και λέει οικοδόμος, μόνο εύκα, 23 πρώτου του 26 έκανε έτσι για σύνταξη, 28 τρίτου είχε την έγκριση, στο ενδιάμεσο πήρε και προκαταβολή. Το διαβάζω γιατί είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που εγώ λέω ότι συμβαίνει. Υπάρχει το άλλο μήνυμα νωρίτερα του φίλου που λέει ότι μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους γίνεται αυτό το 42 ημέρες. Διαβάζω ό,τι μήνυμα έρχεται σε σχέση με τις συντάξεις. Παιδιά, εμένα ο πατέρας μου περιμένει το επικουρικό πάνω από 5 χρόνια. Έτσι. Στις επικουρικές υπάρχει γενικότερα πρόβλημα. Έτσι. Καλημέρα Μάνο, εγώ έκανα 8 μήνες για την κύρια και 44 μήνες για την επικουρική. Την πήρα πέρσι, ενώ είχα βγει αρχές του 21. Αλλά συνάδελφος που βγήκε στη σύνταξη από ΔΕΗ έχει τώρα 7 μήνες και ακόμα δεν έχει πάρει την κύρια. Βλέπεις, έχει διάφορες περιπτώσεις. Κατάλαβες τι να πω. Το πρόβλημα, όχι φαντάζομαι, το πρόβλημα είναι ότι αυτή η περίφημη ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή επί της ουσίας η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει γίνει. Είναι ό,τι πιο δύσκολο να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει απίστευτα βήματα, έχουν γίνει άλματα στην ψηφιοποίηση του κράτους, στα ασφαλιστικά ταμεία κολλάμε. Έτσι.
1: Είδα ότι ο Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο να καταθέσει την ιδρυτική του διακήρυξη με λευκό σακάκι, σαν γαμπρός ένα πράγμα.
0: Δεν είναι κακό, καλοκαιρινή εμφάνιση. Παπα φοράει συνέχεια να φοράει όλη σκούρα. Πειράζει.
1: Ναι, εντάξει. Πολύ επιμελής. Τον κόβω για πολύ μεγάλη επιμέλεια στο πώς δινόμαστε. Εντάξει, οκ. Φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον ακολουθεί τις συμβουλές που του δίνονται.
0: Άκου, ο Άγγελος. Περιμένω την επικουρική 4 χρόνια και την κύρια 1,5 χρόνο. Αυτά μόνο. Η Μαρίνα. Καλημέρα, ο σύζυγός μου άνοιξε τώρα φάμπρικα. Καλημέρα, ο σύζυγός μου πρώην ΤΕΒΕ, 16 Νοεμβρίου κατέθεσε, 16 Μαρτίου έτοιμος. Δεν είχε όμως άλλο ταμείο, αν αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο. Το βασικό ρόλο παίζει αυτό, Μαρίνα, αλλά καλά κάνεις και το στέλνεις για να φαίνεται και διαφορά. Βλέπεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μόνο ένα ταμείο, οι συντάξεις βγαίνουν στο πιτς φυτίλι. Okay. Οι υπόλοιπες συντάξεις έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, έχω συγγενικό πρόσωπο που έκλεισε 1 με 1,5 χρόνο που δεν είχε ένα ταμείο όμως.
1: Λοιπόν, το 2000, όπως θυμάστε όλοι, κερδίζει τις εκλογές ο Σιμίτης. Καλά, το σακάκι που φοράει ο Τσίπρας, το λευκό, το οποίο είναι και, φαρδί,
0: ναι.
1: Είναι ωραίο, είναι cool σακάκι. Έχει και τσεπάκι δεύτερο,
0: ναι,
1: πάνω από τη δεξιά τσέπη του σακακιού. Το δεύτερο, το μικρό, το πολύ πονηρό.
0: Ναι, ναι.
1: Τι το είχες προσέξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι στο Τσίπρα.
1: Όχι στο Τσίπρα. Τώρα βγήκε ο Τσίπρας.
0: Τώρα δεν λέω στο Τσίπρα, λέω σχέδιο σακακιού.
1: Α, ως σχέδιο, ναι. Λες, ναι, ναι.
0: Ναι. Δεν το προσεξώ,
1: το 2000 λοιπόν ο Σιμίτης βγήκε και είπε ότι πρέπει, μας είχαν πει τότε, παιδιά, εντάξει, θα σας βάλουμε στο ευρώ, αλλά έχετε 2-3 πολύ πολύ μεγάλες πληγές, πρέπει να τις διορθώσετε το ενωρύτερο δυνατόν, διότι θα τις βρείτε μπροστά σας. Η μεγάλη πληγή ήταν το ασφαλιστικό.
0: Ναι.
1: Λέει στο Γιαννίτσι, ξεκίνα. Του την πέφτουνε του Γιαννίτσι.
0: Χαμός έγινε τότε.
1: Την πέσανε πασόχες.
0: Ναι.
1: Μεταξύ των οποίων και πολλοί οι οποίοι είναι ακόμη δραστήριοι,
0: ναι,
1: στα,
0: ναι,
1: πολιτικά,
0: ναι, ναι,
1: πράγματα του Πασόκ, λέω,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και κυρίως, τέλος πάντων, μην λέμε λεπτομέρειες, θα χαθούμε. Το εγκαταλείπει ο Σιμίτης. Ξεσηκώθηκε το Πασόκ, ξεσηκώθηκε ο κόσμος από κοντά, όλοι μαζί, αριστερά από πίσω, το εγκατέλειψε. Ο Καραμαλής εκλέγεται το 4 μεταξύ άλλων ότι θα φτιάξω το πρόβλημα του ασφαλιστικού, ώστε να μην πέσει έξω το ασφαλιστικό. Και το μόνο που έκανε τελικώς ήταν να πει στην κυρία πάλι Πετραλιά να ενοποιήσει τα ταμεία. Γι' αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία το έκαμε η γυναίκα. Ενοποίησε τα ταμεία αφήνοντας, φτιάχνοντας ένα κάποιο σύστημα, μείωσε κάποια ταμεία, αλλά παραέμεινε δεδαλώδες το όλο σύστημα. Όταν παίρνει μία τετραετία για να κάνεις το ένα βήμα, δεύτερη τετραετία για να κάνεις το δεύτερο βήμα. Σου έρχονται μετά οι ψηλές, οι βαριές δηλαδή, από τους τροϊκανούς και τα λοιπά, και λες αυτοί μας βάζουνε. Τι αυτοί μας βάζουνε?
2: Ναι.
1: Αφού το ασφαλιστικό μας σύστημα ήταν τυναγμένο στον αέρα χρόνια τώρα. Και φτάνουμε στον κύριο Κατρούγκαλο.
2: Ναι.
1: Την οποία κληρονομιά του Κατρούγκαλο θα δεις ότι θα την βγάλει από πάνω του. Ποτέ δεν έχει μιλήσει ο Τσίπρας γι' αυτό, ούτε στο βιβλίο του δεν μιλάει. Γιατί αυτή είναι πάρα πολύ βαριά κληρονομιά. Διότι ο Κατρούγκαλος έκανε ό,τι έκανε, αλλά έδωσε μια λύση σε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Πολύ κακιά λύση. Το λέω με αφορμή αυτό που είπες πριν. Mm-hmm. Πολύ κακιά λύση. Πολύ άδικη λύση. Άδικη γιατί την πλήρωσαν κυρίως αυτοί που δούλευαν σκληρά και πλήρωναν σκληρά και πολύ καλά τις κρατήσεις τους. Την πλήρωσαν πρώτα απ' όλα αυτοί και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ άδικο.
0: Μα σου λέω, έχεις δίκιο να λες ότι αποτελεί βαρύδι αυτή η ιστορία. Ακούω το πρωί τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος το έλεγε και είναι έξαλλος.
1: Ο Μητρόπουλος προς τιμήν του,
0: ναι,
1: το είπε εκείνη τη στιγμή, έφυγε τις θέσεις που του είχε δώσει ο Τσίπρας, διαφώνησε μαζί του, δεν μιλάμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έχουμε? Α, έχουμε συζήτηση. Να,
0: τι λέγαμε. Δεν έχουμε συζήτηση.
1: Ο Γύρω Λούκα.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος Λούκας είναι βοηθός ερευνών στο ΚΕΦΗΜ, στο Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών, και αφορμή μας είναι μία μελέτη που βγάλατε, κύριε Λούκα. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Λούκα.
1: Για το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας εδώ στα δικά μας, στην Ελλάδα.
0: Ναι. Λέει ότι η Ελλάδα είναι 50η μεταξύ 69 οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητά της. Και δεν ξέρω αν ανήκει στην ίδια έρευνα, κύριε Λούκα, το εύρημα που διαβάζω σήμερα σε εφημερίδες. Όχι, αυτό είναι της Eurostat, που λέει «Κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους».
1: Βγήκε και αυτή η στατιστική,
0: ναι,
1: θέση.
0: Αυτό.
3: Ναι.
0: Και
1: όχι μόνο είμαστε στον πάτο, αλλά κατεβήκαμε και τρεις θέσεις. Για πείτε τα εσείς όμως, γιατί εγώ τώρα δεν τα έχω διαβάσει προσεκτικά.
3: Ναι, έχουμε πέσει σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
1: Mm-hmm.
3: Όπως αναφέρεται, το νούμερο 3 θέση είναι ένα μικρό, είναι κοντά σε ό,τι στατιστικού λάθος.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό που μας ενδιαφέρει από τα δεδομένα της έκθεσης είναι ότι στην επιχειρηματική αποτελεσματικότητα έχουμε πέσει 9 θέσεις και ότι μια χώρα να βρίσκεται 50η από τις 69, μέσα στις οποίες δεν είναι μόνο ευρωπαϊκές χώρες, είναι και χώρες από την Ασία, από την Αφρική, χώρες από την Λατινική Αμερική, με τις οποίες δεν θέλουμε να συγκρινόμαστε,
1: mm-hmm,
3: δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικό για τη χώρα μας. Και για να αναφερθώ σε αυτό που είπατε με τις ώρες εργασίας, ισχύει νομίζω σχεδόν κάθε χρόνο δουλεύουμε ή τις περισσότερες ή από τις περισσότερες ώρες. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Δεν έχουμε μια αρκετά παραγωγική οικονομία, ώστε να έχουμε ένα υψηλό εισόδημα χωρίς να εξαντλούμαστε τις ώρες εργασίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για να πετύχουμε το ίδιο προϊόν, το ίδιο αποτέλεσμα, το ίδιο εισόδημα με κάποιον άλλον, χρειάζεται να δουλέψουμε περισσότερες ώρες.
3: Όπως ακριβώς είπατε.
1: Ναι, δεν είναι ότι δουλεύουμε περισσότερες ώρες γενικώς ότι ταλαιπωρούμαστε. Δηλαδή, αν δουλεύαμε περισσότερες ώρες και είχαμε και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, πάει στο καλό.
0: Είναι αυτό που λέει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό το έχει ξεσηκώσει από άλλες εφαρμογές.
0: Καλά, προφανώς το δεν θέλει κόπο, δεν θέλει τρόπο, αλλά νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται. Ότι δεν, η ανταγωνιστικότητα ή η παραγωγικότητα δεν συνδέεται άμεσα με τον όγκο, με το ρυθμό δουλειάς.
3: Έχετε δίκαιο. Μάλιστα, στη λίστα που έχουμε, δύο από τις πιο ανταγωνιστικές χώρες που είναι στην πρώτη πεντάδα είναι η Δανία και η Τσεχία.
1: Mm-hmm.
3: Η Δανία τουλάχιστον δεν είναι μια χώρα που φημίζεται για τους εξαντλητικούς ρυθμούς δουλειάς, το αντίθετο μάλιστα.
1: Επέλειδες είναι. Μην πω και το υπόλοιπο.
0: Ξύνονται.
1: Μα συγχωρείτε για τις διακοπές, κύριε Λούκα, εσείς μην χάνετε το ρυθμό σας. Άρα, Δανία και Τσεχία.
3: Ναι, ήταν επίσης στην πρώτη άδεια και το Χονγκ Κονγκ. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά, είναι μια πιο ειδική περίπτωση.
1: Ωραία. Τι πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή, από τα ευρήματα τα οποία καταγράψατε στη μελέτη, την οποία θα τη βρουν όλοι αν μπουν στο kefim.org, τι άλλο πρέπει να προσέξουμε, πού έχουμε το μεγάλο θέμα και μένουμε πίσω σε ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, κύριε Λούκα?
3: Λοιπόν, το πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, είναι ότι έχει να κάνει με την περιπλοκότητα που να κάνει κάποιος μια επιχείρηση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη επιχειρηματική περιπλοκότητα στο χρόνο που χρειάζεται να βγάλεις μια άδεια, να διεκπαιρεώσεις κάποια αντιδικία σε θέματα επιχειρήσεων. κάτι τέτοιο το κάνει εξαντλητικό και το κάνει αποτρεπτικό του ανθρώπου να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή να μεταφέρουν ή να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις και στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε υψηλό, πολύ μεγάλο κόστος κεφαλαίου. Είναι δύσκολο κάποιος να δανειστεί για να κάνει μια επιχείρηση. Αν δανειστεί, γίνεται με πολύ δυσβάσταχους όρους. Έχουμε ένα δημόσιο χρέος το οποίο, αν και έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, παραμένει υψηλό. Έχουμε και τέλος αρκετά μέτρες ψηφιακές υποδομές και πολύ αργή ταχύτητα στο ίντερνετ. Είναι από τις χειρότερες στην Ευρώπη.
1: Να, είμαστε τόσο κάτω στη ταχύτητα, νόμιζα ότι ήμασταν πιο πάνω.
3: Ναι, είμαστε τόσο κάτω που και εμένα με εξέπληξε κοιτώντας το δεδομένο, αλλά ισχύει. Το οποίο για μια καθημερινή χρήση δεν είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σκεφτείτε, έχετε μια εταιρεία που επεξεργάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων συνεχώς. Κάτι τέτοιο θα δημιουργεί ένα συστηματικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τυπικά πράγματα, τα έχουμε μάθει χρόνια.
0: Ναι, τα έχουμε μάθει. Ναι, απλώς δεν αλλάζει κάτι.
1: Μα πώς θα αλλάξει, ρε παιδιά, έτσι εύκολο είναι να αλλάξει.
0: Όχι, εύκολο δεν είναι. Και για τη συντάξη έλεγες ότι δεν ήταν εύκολο να αλλάξει, αλλά μπήκε σε μια ρότα αυτό το πράγμα. Κάπως με κάτι, δηλαδή ασχολήθηκαν κάποιοι για να αλλάξει αυτό. Έτσι, βέβαια η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ παραγωγικό ζήτημα. Α, δεν
3: ακριβώς.
0: Είναι.
1: Και Λούκα, πριν λίγες μέρες, βγήκε ο πρόεδρος των βιομηχάνων, του ΣΕΒ, των βιομηχανικών και των άλλων επιχειρήσεων, οι οποίοι είχαν ζητήσει από τον ΙΟΒΕ μια αντίστοιχη μελέτη για την παραγωγικότητα και είπε ο άνθρωπος, ο κ. Θεοδρόπουλος, ότι το ζήτημα της παραγωγικότητας δεν είναι θέμα, δεν έχουν ευθύνη οι εργαζόμενοι που δεν δουλεύουν αποδοτικά, δεν δουλεύουν παραγωγικά. Είναι ζήτημα των επιχειρήσεων να επενδύσουν περισσότερα, του κράτους που το είπατε τώρα να δώσει λύσεις στα εμπόδια. Και θα ήθελα ένα σχόλιο σας γι' αυτό, γιατί εσείς μελετήσατε και την διεθνή αυτή, την παγκόσμια επετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα, που την κοιτάει όλος ο κόσμος δηλαδή και βλέπουν που είμαστε και μας βλέπουν ότι είμαστε στον πάτο.
3: Ακριβώς. Έχουμε ένα αρκετά καλά κατατεθειμένο εργατικό δυναμικό. Δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόβλημα των εργαζομένων. Είναι πρόβλημα των επιχειρήσεων, με την έννοια ότι οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες κατευθύνουν τους παραγωγικούς συντελεστές, οι οποίες δίνουν το πρότυπο και τον τόπο με την οποία λειτουργεί η παραγωγή. Έχουμε επίσης το επιπλέον θέμα ότι έχουμε διάφορους κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, που είναι κλάδοι οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τόσο μεγάλες αυξήσεις στην παραγωγικότητα, mm-hmm. όπως θα μπορούσε να έχει π.χ. η βιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες.
1: Και όπως έχουν όντως η βιομηχανία, είναι πολύ πιο ψηλά η παραγωγικότητά της ως κλάδος της οικονομίας. Ναι, αλλά στο μεταξύ διαβάζω εδώ τώρα μια έκθεση, άλλη έκθεση που λέει «Από τον τουρισμό 1/3 ευρώ του ΑΕΠ της χώρας». Δηλαδή 1/3 ευρώ που βγάζει η χώρα έρχεται από τον τουρισμό. Αν ο τουρισμός δεν είναι πολύ καλά οργανωμένος,
0: δεν
1: έχεις πρόβλημα.
3: Φυσικά αυτό που λέω δεν είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τον τουρισμό ή ότι ο τουρισμός δεν συνεισφέρει στην οικονομία. Συνεισφέρει, αλλά έχει κάποιους αντικειμενικούς περιορισμούς στο πόσο μπορείς συνεχώς να αυξάνεις το ΑΕΠ μέσω αυτού.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τι ωραία.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Υπέροχα.
0: Υπέροχα.
1: Ο κύριος Λούκας από το ΚΕΦΙΜ.
0: Ναι, έχω να σου πω, εντόπισα το ρόλο της μικρότερης τσέπης πάνω από την βασική τσέπη στη δεξιά πλευρά του σακακιού.
1: Δεν βάζαμε παλιά τον αναπτήρα εκεί.
0: Λέγεται ticket pocket.
1: Α, ticket pocket.
0: Ticket pocket. Η προέλευσή της είναι από τα βρετανικά σακάκια υπασίας και ταξιδιού των 19ου αιώνα. Εκεί οι άνδρες έβαζαν εισιτήρια τρένου, κέρματα, μικρά σημειώματα. Έτσι. Σήμερα κυρίως έχει αισθητικό ραπτικό ρόλο, ένδειξη του πιο κλασικού ή βρετανικού tailoring. Μερικές φορές χρησιμοποιείται για κάρτες, AirPods ή μικροαντικείμενα. Μόνο στη δεξιά, συνήθως λέει, βρίσκεται μόνο στη δεξιά πλευρά, λίγο πιο ψηλά από την κανονική flap pocket. Η κάτω είναι η flap pocket. Κυρίως σε πιο formal ή tailored σακάκια. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Ορίστε. Και μόδα. Αυτά.

Ο ψηφιακός κόσμος, που λέγαμε και πριν, δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να εξερευνήσουν. Μαζί όμως έρχονται και ερωτήματα. Τι είναι ασφαλές, πώς πρέπει να μοιράζονται, να αντιδρούν όταν κάτι τους νιώσει, κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού πρέπει και πώς μπορούν να βρουν στήριξη. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI. TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή που λειτουργεί σαν ψηφιακό σύμμαχος για τους εφήβους. Θα μπείτε στα App Store, Play Store, θα τη βρείτε μαζί. Εύκολα και μαζί θα βρείτε και τις ενότητες Κόσμος, MySpace, τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 που προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, βοήθεια για μια πιο ασφαλή και ισορροπημένη online καθημερινότητα. Vodafone.gr.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέο γύρο στρατιωτικής έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πυροδότησαν αμερικανικά πλήγματα στην ιρανική πόλη Μπάνταρ Αμπάς, σε μία από τις πιο στρατηγικές περιοχές του πλανήτη, δίπλα στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων στα στενά. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η πιλωτική λειτουργία του Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, μέσω του οποίου για πρώτη φορά συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις ενισχύσεις που λαμβάνει κάθε πολίτης από το κράτος. Αύριο η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Άνω των 720 εκατομμυρίων ευρώ θα κοστίσει στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια αύριο. Τουλάχιστον 202 μετανάστες διασώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις νοτίως της Κρήτης και της Γάβδου. Σχεδόν 500,000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
8: Ο δράστης συνελήφθη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στο Κηφισό ανατμήματα από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών.

0: Υπέροχα. Είναι υπέροχα γιατί
1: δεν θα σε καρφώσω.
0: Τι?
1: Δεν θα σε καρφώσω, αλλά μου το χρωστά.
0: Όχι, καρφώσω.
1: Δεν σε έχω καρφώσει.
0: Όχι, όχι, να με καρφώσει δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, περίμενε τώρα γιατί στέλνει ταυτόχρονα
1: έξω
0: και.
1: Έξω γίνεται ο κακό χαμό. Γιατί... Γι' αυτό το υπέροχα που είπε.
0: Ναι. Γίνεται ο κακό χαμό γιατί μα έχει φροντίσει το γλυκάκι.gr. Κολοκυθά, άκου να ζηλέψει τώρα προ το δρόμο. Το γλυκάκι.gr. Μας έχει στείλει πάλι πόσα γλυκά. Παιδιά, σας το λέω αλήθεια, δεν είναι για διαφήμιση. Είναι υπέροχα γλυκά. Τα βρίσκει στο σούπερ μάρκετ και λοιπά. Όλο ο σταθμός είναι εκεί και καλά κάνει, γιατί έστειλαν οι άνθρωποι για όλο το σταθμό και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Εξαιρετικά γλυκά. Εγώ έχω το δικό μου κόλλημα. Εγώ πάω και παίρνω μόνο το μιλφέγι μου και τελείως. Που πεθαίνει και είναι και φοβερό. Δηλαδή, γιατί τυποποιημένο λες δεν είναι. Δεν σου κάνει καθόλου τυποποιημένο.
1: Τι τυποποιημένο, ότι φτιάχνουν σε επαρκή ποσότητα για να καλύψουν μια μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι. Και μπράβο και ζήτω και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον αγαπητό καλό συνάδελφο και μετεωρολόγο βέβαια, τον κύριο Τάσο Αρνιακό που είναι κοντά μας. Χαίρετε.
2: Χαίρετε κύριε Νιχλή, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Γεια σας κύριε Νιχλή.
2: Χαίρομαι για την επικοινωνία.
0: Εμείς.
1: Εγώ έλεγα λοιπόν ότι άμα πιάσουν οι ζέστα, σηκωθώ να φύγω, πάω στη Βόρεια Ευρώπη να κάνω καμιά βόλτα, να κουλάρω λίγο, να είναι τα πράγματα. Δεν μπορώ την πολύ ζέστη, είναι κουραστική πλέον στην ηλικία μας.
2: Να προτιμήσετε τα ελληνικά βουνά. Να πιάσετε Όλυμπο, να πιάσετε Πίνδο, να πιάσετε τα ορεινά μας χωριά. Και εκεί σας πληροφορώ θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, τώρα παρεπιπτόντως, μια και το λέει ο κύριος Αρνιακός, έχουν γίνει της μόδας το καλοκαίρι ορεινοί προορισμοί.
1: Έχουν γίνει της μόδας, μάνο μου, διότι είναι και φθηνότερα.
0: Είναι και φθηνότερα, αλλά όπως και να έχει, στην Ελλάδα συνδυάζαμε μόνο το βουνό το χειμώνα, θάλασσα το καλοκαίρι. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που κάνει την επιλογή να φεύγει προς τα βουνά το καλοκαίρι.
2: Είναι έτσι. Η πιο σοφή επιλογή,
0: ναι.
2: Τον Αύγουστο.
0: Ναι.
2: Ιδιαίτερα τον Αύγουστο είναι η πιο σοφή επιλογή. Ιδιαίτερα αν υπάρχει και ποταμάκι δίπλα, ο ΑΟΣ, ο Ζαγορίτης ή ο Καρπενισιώτης.
1: Τώρα μιλάτε για παραδείσους επί της γης βέβαια.
2: Ναι. Γι' αυτό μη όλη η Ευρώπη δεν συμφέρει.
0: Να ξέρεις ότι με τον κύριο Αρνιακό εμείς τα έχουμε ζήσει με τους προσκόπους κυρίως αυτά. Γι' αυτό ησυχάνεις. Κατάλαβες, τέτοιες εμπειρίες έχεις με τους προσκόπους. Μάστε, ορίστε. Πάμε τώρα, Μπάμπη.
1: Λοιπόν, καλά, άλλη φορά θα μου λες μέρη και θα σου λέω πού έχω πάει και θα τα συγκρίνουμε. Τώρα, θελήσαμε τις γνώσεις σας όμως, γιατί εμείς το βλέπουμε και το ευχαριστιόμαστε να ταλαιπωρούνται όλοι αυτοί στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Ισπανία, παντού. Αλλά τι έχει συμβεί?
2: Τι έχει συμβεί? Μια θερμή μάζα από την Αφρική ανηφόρησε πολύ νωρίς προς την Ευρώπη, πέρασε το Γιβραλτάρ και ανέβηκε προς τη Μάχη. Και έτσι όλη αυτή η περιοχή αλείπτεται αυτή τη στιγμή από ένα θερμικό θόλο, ένα καπάκι δηλαδή σε μια κατσαρόλα που βράζει, λόγω των υψηλών πιέσεων που επικρατούν εκεί και πιέζουν το καπάκι και δεν μπορεί να ανασάνει η ζέστη να φύγει, όπως τη διώχνει από εδώ καλή ώρα το δικό μας μελτεμάκι που αυτές τις μέρες, παρόλη τη ζεστούλα που έχουμε, φυσάει τα 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο και διώχνει τη ζέστη προς τα κάτω. Αυτός ο θερμικός θόλος που ήρθε πάρα πολύ νωρίς για τις περιοχές αυτές, τις κατέλαβε εξαπίνης. Και έτσι έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες να παρατηρήσουμε από το 1992, που τότε είχε φτάσει στους 32,8 βαθμούς Κελσίου, και έτσι έχουμε ρεκόρ, απανωτά ρεκόρ κάθε μέρα, 82 ετών παρακαλώ. Φέτος πιάσαμε τους 35-36, ενώ τις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε ακόμα και τους 40, τουλάχιστον στην Ιβηρική Χερσόνησο, Πορτογαλία και Ισπανία. Πάντως και η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία πλήττονται από αυτή τη ζέστη και σιγά σιγά και η Ιταλία. Εκείνο που θέλω να προεξοφλήσω είναι ότι εδώ δεν πρόκειται να καταλάβουμε τίποτα, ιδιαίτερα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος κτλ. Με τον υδάγυρο να μην ξεπερνάει τους 32-33 βαθμούς Κελσίου, με πάντα το ευεργετικό μελτέμι στο Αιγαίο καλά να κρατεί. Και η ζέστη αυτή θα είναι στις κλειστές, παιδινές, υπηρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Μακεδονίας, της Βιωτίας, στην Αλίαρτο, στη Θήβα και στην Αργολίδα λίγο, στο Άργος, στο Κρανίδι, που είναι ζεστές περιοχές. στη Λακωνία, γύρω από τη Σπάρτη και βεβαίως γύρω από το Αγρίνιο. Κάπου εκεί θα εντοπίζονται αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τα άλλα, όλες οι παραλίες, όλα τα νησιά μας θα απολαμβάνουν φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες του επίπεδου των 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα. Στο site του Γαλλικού Υπουργείου Υγείας υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ακριβώς για αυτό το ζήτημα, για την, τη ζέστη που κάνει. Μάλιστα. Και τις επιπτώσεις στην υγεία. Και χθες νομίζω έβλεπα την Υπουργό Υγείας της Γαλλίας που έλεγε, μα σας είπαμε, πρέπει να πίνετε νερό, όχι γιατί διψάτε, αλλά να πίνετε νερό γιατί κάνει ζέστη.
2: Ναι. Δεν είναι μόνο.
1: Πέθαναν άνθρωποι όμως.
2: Έχουμε πολλούς θανάτους. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους, 7 στη Γαλλία και οι 5 από πνιγμούς. Διότι οι άνθρωποι πήγαν στη θάλασσα, δεν είναι συνηθισμένοι, η θάλασσα είναι ακόμα κρύα και το θερμικό σοκ από την ζεστή ξηρά στην κρύα θάλασσα πολλούς δυστυχώς δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είχαμε εκτός από τη Γαλλία τους 7 θανάτους, είχαμε και στην Αγγλία άλλους 4 και φοβάμαι ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερους, διότι οι Βορειοευρωπαίοι ευνηδιάζονται από τη ζέστη, δεν έχουν και τα air condition, ειδικά πέρσι και πρόπερσι οι ζέστες στην Γερμανία προκάλεσαν πολλούς θανάτους και μεγάλα προβλήματα, διότι οι Γερμανοί είναι ανοχήρωτοι στη ζέστη. Και λογικά οι άνθρωποι τόσα χρόνια
1: δεν το χρειαζόντουσαν.
2: Διότι η Ευρώπη δυστυχώς είναι η Ήπειρος που ζεσταίνεται πιο πολύ από όλες τις άλλες Ηπείρους. Διπλάσια είναι η άνοδος της θερμοκρασίας στην Ευρώπη σε σχέση με τις άλλες Ηπείρους και κυρίως η Αρκτική, παρακαλώ. 3 βαθμούς παραπάνω από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες έχει η Αρκτική, με αλυσιδωτές, καταλαβαίνετε, ντομινοειδείς αντιδράσεις, λιώσιμο των πάγων, άνοδο της θερμοκρασίας, άνοδο της στάθμης θαλάσσης και πάει λέγοντας, διότι δυστυχώς το κλιματικό σύστημα της γης μας υπάρχουν αλληλοεπιδράσεις. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος δυστυχώς να κινδυνεύει από δικές του αβελτηρίες φυσικά. Από, δηλαδή η κλιματική κρίση που όλοι λέμε τώρα πια είχε διαγνωστεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά όλοι λέγαμε όχι. Ακόμα και σήμερα οι ηγέτες του κόσμου και μάλιστα ο πλανητάρχης δεν παραδέχεται ότι υπάρχει κλιματική κρίση.
1: Α, καλά τώρα, δεν είναι, εντάξει.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι η κλιματική κρίση σημαίνει επένδυση σε ήπιες μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Οι επενδύσεις αυτές δυστυχώς έχουν στραφεί σε πολεμικές επενδύσεις. Mm-hmm. Σε όπλα και πολεμοφόδια.
1: Ό,τι κάναμε, κάναμε. Ό,τι προλάβαμε.
2: Δυστυχώς οι πόλεμοι προσθέτουν περισσότερα βλαβερά αέρια στην ατμόσφαιρα από όσα βγάζουν και τα εργοστάσια και όλοι οι άλλοι ρυπογόνοι οργανισμοί καύσεων υγρών καυσίμων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο και δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα ξεφύγουμε από αυτόν.
1: Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, τώρα ρωτάω κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το ρωτήσω κανονικά, αλλά αγαπητέ κύριε Αρνιά, και για το καλοκαίρι μας.
2: Λοιπόν, το καλοκαίρι
1: δηλαδή, ξαφνικά όλοι φοβηθήκαμε, λέμε ότι αν κάνει τέτοιο καιρό εκεί πάνω στο Βαρά, φαντάσου τι θα γίνει όταν κατέβει η ζέστη.
2: Δεν είναι έτσι τα πράγματα και ευτυχώς. Η αλήθεια είναι ότι οι προβλέψεις του Κοπέρνικους, του πιο αξιόπιστου ευρωπαϊκού μέσου μακροπρόθεσμων προγνώσεων, δείχνει ότι θα έχουμε ζέστη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Βεβαίως θα μου πείτε κάτι τρέχει στα γύφτικα, διότι αυτό πάντα γίνεται και είναι κάτι απολύτως συνηθισμένο. Τώρα, αυτό όμως που μας λέει δεν μας βοηθάει και πολύ, διότι μπορεί να έχουμε 2-3 γερούς καύσονες, 43, 44, 45 βαθμούς Κελσίου, αλλά μπορεί να έχουμε, να μην έχουμε 44 και 45, αλλά να έχουμε συνεχόμενα 39 και 40. Εκεί είναι η διαφορά μας. Εγώ προτιμώ τους καύσονες 2-3 ημερών και να ησυχάζουμε.
1: Ναι.
2: Και όχι ο παρατεταμένος. Ο παρατεταμένος είναι που εξαντλεί δυστυχώς και τον άνθρωπο αλλά και τη φύση.
1: Και όχι μόνο αυτό, και ενεργειακά εξαντλεί το σύστημα.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή γονατίζει το σύστημα ενεργειακά. Είναι διαφορετικό για 2 μέρες να πλακώσουν όλοι και να το πω συγχωρήστε με έτσι, να πλακώσουν κανένα τα κλιματιστικά τους.
2: Ναι.
1: Από να χρησιμοποιούν κλιματιστικά επί 10-20 μέρες συνέχεια. Έτσι είναι, ναι. Φοβερό αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό δεν μας το λέει όμως. Μας λέει ότι
1: ναι.
2: Θα είναι κάτι, θα είναι λίγο πιο ζεστό. Ναι, εντάξει.
1: Ναι,
2: αλλά
1: καλά, προφανώς.
2: Όμως την κατανομή δεν μπορεί ακόμα. Δεν μπορούμε ακόμα να ανιχνεύσουμε τέτοιες
1: λεπτομέρειες. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Το ανησυχητικό είναι όσο περνούν τα χρόνια ότι έχουμε όλο και πιο ακραία φαινόμενα. Το ίδιο ισχύει για τη ζέστη. Έτσι αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή,
2: δυστυχώς,
1: ναι.
2: Η ανθρωπογενής κλιματική κρίση για μένα είναι κάτι απόλυτα σίγουρο και δεν το χρειάζεται να το δούμε. Από την κατανάλωση, την αχαλήνωτη κατανάλωση, τον ευδαιμονισμό, air conditioning σε κάθε δωμάτιο, 3-4 τηλεοράσεις στο κάθε σπίτι, κάθε δωμάτιο με τηλεόραση, 3-4 αυτοκίνητα η κάθε οικογένεια. Λοιπόν, πρώτα είχαμε μια τηλεόραση στο σαλόνι και καθόμαστε όλοι. Τώρα το κάθε παιδί θέλει το δικό του, δική του τηλεόραση στο σπίτι. Θέλει το δικό του αυτοκίνητο. Θέλει και όλα αυτά είναι δυστυχώς ο εγωισμός και του ανθρώπου και η τάση επίδειξης που έχει και γιατί εγώ και όχι αυτό, γιατί αυτός και όχι εγώ και πάει λέγοντας. Ερχόμαστε δηλαδή στο τραγούδι Φέρτο του
0: σωστό. Του, πολύ ωραίος ο παραλληλισμός.
2: Του Ακύλα, ναι. Φέρτο και αυτό.
0: Φέρει και τ' άλλο.
2: Ναι, και έτσι έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Και φοβάμαι ότι αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς δεν βλέπω μέτρα ούτε αυτοσυγκράτηση, δηλαδή θέλω να πω ότι όλα εξαρτώνται από τον κάθε άνθρωπο.
0: Είναι θέμα κουλτούρας.
2: Κάνουμε ανακύκλωση σκουπιδιών. Πολύ λίγοι κάνουν ανακύκλωση σκουπιδιών. Ευτυχώς τα νέα παιδιά λες και καταλαβαίνουν τι τους περιμένει, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας, και έχουν αρχίσει και ασχολούνται πολύ περισσότερο.
0: Εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Έχω μία ένσταση, κύριε Αρνιακέ, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα και αξίζει μια φορά να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα για την ανακύκλωση. Για το πώς μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον ή τέλος πάντων πώς επηρεάζει ήδη. Είναι αυτό που το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση, που πολλοί κόσμος εγκατέλειψε την ανακύκλωση γιατί διεπίστωσε ότι δυστυχώς οι Δήμοι δεν έκαναν ανακύκλωση. Το νοικοκυριό έκανε ανακύκλωση και πολλοί Δήμοι δεν έκαναν ανακύκλωση. Τα πετούσαν όλα μαζί και κουράστηκε ο κόσμος με αυτό στην Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνεται και από τους Δήμους αυτό.
2: Στις περισσότερες φορές το ψάρι βρωμάει από την Ελλάδα.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Είναι μια παροιμία που πιάνει, που έχει τόπο και πιάνει τόπο συνεχώς στις μέρες μας. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Το κακό με το νοικοκυριό προσπαθεί η νοικοκυρά, η ευαίσθητη. Και τα παιδιά που μαθαίνουν στο σχολείο πια.
0: Σωστό, να κάνουν ανακύκλωση.
2: Να κάνουν ανακύκλωση και ο Δήμος δεν κάνει.
0: Το κατεβάζεις κάτω και έρχεται ένα φορτηγό και παίρνει και τον πράσινο κάδο και τον μπλε κάδο. Αυτό είναι το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
1: Είπαμε να μάθουμε για τον καιρό και τελικά μάθαμε για τον κακό μας.
0: Πολύ ωραία κουβέντα κάναμε, όπως πάντα με τον κύριο Ανιακό. Να είστε καλά.
2: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
4: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt. Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop, σύμφωνα με...
1: Τα μάθαμε για τον κακό μας
0: πολύ,
1: τον καιρό.
0: Πολύ ωραία κουβέντα κάναμε, όπως πάντα με τον κύριο Ανιακό. Να είστε καλά.
2: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Bruno. Just better coffee.
4: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt. Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 23.

0: φρέσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμαν. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμαν, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμαν, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
12: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
12: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682 089 100.

0: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή το ίντερνετ είναι ένα βασικό κομμάτι στην καθημερινότητα των εφήβων μας και εξερευνούν φυσικά τον ψηφιακό κόσμο, έρχονται όμως συχνά αντιμέτωποι με καταστάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστούν μόνοι τους. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά με τη σειρά της τους εφήβους να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Εκεί θα βρούνε την ενότητα Κόσμος που έχει τα ζητήματα ασφάλειας, το MySpace, το Feelings Tracker, τα guided journals στα οποία εκφράζουν τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα ελεύθερα και με ασφάλεια. Μπορούν πάντα να συνδεθούν με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Λοιπόν, vodafone.gr, θα τα βρείτε όλα τα πάντα, απολύτως χρήσιμα όλα αυτά. Αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές.
1: Ναι, ναι, αύριο, αύριο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι.
0: Καλή επιτυχία. Υπάρχει πάντοτε δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι,
0: μην το ξεχνάτε. Και πολλές περισσότερες ακόμη. Ναι.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσεις και καλσόν. Bonito. Επώνυμα brands για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 28 Μαΐου σήμερα, με την κλιμάκωση των τουρκικών απειλών και την ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας και με την έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέο σημαντικό βήμα της Εύρων για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ενοπλές δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πώς κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας εν ώψη και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τι καιρό θα αναχωρήσουν οι εκδρομές, αναλυτική πρόγνωση έως και τη Δευτέρα. Τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία, 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Ο δράστης που φώναζε πως ο Θεός είναι μεγάλος συνελήφθη. Βροχή, παρανομίες με ηλεκτρικά πατίνια τις τελευταίες ημέρες. Πόσα πρόστιμα μοίρασαν οι αστυνομικοί, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Αττικόν, επιβεβαίωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων εφέτος στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Σε 3 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαιναν 4 άτομα που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Ένας εξ αυτών εισέβαλε σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και τράπηκε σε φυγή. Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν προκειμένου να απολογηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Την καρδιά της, τον Νίκο Χατζηνικολάου, άνοιξε η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Τι είπε για τις καλοκαιρινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας 1-0 της ισπανικής Rayo Vallecano.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Στην τακτική των προκλήσεων εμένει η Τουρκία, κλιμακώνοντας τις τελευταίες ημέρες την προκλητική ρητορική. Ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, που επισκέφθηκε στρατιωτική μονάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, απείλησε ότι δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανέλαβε τα περί γαλάζιας πατρίδας και τα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών για να λάβει ξεκάθαρη απάντηση από ανώτατες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, η επαναφορά νομικά αβάσιμων θέσεων δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις και αυξημένη αστάθεια, τονίζει μεταξύ άλλων η Αθήνα, Χρήστο Μαζανίτη.
3: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις τοποθετήσεις προερχόμενες από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών αιστείων αστάθειας, δηλώσα για αυτές που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις, δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταλήγουν λέγοντας ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Ειδικά η τελευταία πρόταση ήταν σε απάντηση των ισχυρισμών του Γιασάρ Γκιουλέρ περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
0: Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε το μεταξύ και από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν πρέπει να συνενέσει σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν αποσυρθεί πρωτίστως το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάβας Καλεντερίδης.
4: Έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους μπέλι, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους μπέλι, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά.
0: Νέο σημαντικό βήμα για τις έρευνες υδρόγων ανθράκων στο Ιόνιο από την εταιρεία Chevron. Όπως ανακοινώθηκε, υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, Αλέξανδρε Κόντι.
5: Ναι, Βασίλη, και αν θέλουμε να μεταφέρουμε την είδηση με διαφορετικό και πιο ουσιαστικό τρόπο, στην ουσία πρόκειται για την αντίστροφη μέτρηση για να έχουμε μια δεύτερη ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά χωρικά ύδατα μέσα στα επόμενα χρόνια. Και αναφέρω δεύτερη γιατί, ως γνωστόν, από τον προηγούμενο Νοέμβριο έχει κλειδώσει η ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο στο Μπλοκ 2 βορειοανατολικά της Κέρκυρας. Τώρα,
0: το ενδιαφέρον αυτό πάντως από μια εταιρεία κολοσσό σημαίνει πολλά.
5: Σημαίνει πάρα πολλά. Εννοείται ότι η Chevron είναι εξαιρετικά ενεργή στον θαλάσσιο χώρο της χώρας μας, έχοντας και τα δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης σε δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο μιλάμε για αυτό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπρασιακού κόλπου, είναι το Block 10. Είναι ένα θαλάσσιο οικόπεδο έκτασης συνολικής άνω των 2.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στο βάθος εκεί της θάλασσας κυμαίνεται από τα 500 έως τα 2.000 2.500 μέτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία έχει ζητήσει παράταση στις έρευνες, στις τρισδιάστατες έρευνες που γίνονται, γιατί πριν βέβαια τοποθετηθούν γεωτρύπανο ως γνωστόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Η παράταση αυτή ζητήθηκε ούτως ώστε να γίνει.
0: Γίνονται έρευνες για να εκτιμηθούν τα κοιτάσματα, αν υπάρχουν και πόσα.
5: Ουσιαστικά για να επικεντρωθούν στους στόχους που θα τοποθετηθούν τα γεωτρύπανα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν όλα πάνε καλά, αναμένονται στις αρχές του 2028. Εννοείται ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας, αλλά και μια ουσιαστικά ένεση εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 και έπειτα τις παραχωρήσεις των θαλασσίων οικοπαίδων.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να το επισημαίνουμε συνεχώς ότι στέλνει και μηνύματα και εκτός της χώρας.
5: Εννοείται.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News. Επικίνδυνη αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν πλήγματα εναντίον του Ιράν. Την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε Θανάση Τσίτσα η Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, αλλά δεν θα περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πολύ χρόνο ακόμα.
6: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντάλλαξαν νέα στρατιωτικά πλήγματα. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, αφού η Τεχεράν εκτόξευσε ντρόνς εναντίον εμπορικών πλοίων και αμερικανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληψαν 4 ιρανικά ντρόνς αυτοκτονίας, ενώ μαχητικά F-18, F-16 και F-35 έπληξαν κέντρα ελέγχου ντρόνς κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κέντρο ελέγχου θεωρήθηκε άμεση απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν την εγκατάσταση λίγο πριν εκτοξευτεί 5ο ντρόουν. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα κατέρεε την ήδη έφραυστη κατάβαση του πυρός. Η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας πλήγμα εναντίον αμερικανικής βάσης στην περιοχή και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για οποιαδήποτε νέα επίθεση. Λίγες ώρες αργότερα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε σειρά επιθέσεων με πυρηνάδους και ντρόνς, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να φέρουν αναχαιτήσεις και να καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Τα νέα επεισόδια καταδεικνύουν τη δυσκολία των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να επιτύχει μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι επιδιώκει συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και θα οδηγεί στην απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και για πρώτη φορά δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και οι ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου. Βασίλη.
0: Μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση, όπως ακούσαμε, ανωδικά κινούνται από το πρωί διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος νέας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $95 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2% την τελευταία ώρα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια, θα δούμε πού κυμαίνονται οι τιμές στις αντλίες εδώ στη χώρα μας, καθώς Δημήτρη ακολουθεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι τιμές, έστω και για κοντινές αποστάσεις, είναι απαγορευτικές ή θα μας επιτρέψουν να πάμε μέχρι το μαραθώνα?
7: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής, ότι ξυπνάς το πρωί με πτώση του πετρελαίου Brent, γίνεται έχουμε μια κλιμάκωση των ανθρωπαξιών στην εμπόλαιη στην Μέση Ανατολή και ξαφνικά έχουμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, μια σημαντική αύξηση του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή είναι $95 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Αυτό είναι το άσχημο νέο της ημέρας. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι η τιμή αυτή των $95 το βαρέλι, Βασίλη, είναι πολύ μικρότερη από τα 112 που ήταν η τιμή του Brent πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο στα 2 ευρώ και 13 λεπτά ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1 ευρώ και στα 80 λεπτά ανά λίτρο, με την επιδότηση ωστόσο στην Αγγλία, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα,
0: οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ανέμεναν αυτές τις ημέρες και κυρίως αύριο πτώση της τιμής στα πρατήρια.
7: Και τι ακριβώς είναι. Μιλήσαμε πριν από λίγο με κορυφαίους εκπροσώπους των μαρτυρίων καυσίμων, οι οποίοι μας είπαν ότι ήδη σήμερα η αμόλυβδη βενζίνη καταγράφει μία μείωση της τάξης στα 2 με 3 λεπτά ανά λίτρο, ενώ άλλη τόση μείωση αναμένεται να σημειωθεί και αύριο Παρασκευή, με την αμόλυβδη βενζίνη να υποχωρεί πλέον, Βασίλη, κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Χαιρόμαστε δηλαδή που η αμόλυβδη βενζίνη είναι κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, όταν να υπενθυμίσω ότι στην αρχή του πολέμου η αμόλυβδη βενζίνη ήταν το 1 ευρώ και 70 λεπτά, δηλαδή είναι 40 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα η αβεβαιότητα που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Και στη χώρα μας, εκτός από τα καύσιμα, υπάρχουν και οι τιμές των τροφίμων. Με στόχο λοιπόν να απευθυνθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, Βασίλη, αναμένεται να παραταθεί για τουλάχιστον 6 μήνες, μέχρι το τέλος του χρόνου, το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους των προϊόντων που πολλούνται, όπως είναι τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξει αυτό το μέτρο. Ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλάει με περισσότερο, με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος από αυτό που πουλούσε τα προϊόντα της το 2025, ένα μέτρο το οποίο έχει υπαρθεί από την κυβέρνηση με στόχο να αποφευθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν...
0: Θα έχουμε παράταση, λένε οι πληροφορίες, του πλαφόν της τιμής.
7: Ακριβώς. Ωστόσο, αυτό μιλάμε για τα τρόφιμα, Βασίλη. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, οι οποίοι μας εξέφρασαν τη γνώμη ότι δεν γίνεται να έρθουν μέτρα που προστατεύουν τους καταναλωτές. Να θυμίσω ότι και στα καύσιμα και στα τρόφιμα το μέτρο ισχύει μέχρι τέλος Ιουνίου. Η συζήτηση που γίνεται αν και στα καύσιμα θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν μέτρα που προστατεύουν λοιπόν τους καταναλωτές από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε μια περίοδο που κυριαρχεί αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, Βασίλη, τα καύσιμα είναι μία από τις τρεις αιστείες που καταγράφονται υψηλές αυξήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι άλλες δύο είναι τα τρόφιμα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και τα ενίκια. Συνεπώς, δεν θα αποτελέσει καμία έκπληξη, Βασίλη, αν συνεχιστεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο.
0: Δημήτρη, και συνοψίζοντας για να καταλάβουμε, γιατί έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα βάλουμε ελαφρώς φθηνότερη βενζίνη αύριο, αλλά στην επιστροφή που θα έχει περάσει η άνοδος στα διηλιστήρια των 95 δολαρίων, θα τη δούμε αυξημένη.
7: Ουσιαστικά, εάν συνεχίσει να ανεβαίνει και αύριο η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη δούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα, πάντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια όλης της χώρας μοιάζουν σαν καρδιογράφημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στιγμές καιρικής αστάθειας δεν θα σταθούν ικανές να χαλάσουν τη γενική εικόνα του επόμενου τριημέρου που αναμένεται να είναι καλή. Κύρια χαρακτηριστικά οι πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και οι τοπικές βροχές στα δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όσους διαθέτουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το Σάββατο, διαβάζω Τάσο Αρνιακέ, αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβει.
8: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι τα πράγματα. Από τον Ιούνιο και μετά έρχεται με καλοκαιρινές διαθέσεις. Ο Ιούνιος θα ανέβει λιγάκι, αλλά όχι σε ακραίες καταστάσεις. Πάντως σήμερα που είναι η πιο ζεστή ημέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 34,6 βαθμούς Κελσίου στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη, στο 2 στην Πιερία, στα Γιαννιτσά, στη Λάρισα και την Καρδίτσα 33, τώρα αυτή τη στιγμή, στην Λιβαδιά 32, στη Θήβα 31, στον Άσο στην Κορυφία 32 και 32 στο Μιστρά. Στην Αττική δεν έχουμε πάνω από 30, θα ανέβει λίγο τις επόμενες ώρες μέχρι τις 3-4 και αυτό είναι όλο. Αύριο περιμένουμε μικρή κάμψη της θερμοκρασίας. Πάντως το πρωί περιμένουμε κάποιες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρική, στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ξεκινάμε με λιακάδα αύριο, με λίγες συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και νότια υπηρετικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο. Οι βορειάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ και θα εξασθενήσουν αργότερα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28, τοπικά στα υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα γύρω ορεινά. Ένα βοριαδάκι 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 6 τα μποφόρ στον Θερμαϊκό που αργότερα θα γυρίσουν σε νοτιάδες και θα εξασθενήσουν. Οι θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη αύριο από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ καλός ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ το Σάββατο στα νότια πελάγη του Αιγαίου, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ καλός καιρός δηλαδή, κατάλληλος για κάθε είδους δραστηριότητα.
0: Καλό τάξιδε θάλασσες και ηλιοφάνεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τάσο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβάζει στροφές στο Υπουργείο Εργασίας στην εκαθάριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ η ψηφιοποίηση εκατομμυρίων φακέλων επιταχύνει την απονομή συντάξεων. Η κύρια σύνταξη απονέμεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, είπε Άργυρο Μαυρούλη, υπουργός Νίκη Κεραμέως, από 500 ημέρες που χρειαζόταν το 2019.
9: Ναι, έγινε ουσιαστικά η παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή. Και έτσι ο μέσος χρόνος έκδοσης της κύριας σύνταξης έχει περιοριστεί στις 42 ημέρες, ενώ στο δημόσιο σχεδόν το 90% των αποφάσεων εκδίδεται σε λιγότερο από 2 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas, οι εκκρεμείς κυρίες συντάξεις μειώθηκαν στις 13.806 τον Απρίλιο, από 16.568 το 2025 και πάνω από 144.000 ήταν Βασίλη το 2020. Σύμφωνα με τον διοικητή τον κύριο Βαρβέρη, η πλήρη ψηφιοποίηση των ενσήμων και ενοποίηση των μητρών θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για μια κατάργηση ουσιαστικά και την κατάργηση της προσωρινής σύνταξης. Το νέο σύστημα ενοποιεί όλα τα στοιχεία κύριας και επικουρικής σε ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο, επιτρέποντας άμεσες διασταυρώσεις, ταχύτερους ελέγχους και περιορισμό των διπλοεγγραφών και των λαθών. Ο στόχος της διοίκησης είναι μέσα στο 27 να καταστεί δυνατή ταυτόχρονη έκδοση κύριας και επικουρικής σύνταξης, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν πλήρη ψηφιακή εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού, θα μπαίνει κάποιος στην στη διεύθυνση του ΕΦΚΑ και θα βλέπει αναλυτικά όλα του τα ένσημα από την αρχή του εργασιακού του βίου, ενώ ειδικές αλλαγές προβλέπονται και σε εργαζόμενους με μπλοκάκι μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης πλέον των δελτίων παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να εξετάζονται ταχύτερα αιτήματα και αντιρρήσεις. Να πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τα καθαριστικά πριν από περίπου 2 μέρες, που ουσιαστικά δεν βλέπει το ένα σύστημα το άλλο, και όταν είναι κάποιος και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας, δεν βλέπει μία πλατφόρμα την άλλη και κάνει χρεώσεις.
0: Γι' αυτό και έβγαλε ανακοίνωση και ο ΙΕΦΚΑ.
9: Να πληρώσει έξτρες φορές.
0: Ναι.
9: Πρέπει λοιπόν επιτέλους να ενοποιηθούν αυτά τα συστήματα και να μην χρειάζεται ο ασφαλισμένος να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να αποδείξει ότι είναι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας ταυτόχρονα.
0: Φαίνεται ότι οδεύουμε προς λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός Εργασίας αλλά και ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.
10: Όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία, αντί να είναι σε καταχωνιασμένους φακέλους και χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων σε κάποια υπόδια, σε κάποιες αποθήκες, πλέον όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία να είναι στα χέρια σας, και το λέω στα χέρια των πολιτών, των ασφαλισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
11: Ο αντίκτυπος τώρα για τους πολίτες είναι ταχεία απονομή στη σύνταξη, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό ιστορικό και λίγες καθυστερήσεις.
0: Τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους, προβλέπει σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι παραβάσεις με πατίνια έχουν εκτοξευθεί, Σοφία Γαλάνη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της αστυνομίας.
12: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, λοιπόν, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εξετάζονται επίσης αυστηρότεροι κανόνες ως προς τη χρήση κράνους, τους περιορισμούς ταχύτητας, τους ελέγχους και τις νέες υποχρεώσεις στις εταιρείες εκμίσθωσης των πατινιών. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά το ρεκόρ παραβάσεων και ατυχημάτων που σημειώθηκαν στους δρόμους το τελευταίο διάστημα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων, σχεδόν ένας στους δύο αναβάτες πατινιών οδηγεί χωρίς κράνος και παραβιάζει τα όρια ταχύτητας, ενώ κάποιοι βρίσκονται ακόμη και υπό την επίρρεια μέθης. Συγκεκριμένα, από τις 30 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 1.554 έλεγχοι σε οδηγούς πατινιών από την Τροχέα Αττικής. Διαπιστώθηκαν 734 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 22 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και 2 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες πόσες ώρες εργαζόμαστε εβδομαδιαίως.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
13: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
14: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
13: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
14: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και 2 διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
14: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
15: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
16: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
15: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
16: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
15: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
16: Τζοέλ.
15: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
17: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
18: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
17: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
18: Ποιος Ανδρέας?
17: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
18: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
17: Τι εννοείς?
18: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
17: Ναι.
18: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
19: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
20: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
19: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
20: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
19: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
21: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλωβλου, Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλωβλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, Γιάννη Τσακίρη προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς η διανομή ρόλων. Ήδη έγιναν γνωστά τα ονόματα στο επικοινωνιακό επιτελείο του. Να ακούσουμε τι είπε ο επικεφαλής του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εξερχόμενος του Αρίου Πάγου, και σου δίνουμε το λόγο.
1: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Η δημοκρατία δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακριβώς, και με την μπούλα λοιπόν πλέον του Αρίου Πάγου που κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει επισήμως στην πολιτική μάχη. Να σου πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, και έχει αυτό τη σημασία του, σημειολογικά συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, τη Μαρία Λεπενιώτη, η οποία θυμίζω ήταν η πρόεδρος του εφετείου κακουργημάτων Αθηνών που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής και είναι ένα από τα πρόσωπα που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα πρόσωπα που θα βγουν προς τα έξω, που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση του κόμματος. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος του νέου κόμματος, αλλά και άλλα τέσσερα πρόσωπα που θα είναι σε θέση αναπληρωτή. Ενώ να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά με τη δομή που θα έχει η Ελλάς, δηλαδή το πολιτικό κέντρο που θα δημιουργηθεί, αλλά και η διοικούσα επιτροπή θα είναι τα δύο όργανα που θα τρέξουν το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς όλα δείχνουν, οι πληροφορίες μας λένε, ότι το συνέδριο του κόμματος, όπου θα εκλεγούν κανονικά πλέον και τα νέα όργανα του κόμματος, θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε αυτά τα δύο όργανα θα αναλάβουν το βάρος για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα, αναμένεται να ξεκινήσει περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά σε πόλεις που στην περιφέρεια, όπου δεν πήγε παρουσιάζοντας το βιβλίο του τη Λιθάκη, προκειμένου, όπως καταλαβαίνεις, σιγά σιγά να οργανώνει και τους πυρήνες σε όλη την χώρα, για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα το κόμμα το επόμενο διάστημα, ενώ μεγάλο βάρος θα δοθεί και στην υβριδικότητα του νέου κόμματος, δηλαδή στη συμμετοχή μέσω του διαδικτύου, και δημοψηφίσματα θα γίνονται, αλλά και συνεδριάσεις μέσω αυτού, μέσω της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας που έχει πλέον ανέβει στο διαδίκτυο.
0: Οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτατα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες και με τη βούλα της Eurostat. Εργαζόμαστε εβδομαδιαίως 39,6 ώρες, τις περισσότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι 35,9 ώρες δουλειάς. Τη μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση καταγράφει η Ολλανδία με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν Δανία και Γερμανία. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο, αλλά οι αμοιβές τους υπολείπονται κατά πολύ από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, Βαγγέλη Αρετέο.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των συνολικών ρόλων εργασίας, αλλά και στις χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Επίσης, είναι μία από τις χώρες που δουλεύει πολύ περισσότερο, κάνει δηλαδή περισσότερες υπερορίες, και έχουμε αριθμούς που φτάνουν ακόμα και 45 ώρες τη βδομάδα, που είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι η Ελλάδα σίγουρα πάντα με την Eurostat συνεχίζει να υστερεί σημαντικά στην παραγωγικότητα, γιατί σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αναδεικνύει τη βασική αντίφαση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά με χαμηλότερες αποδοχές, χαμηλότερη τεχνολογική υποστήριξη και μικρότερη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα.
0: Στην Ελλάδα δεν τηρείται το ωράριο στην εργασία. Κατά συνέπεια, οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, δήλωσε εδώ στον Real FM ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζος.
4: Τα στοιχεία της Eurostat για μία ακόμη φορά αναδεικνύουν ότι οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ώρες εργασίας μέσα στην εβδομάδα πλησιάζουν τις 40 συνολικά ώρες εργασίας, είναι στις 39,6 που είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι σε χιλιάδες θέσεις εργασίας υπάρχει υπερεργασία, υπό την έννοια ότι γίνεται εκμετάλλευση τόσο των ωρών επιπλέον ως υπερεργασία, αλλά όσο και των υπεροριών, αλλά και των ευέλικτων μορφών εργασίας, έτσι ώστε να επεκτείνεται κατά δύναμη το πραγματικό ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες εργασίας ατομικά του Έλληνα αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φορές και τις 40 ώρες, απλά οι επιπλέον ώρες λογίζονται ως υπερορίες και γι' αυτό δεν καταγράφει. Στις άλλες χώρες υπάρχει και μια βασική προϋπόθεση. Δεν είναι μόνο το θέμα ελέγχου, είναι και η κουλτούρα του πώς ακριβώς διανύεται το ωράριο. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα τα περί διαλύματος κλπ. Κλπ. Είναι αστεία, έτσι δεν υπάρχουν εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στην μικροαπασχόληση, οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα αυτού του είδους προβλέψεις. Επομένως, η πραγματική απασχόληση εδώ είναι περισσότερες ώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτά θεωρούνται δεδομένα. Είναι κουλτούρα μέσα στην εργασία. Μπορεί να επιληθεί με ελέγχους ή μπορεί να επιληθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν σε μια αποσυμπίεση του εργασιακού χρόνου.
0: Αναστάτωση επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 9 περιστατικά γαστρεντερίτιδα. Στο Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση νοροϊού. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
5: Πράγματι, Βασίλη, ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, με το Σωματείο των Εργαζομένων να κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή διασπορά νοροϊού σε υγειονομικούς, ασθενείς αλλά και συνοδούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά γαστρεντερίτιδας από την περασμένη Δευτέρα και από αυτά τα 9 είναι επιβεβαιωμένα. Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι οι συνθήκες υπερπληρότητας, ταράτζα στους διαδρόμους και υποστελέχωση δυσκολεύουν σημαντικά την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων και των μέτρων απομόνωση. Το Σωματείο λοιπόν ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκεια υλικών απολύμανσης, απομάκρυνση των συμπτωματικών εργαζομένων από την εργασία, αλλά και απόφαση να εξαιρεθεί το νοσοκομείο από τη Γενική Εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου. Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα απολύμανσης των χώρων και πρόληψης της διασποράς της λίμωξης.
0: Εμιλία, είχαμε και το πρώτο κρούσμα εφέτος της Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για άνδρα που νοσηλεύεται απομονωμένο σε πτέρυγα του νοσοκομείου Ιωαννινών.
5: Πράγματι, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για έναν 45χρονο ημεδαπό που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με ύποπτα συμπτώματα. Ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και η κατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Να πούμε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί συνολικά 160 κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τα 25.000.
0: Σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο, σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία επίτα από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαλαν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών, Θεοδός Ιπάνου, εισέβαλε σε κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και επιχείρησε να διαφύγει.
6: Και αυτό φαίνεται λόγω προσωπικών διαφορών και όχι για ληστεία, γιατί δεν έχουν αφαιρεστεί ποτέ από το κατάστημα, ενώ εξετάζονται και πληροφορίες που έχουν περιέλθει στα χέρια της αστυνομίας τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος ναι μεν τραυματισμένος, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περιέχει τα τραύματα, δεν κινδυνεύει
0: η ζωή του,
6: ακριβώς τον έχουν περιβολήσει και στα δύο πόδια, πρέπει να σας πω. Εξετάζουν λοιπόν τις προσωπικές διαφορές, ακόμα και τις αγοραπολισίες κλεμμένων κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά τους τέσσερις επιβαίνοντες στο ακριβό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και τελικά κινητοποιήθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη και πρόσκρουση σε τουλάχιστον τέσσερα αυτοκίνητα σε παράδρομο στον Κηφισό. Οι τρεις συνελήφθησαν, ο ένας διέφυγε. Ανάμεσα στους συλληφθέντες πρέπει να σας πω ότι είναι ένα άτομο του οποίου το όνομα φιγουράρει στη μεγάλη δικογραφία για την δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λυκερίδη, του αστυνομικού τον ΜΑΤ. Ο συγκεκριμένος δεν κατηγορείται για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ευρύτερα για την εγκληματική οργάνωση και όσον αφορά διακίνηση ναρκωτικών. Και οι τρεις φαίνεται πως έχουν ποινικό παρελθόν. Μάλιστα, το άτομο το οποίο σας προανέφερα πριν από 4 χρόνια είχε πρωταγωνιστήσει σε πολύ σοβαρό επεισόδιο σε καντίνα στην Κεφισιά, όταν για την προτεραιότητα στην ουρά μαχαίρωσε τουλάχιστον 19 φορές έναν επιχειρηματία.
0: Είχαμε εξάρθρωση Θεοδόση Ληστείας Μαμούθ από μέλη της Χιλιανής Μαφίας που είχαν αφαιρέσει, αν θυμόμαστε όλοι, πανάκριβα ρολόγια άνω του 1,5 εκατομμύριου ευρώ από νότια προάστια, από βίλα
6: σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην περιοχή της Βάρης, και φαίνεται ότι αυτοί οι τουρίστες του εγκλήματος, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διαπράξει αδικήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασαν στην χώρα μας και στο αεροδρόμιο τους περίμενε μία Ελληνίδα. Μία Ελληνίδα όμως η οποία φαίνεται να έχει στενές επαφές με τον φερόμενο αρχηγό της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εκτείει ποινή φυλάκιση στην χώρα μας, προφανώς για παρόμοια αδικήματα, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου μία πενταετία, όπως είπαμε, για παρόμοια αδικήματα. Τέσσερις που ήρθαν στην Ελλάδα, αμέσως οι 23χρονοι, 2 ημέρες μετά, τους πήγε στην επίμαχη περιοχή ώστε οι ίδιοι να τη χαρτογραφήσουν. Όταν ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση, οι άνθρωποι αυτοί νίκιασαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο είχε πάρα πολύ καλή οπτική επαφή με την Βίλα Φρούριο του γνωστού εφοπλιστή. Όταν πια θεώρησαν ότι έχουν ολοκληρωμένη την εικόνα τόσο της ασφάλειας του εφοπλιστή όσο και των συστημάτων ασφαλείας της βίλας, μπήκαν στο εσωτερικό χωρίς μάλιστα να αφήσουν ίχνη παραβίασης, καθώς ζητούμε για επαγγελματίες του είδους. Πήραν 45 ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και αυτό γιατί, διότι αρκετά από αυτά τα ρολόγια είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς αποτελούν απευθείας παραγγελίες του συγκεκριμένου εφοπλιστή σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και επώνυμες εταιρείες που κατασκευάζουν ρολόγια. Φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες το πολύ μετά από αυτή την διάρρηξη που σας προανέφερα, οι τρεις είχαν φύγει για την Ισπανία. Ο τέταρτος, τα ίχνη του τέταρτου, όλοι έχουν ταυτοποιηθεί από το τμήμα δίωξης εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας. Του τέταρτου τα ίχνη έχουν χαθεί, δεν έχουν καταφέρει μέχρι η στιγμή οι αστυνομικοί να γνωρίζουν αν έχει παραμείνει στην Ελλάδα ή έχει διαφύγει.
0: Συνέδριο διοργανώνεται στο νησί της Ρόδου, στο οποίο έχουν προσκληθεί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη. Κύριο θέμα συζήτησης με υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν είναι η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων από το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Μέρη Παπακωνσταντίνου βρίσκεται στο νησί των Υποτών και μας ενημερώνει.
7: Καλησπέρα από την πανέμορφη Ρόδο, εδώ που σήμερα χτυπάει ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερο από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να υποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης, την Ευρωπαϊκή Ελίτ, μπορούμε να πούμε, της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική, καθώς δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική συγκέντρωση, αλλά μια συνάντηση που θα καθορίσει το μέλλον των χρηματοδοτήσεων για την επόμενη δεκαετία. Και ήδη το νησί κινείται σε ρυθμούς συνόδου κορυφής για να φιλοξενήσει αύριο αυτό το σπουδαίο γεγονός, τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Αυτοδιοικητική Συνάντηση χρονιάς. Το μεγάλο διακύβευμα της αυριανής ατζέντας αποτελεί η προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028 με 2034. Σε μια καθοριστική στιγμή, θα λέγαμε, Βασίλη, για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στην ιστορική αυτή συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πρώτες αποστολές να καταφτάνουν από το πρωί στο αεροδρόμιο του νησιού. Ενώ το σπουδαίο ρόλο του οικοδεσπότη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο να πούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη.
6: Υποπλιστεί σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και επώνυμες εταιρείες που κατασκευάζουν ρολόγια. Φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες το πολύ μετά από αυτή την διάρρηξη που σας προανέφερα, οι 3 είχαν φύγει για την Ισπανία. Ο 4ος, τα ίχνη του 4ου, όλοι έχουν ταυτοποιηθεί από το τμήμα δίωξης εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας. Του 4ου τα ίχνη έχουν χαθεί, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμή οι αστυνομικοί να γνωρίζουν αν έχει παραμείνει στην Ελλάδα ή έχει διαφύγει.
0: Συνέδριο διοργανώνεται στο νησί της Ρόδου, στο οποίο έχουν προσκληθεί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη. Κύριο θέμα συζήτησης με υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν είναι η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων από το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Μέρη Παπακοσταντίνου βρίσκεται στο νησί των Υποτών και μας ενημερώνει.
7: Καλησπέρα από την πανέμορφη Ρόδο, εδώ που σήμερα χτυπάει ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερα από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να αποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης, την Ευρωπαϊκή Ελίτ, μπορούμε να πούμε, της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική, καθώς δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική συγκέντρωση, αλλά μια συνάντηση που θα καθορίσει το μέλλον των χρηματοδοτήσεων για την επόμενη δεκαετία. Και ήδη το νησί κινείται σε ρυθμούς συνόδου κορυφής για να φιλοξενήσει αύριο αυτό το σπουδαίο γεγονός, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική συνάντηση χρονιάς. Το μεγάλο διακύβευμα της αυριανής ατζέντας αποτελεί η προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028 με 2034. Σε μια καθοριστική στιγμή, θα λέγαμε, Βασίλη, για τη συνοχή.

0: Υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν είναι η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων από το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Μέρη Παπακωνσταντίνου βρίσκεται στο νησί των Ιππωτών και μας ενημερώνει.
1: Καλησπέρα από την πανέμορφη Ρόδο, εδώ που σήμερα χτυπάει ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερα από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να υποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης, την ευρωπαϊκή ελίτ, μπορούμε να πούμε, της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική, καθώς δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική συγκέντρωση, αλλά μια συνάντηση που θα καθορίσει το μέλλον των χρηματοδοτήσεων για την επόμενη δεκαετία. Και ήδη το νησί κινείται σε ρυθμούς συνόδου κορυφής για να φιλοξενήσει αύριο αυτό το σπουδαίο γεγονός, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική συνάντηση χρονιάς. Το μεγάλο διακύβευμα της αυριανής ατζέντας αποτελεί η προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028 με 2034. Σε μια καθοριστική στιγμή, θα λέγαμε, Βασίλη, για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στην ιστορική αυτή συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πρώτες αποστολές να καταφτάνουν από το πρωί στο αεροδρόμιο του νησιού. Ενώ το σπουδαίο ρόλο του οικοδεσπότη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο να πούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, έχει ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια, αλλά και ειδικότερα για τη Ρόδο, αποτελεί και η υπογραφή της ιστορικής διακήρυξης της Ρόδου, αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για το πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πώς θα διασφαλιστούν οι πόροι για τα τοπικά έργα. Η διακήρυξη της Ρόδου θα υπογραφεί αύριο, αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου, και με κάποιες πληροφορίες που έχουμε στη νέα οικονομική ατζέντα, ψηλά στη θέση θα βρίσκονται τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας. Και βέβαια, το πόσο σημαντική είναι η αυριανή μέρα για το νησί και τον Νότιο Αιγαίο, νομίζω είναι αυτονόητο. Η Ρόδος θα τραβήξει όλα τα βλέμματα της Ευρώπης και τα φώτα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπου θα βρίσκονται όλοι αυτοί οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματικοί που σου είπα. Και αυτό αποτελεί, να πω, μια ακόμα ευκαιρία να φανεί πόσο ασφαλείς προορισμοί είναι, αλλά και την ικανότητα του νησιού να διοργανώνει διεθνή γεγονότα υψηλού επίπεδου.
0: Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση προχώρησε εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Μίλησε για τις θερινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της, η Νίκη Κότσου. Μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Η Ρώσα Ία φιλοξενήθηκε σήμερα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και μίλησε για τις επερχόμενες συναυλίες στο Ηρώδιο στις 5 και 6 Ιουνίου, αλλά και για το νέο δίσκο που ετοιμάζει μαζί με τον σύζυγό της Σταύρο Ξαρχάκο με τίτλο «Δεν έχει αρχή». Όπως αποκάλυψε, ο δίσκος αποτελεί αποτέλεσμα 10 χρόνων δουλειάς και βαθιάς καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ένας από τους πολλούς λόγους που τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του. Παράλληλα, περιέγραψε τη συμβίωσή τους ως όμορφη, μαγική και δύσκολη, εξηγώντας ότι η αγάπη, η αφοσίωση και η οικογένεια είναι οι βασικές αξίες που κρατούν δυνατή τη σχέση τους εδώ και 19 χρόνια. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει δώσει κάποια διαμάντια. Με τον Σταύρο άλλαξα πίστα και γι' αυτό έγινα καλύτερη. Κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αλλάζει, γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά τους, αποκαλύπτοντας πως ο γιος τους συμμετείχε άθελά του στη δημιουργία του τραγουδιού σαν ταφέ. Όπως είπε, μια μελωδία που έπαιζε ο μικρός στο πιάνο, έκανε μαθήματα μουσικής, ενώθηκε τελικά με παλαιότερη μελωδία του πατέρα του και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Η Ρώσα Ία στάθηκε επίσης στη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών, τονίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρούν τη μουσική αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της καλλιέργειάς τους.
0: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ρώσα Ίας.
3: Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
4: Σε απελευθερώνει,
3: ναι,
4: αυτό.
3: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
4: Πότε θα κυκλοφορήσει?
3: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο. Το ταξίδι για το Σάντα Φέ και η διασκευή του «Δεν έχει αρχή». Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό. Και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν».

0: αθλητικά.
1: Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη που, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.
2: Βέβαια, την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολη, τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θέλει η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Σερβία. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Νίκολιτς, ο δίκαιος της ΑΕΚ, στην κατάκτηση του προαθλήματος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στόχος της ΑΕΚ είναι να τον διατηρήσει για μια έξτρα ακόμη σεζόν. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας, γιατί σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών στο πρωτάθλημα της Basket League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center την ομάδα του ΠΑΟΚ. 8 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τις δύο νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει η ομάδα. Στο Παναθηναϊκό δηλώθηκε ο Όσμαν στη θέση του τραυματία Φαρίτ, που έχει ένα πρόβλημα από συμπάτρα τραυματισμού στη λίστα των ξένων παικτών. 8 μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποστήκαμε αδικία στο τελικό της EuroLeague. Το είδε όλη η Ευρώπη. Δήλωσε χθες ο Σέρχιο Σκαριόλο, ο τεχνικός Ρεάλ, για τον τελικό της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Τα ανέφερε αυτά μετά τον νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η αδικία έγινε, είπε. Δεν παίρνω στο πώς θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά και πάλι για την Crystal Palace που κατέκτησε το Conference League, η ομάδα του Λονδίνου 1-0 στη Λειψία, την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά τη Τζέλσι και τη West Ham. Στην Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές
1: και να κλείσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
2: Ναι, αφού προηγήθηκε την περασμένη Τετάρτη η κατάκτηση από την Άστον Βίλα του Europa League, το προσεχές Σάββατο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 7 το απόγευμα το τελικό της Champions League, όπου έχουμε συμμετοχή με την Arsenal, την προαθλήτρια Αγγλίας, απέναντι στην κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει προκληθεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω δύο ακινητοποιημένων γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λένορμαν. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη σταδίου Πειραιός Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Τσίπρας, δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο καλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη. Και στο real.gr, σέρες από ηλεκτροπληξία και πνιγμό πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group, η έξυπνη μετακίνηση.
0: Metlen Energy and Metals, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vitos, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης.
5: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού καλούς, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold ρεγκάτο, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Chevron στην παραχώρηση περιοχή 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Εφιαλτικός ο καύσωνας για τους κατοίκους της Δυτικής Ευρώπης. Θερμοκρασίες ρεκόρ έως το 2030 περιμένει ο ΙΕ. Σε επίπεδα ρεκόρ οι εισαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Τα Ηνωμένα Έθνη προσέθεσαν Ισραηλινές οντότητες σε μια μαύρη λίστα χωρών που διαπράττουν σεξουαλική βία σε ζώνες συγκρούσεων, μια λίστα που περιλαμβάνει τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Συνελήφθη αξιωματούχος της CIA με χρυσό 40 εκατομμυρίων δολαρίων στο σπίτι του στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.355 μονάδες. Ισχυρές πιέσεις δέχονται ο χρυσός και το ασίμι με τα πολύτιμα μέταλλα να υποχωρούν καθώς οι αγορές ανησυχούν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα κρατήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα και θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο διάστημα.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: ψυχικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: 93 FM.

0: 93 FM Radio. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Σήμερα.
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Chevron στην παραχώρηση περιοχή 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Εφιαλτικός ο καύσωνας για τους κατοίκους της Δυτικής Ευρώπης. Θερμοκρασίες ρεκόρ έως το 2030 περιμένει ο ΙΕ. Σε επίπεδα ρεκόρ οι εισαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Τα Ηνωμένα Έθνη προσέθεσαν Ισραηλινές οντότητες σε μια μαύρη λίστα χωρών που διαπράττουν σεξουαλική βία σε ζώνες συγκρούσεων, μια λίστα που περιλαμβάνει τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Συνελήφθη αξιωματούχος της CIA με χρυσό 40 εκατομμυρίων δολαρίων στο σπίτι του στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.355 μονάδες. Ισχυρές πιέσεις δέχονται ο χρυσός και το ασίμι με τα πολύτιμα μέταλλα να υποχωρούν καθώς οι αγορές ανησυχούν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα κρατήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα και θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο διάστημα.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 02285.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Δεν υπάρχει βλέπουμε, υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος, το συνεργείο που δεν παίζει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio.

0: 93.
1: 93.
0: Ακούς αυτό. I only want you when you go.

0: Radio Preveza
1: 93. Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.

0: ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park Canali Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, ένα μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας. Τον 10ο νεκρό με αίτιο τον πνιγμό μετράει η Βρετανία κατά τη διάρκεια του μεγάλου καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σπάζοντας σε πολλές περιπτώσεις όλα τα ιστορικά ρεκόρ Μαΐου. Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση. Συνελήφθη 31χρονος Ελβετός που τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
2: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
2: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
2: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.

0: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

0: 92,3. Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο, παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό σίγγλ. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε.

Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας τα ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Χουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93FM Radio.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
10: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
11: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
12: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
11: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες? Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: 90.

Radio Preveza 93. If you could live in these sights.

Radio Preveza 93. If you live in these sites, watch out.

0: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Sonia Online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 026 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: 93FM Radio.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Radio Πρέβεζα 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Hoga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Hoga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
5: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Ενώ ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο μετά τη σύγκρουση. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συνελήφθη 89χρονος για φωτιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Κρυονέρι. Του επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες το Σάββατο. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας με 20-14 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 των ανδρών. Χρειάζεται ακόμη μία νίκη για την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά ήθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Για δώσ' μου λίγο την κυρία Δέσποινα. Ναι. Κυρία Δέσποινα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ήμουν έτοιμη να το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Άκουσα και τις δύο συζητήσεις, τις ειδήσεις του, τις ειδήσεις, τον καιρό. Είμαι πλήρης τώρα.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Έπρεπε να κλείσω.
0: Πώς?
1: Έπρεπε να είχα κλείσει ή
0: όχι,
1: καλά περίμενα.
0: Αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Αφού περιμένατε που περιμένατε τόση ώρα.
1: Ναι, καλέ μου.
0: Να βάλουμε και ένα τραγούδι.
1: Ό,τι.
0: Αντέχετε.
1: Να σας χαλάσω το χατήρι.
0: Όχι, όχι. Άμα μου πείτε, νιστάζω.
1: Γιατί είμαι πρωινή αύριο, μη σας χάσω όμως.
0: Τι, όχι, 3 λεπτά θα βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Εντάξει, καλέ μου.
0: Επειδή άλλαξε η μέρα τώρα να πάει.
1: Εντάξει,
0: όχι,
1: ό,τι νομίζετε εσείς καλύτερο.
0: Έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί ξέρετε τώρα αυτές τις μέρες.
1: Ναι, άκουσα.
0: Έχουμε τσιτώσει πολύ, δεν γίνεται.
1: Σας περιμένω.
0: Ευχαριστώ, κυρία Δέσποινα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Την πήραμε την ανάσα μας. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
1: Ωραία. Ευτυχώς, γιατί εγώ είμαι εκτός θέματος μετά από αυτές τις συζητήσεις που άκουσα.
0: Μπα.
1: Αλλά να είστε καλά, γιατί το τραγούδι που άκουσα.
0: Ωραίο.
1: Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Όπως θα σας πω αυτό, αν μου επιτρέπετε, που μου συνέβη σήμερα.
0: Ελάτε.
1: Πήρα ένα ταξί.
0: Ναι.
1: Κατέβηκα Άγγελους Κυριανού. Ήμουνα με διάφορα, κρατούσα διάφορα βιβλία, διάφορες τάντες στα χέρια μου. Όταν κατεβαίνω, κάνω 10 βήματα και ανακαλύπτω ότι είχε πέσει η τσάντα μου στο ταξί μέσα. Μόλις είχα πληρωθεί, με τα πάντα μέσα, με υπηρεσιακά κλειδιά και τα λοιπά, όπως αντιλαμβάνεστε. Έμεινα κίνητη, είπα, σήκωσα τα μάτια μου στον ουρανό και λέω, Θεέ μου, βοήθησέ με.
0: Ναι.
1: Απέναντι μου, δίπλα μας ήταν ένα κατάστημα που πουλούσε αυτοκίνητα. Μπαίνω μέσα και λέω, σας παρακαλώ πολύ, αυτό μου συνέβη, μπορείτε να με βοηθήσετε να πάρω την τροχέα. Οι άνθρωποι σκοτώθηκαν να με εξυπηρετήσουν, βγήκαν να δούνε μήπως μπορέσουν να του πιάσουν τον αριθμό του ταξί στην τηλεόραση, γιατί εκεί πέρα είχε σταματήσει το ταξί. Και ενώ κάνουν όλη αυτή την ιστορία με πολύ προθυμία, ακούγεται μία φωνή και λέει, με συγχωρείτε, μόλις πριν από 10 λεπτά βγήκε μία μικροκαμωμένη κυρία και θέλω να σας αφήσω εδώ τη τσάντα της, γιατί εδώ την άφησα. Τίποτα δεν θα
0: ζήσω.
1: Τίποτα να σας πω. Ήρθε ο οδηγός του ταξί, την άφησε, δεν πρόλαβα να τον δω εγώ, γιατί λίγο με ψιλοκρατούσαν, για να είμαι ειλικρινής, και βλέπω τη τσάντα μου μπροστά μου και θέλω να πω, σας παρακαλώ πολύ, να δώσω ένα μήνυμα. Δεν χαθήκαμε. Υπάρχει ακόμα ανθρωπιά και συγγνώμη που κάνω κατάθεση ψυχής.
0: Καλά κάνετε. Πολύ ωραία είναι, πολύ ωραία είναι η αφήγησή σας και με ευτυχές τέλος, βέβαια, γι' αυτό και είναι ωραία.
1: Δηλαδή και οι οδηγοί να σεβόμαστε τον κόσμο, να τον αγαπάμε και να κάνουμε το σταυρό μας να ξημερωνόμαστε.
0: Καλά, αυτό είναι το βασικό.
1: Δύναμη.
0: Να είστε καλά,
1: κύριε
0: Δέσποινα.
1: Έχετε γίνει ένα μικρό σχολείο. Να είστε καλά. Η Παναγία μαζί σας.
0: Και εσείς. Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια σας.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Τυχερή τη βοήθησε ο Θεός. Μωρέ, ναι. Μεγάλη κουβέντα είναι. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλιο, ελάτε.
2: Γεια σας, κύριε Μάνο.
0: Γεια σας.
2: Κύριε Τόκρη, τους συνακροατές. Πριν πω το κύριο θέμα, 2-3 παρατηρήσεις, όπως ο εκείνος ο Ευγενής ο Νεαρός από τη Γερμανία, ο Έλληνας, που λέει πετάει η οικονομία της Γερμανίας, 26 Μαΐου την Τρίτη, η Bundesbank, λέει στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 26, είχαμε 127.300 θέσεις λιγότερες στη βιομηχανία. Και σε σύγκριση με τα στοιχεία του 19, 31 Μαρτίου του 19, έχουμε 340.000 λιγότερες βιομηχανικές θέσεις που έχουν χαθεί. Και πάμε κατά διαόλου και περιμένουμε στο σύμβιο από τη Γερμανία.
0: Άρα λέει, έλεγε ψέματα.
2: Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος δεν έχει μια καλή δουλειά. Και εγώ υπήρχαν χρονιές που έβγαζα 70-80.
0: Το οποίο σημαίνει ότι αν υπάρχει κάποιο είδους κρίση στη Γερμανία δεν τον αγγίζει.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνει. Αφού ήδη εδώ έχει 9 ή 11 βιομηχανίες εργοστάσια η Volkswagen, τα δύο πάνε για κλείσιμο. Το ένα θέλει να το πάρουν Κινέζ και λέει αυτό να μην κλειστώ και να χαθούν καλύτερα στο πάρουν.
0: Ναι, μισό λεπτό. 300.000 θέσεις εργασίας.
2: 340.000.
0: 400 εγώ σας λέω.
2: Στη βιομηχανία.
0: Μισό λεπτό. 400 εγώ σας λέω.
2: Να.
0: Σημαίνει ένα πρόβλημα για περίπου 1.200.000 ανθρώπους.
2: Οικογένειες.
0: Τις οικογένειες τους. Ωραία. Για τον πληθυσμό της Γερμανίας ο αριθμός είναι μικρός.
2: Ναι. Ναι, αλλά αυτό
0: δεν αγγίζει τους υπόλοιπους.
2: Υπάρχει πρόβλημα γενικά.
0: Ναι, σας εξηγώ ότι η λογική της σύγκρισης της Ελλάδας με τη Γερμανία
2: είναι, να σου πω κάτι, προσέξτε, δεν είναι μόνο η Γερμανία. Η, παράδειγμα, η Audi Volkswagen, το 50% των πωλήσεων το έκανε στην Κίνα.
0: Κύριε Δημήτρη μου, ο άνθρωπος είναι στη Γερμανία με τη γυναίκα του.
2: Μπράβο.
0: Και δεν καταλαβαίνουν κρίση.
2: Μπράβο.
0: Οι μόνοι νομίζετε ότι είναι.
2: Ναι, όχι. Και εδώ οι εφοπλιστές καταλαβαίνουν.
0: Καλά, δεν νομίζω να είναι εφοπλιστή ο άνθρωπος.
2: Ναι. Και εγώ σαν χρηματιστής έβγαζα τον κόσμο τα λεφτά.
0: Εντάξει, άρα μην μου λέτε.
2: Δεν σημαίνει ότι περνάει καλά. Αφού σας είπα, είχαμε 85% ιδιοκατοίκηση πριν 20 χρόνια.
0: Επίσης, ακούσατε τι είπε. Ότι είναι 8 χρόνια στο ενίκιο και τώρα δεν μπορεί να το αυξήσει το ενίκιο.
2: Μπράβο.
0: Διότι εκεί.
2: Θα φτάνουν κάθε τριετία.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ναι. Και εδώ να σας πω και κάτι άλλο. Είχε ένα διάρρη στην Αθήνα γιατί σπουδάζει η κόρη μου κάτι. Το 2020 είχε 50 ετών 20.000 δραχμές. Το 2022 πέρασε η κόρη μου είχε πάει 50. Λέω ακρίβεινε. Τώρα έχει πάει 110. Ένα διάρ, 50 τετραγωνικά, 50 ετών.
0: Ναι.
2: Πώς θα το πάρει ένα νέος. Εγώ αγόρασα τρία σπίτια του 99 με 800 ευρώ, 270.000 δραχμές. Τώρα εδώ στο Βόλιο δίπλα από μένα έχει 3.200, τετραπλάσια τιμή. Και οι νέοι παίρνουν πολύ λιγότερο από ό,τι έπαιρνα εγώ τότε. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια κοινωνία φεουδαρχική τελείως. Πάει αυτό με τη Γερμανία. 25% επιπλέον αυξηθήκαν το 25% οι πτωχεύσεις των μικρών εταιριών. Ήδη γι' αυτό ο Μέρτς αρχίζει και λέει, γιατί λέει θα πάρει πουλο μέσα του καλοκαίρι ο Μέρτς. Τα έχουν κάνει μαντέρα. Ανέβηκε το κόστος, ανέβηκε τα πάντα. Το ασφαλιστικό της Γερμανίας πέρυσι το 25% 190 δις συντάξεις, 70 εισφορές. Πού θα πάει αυτό. Ευτυχώς αλλάξαν, οι Γερμανοί είχαν μια πειθαρχία. Είχαν να έχουν νέο δανεισμό, δηλαδή έχουν 4,5-3 ΑΕΠ, μόνο το 0,35 είχαν βάλει φρένο χρέος, μόνο 15,75 δις. Γι' αυτό ήρθαν εδώ και είπαν Μητσοτάκη, ξόφλα νωρίτερα τα παλιά, πες ότι αποπληρώνεις και γλιτώνεις λεφτά, μέσα μπαίνουν στην κυριολεξία. Με το που πληρώνομαι. Είπε κάτι εκείνος ο κύριος που ήταν ο υπαρχηγός του Τσίπρα, πολύ, ο Μητσοτάκης λέει χρωστάει 3,5-3 στους ιδιώτες. 3,869 χρωστάει. Απλώς Δεκέμβριο του 2015 ο Τσίπρας χρωστούσε 4.641 παραπάνω. Δηλαδή, εντάξει, να ξέρεις, κοιτάς τι κάνει ο ένας, να ξεχνάς τι κάνει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κύριο
0: πάντως,
2: θέμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην προεκλογική περίοδο και γενικότερα, όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο, αλλά περισσότερο στην προεκλογική περίοδο, ήθιστε η κριτική να αφορά περισσότερο την κυβέρνηση και όχι την αντιπολίτευση.
2: Μπράβο. Να. Αλλά αφού είναι οι ίδιοι όλοι.
0: Ήδη. Μισό λεπτό. Ήθιστε, λέω.
2: Ναι,
0: αυτός που κυβερνάει δέχεται τη μεγαλύτερη κριτική.
2: Στην ομιλία που πήγε ο Τσίπρας στο Ινστιτούτο Κλίντον το Σεπτέμβριο που ήταν το 2015, φάτσα κάρτα, Παπάς, Σταθάκης, Γύρω Βασίλη και δίπλα ο Τζορτζ Σόρος. Τι πήγε να κάνει. 20 άτομα ήταν, 50 άτομα. Εκεί που είχαν πεθάνει στα γέλια με τα αγγλικά του Τσίπρα, άλλα έλεγε ο Κλίντον. Άλλα απαντήσει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε για τους εφοπλιστές και το βασικό άξονα για την ίδρυση του νέου κόμματος. Βασικός άξονας της ίδρυσης, λέει, η βασική ιδρυτική διακήρυξη, λέει ο Τσίπρας, είναι η επιστροφή της πολιτικής στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν και αγωνίζονται. Ας βγει ένας τώρα και μέσα από τα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ να με πει που έχει δουλέψει ο Τσίπρας. Στα 30 πήρε το πτυχίο. Πήγε στρατό, κατέβγε για δήμαρχος τότε το 4 από ό,τι ήταν στην Αθήνα, δεν είχε ένα ένσημο στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία λέει, μ' αρέσει που λέει η επιστροφή της πολιτικής, τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν και αγωνίζονται.
0: Και τι να πει.
2: Και η συντρόφισά του στα 38 πήρε το διδακτορικό.
0: Μισό λεπτό. Και τι να πει.
2: Τι να πει, εντάξει, αφού από κάτω είδατε χθες παράδειγμα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όλοι οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν δουλέψει πολύ στη ζωή τους.
2: Όχι, κανένας. Αυτό θα σας πω. Τι λέμε, τι είχε πει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, βιβλίο Α, 347 παράγραφος. Λέει, όταν δεν ασχολείσαι με την πολιτική, θα καταντήσεις να κυβερνάσαι από πολύ κατώτερό σου. Λέει εδώ συγκεκριμένα, όταν οι άριστοι αρνούνται να λάβουν ευθύνες ή αδιαφορούν, το πολιτικό κοινό καλύπτεται αναπόφευκτα από ανθρώπους λιγότερα κατερδισμένους ή ιδιωτηλείς, με αποτέλεσμα η κοινωνία να οδηγείται σε κακή διακυβέρνηση.
0: Ωραία. Ο κόσμος λοιπόν που θα κληθεί όποτε γίνουν εκλογές να ψηφίσει, να συνυπολογίσει 10.000 πράγματα.
2: Ναι, πώς να, αφού ένα 200 έλεγε ο κύριος Βίρον Κουτζαμάνιες ότι από το 10 μέχρι το 2022 έχουν φύγει 1.200.000 Έλληνες. Άστε τι λέει τώρα, πώς τη λένε, η Κεραμαίος, λέει φύγανε 600.000, γυρίσαν 440.
0: Επισήμως, ναι, αυτό είναι.
2: Ειδικά η νεολαία, το 23, εγώ έχω πάει σε όλες τις συγκεντρώσεις. Γενικά, πάω και παρακολουθώ, έχω και φίλους και πελάτες και με καλών. Μέρχεσαι σε συγκέντρωση του 2011 με τον Πανιά είχα πάει. Ο μικρότερος ήμουν εγώ. Όλοι λοιπόν ήταν πάνω από 60 αντιστασιακοί και τέτοια. Του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε παράδειγμα στις εκλογές του 22 της φοιτητικές είναι 92% αποχή και ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει έχει 25% στην νεολαία είχε πάρει 2,57.261 ψήφια από 722.000 φοιτητές πήρε 1.261 ο Τσίπρας. Να φανταστείτε τα άκυρα ήταν 1.932 πιο πολλά. Και πάλευε με τα λευκά, 1245 λευκά και τα χέρια. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Καλά, οι φοιτητικές εκλογές δεν είναι.
2: Ναι, όχι, μα λέει.
0: Δεν είναι αντιπροσωπευτικές.
2: Είναι μαζί μας. Ναι. Τι ναι, αφού άμα πει τη ΣΥΡΙΖΑ γελάνε. Τις εκλογές
0: δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ, κύριε Δημήτρη, σε αυτό που λέτε.
2: Στις εκλογές του 24 που έφερε ο Τσίπρας του Κατζελάκη, μόνο στο πολιτικό της νομικής από 400 σχολές κατέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο σε μία σχολή. Δεν συγκέντρωσε τέτοιο. Μέχρι και η Νέα Αριστερά έχει μαζευτεί σε 70 σχολές.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή καταλαβαίνει τι στέχεια. Λοιπόν, πάμε. Διαβάζουμε, το ξαναθυμίζω λίγο, 27 Δευτέρου του 19, βλέπω στο Fortune, Συμφωνία Τσίπρα Εφοπλιστών για εθελοντική φορολόγηση. Συμφωνία Τσίπρα Εφοπλιστών, άμα γράψετε Fortune, 27 Δευτέρου του 19, θα δείτε τα χαμόγελα, ο Βενιά μεσαπέντει τον Τσίπρα, τέτοιο πράγμα λες και πετύχαν φοβερό. Λέει, στην υπογραφή του νέου συνυποσχετικού, που προβλέπει την καταβολή ενός σταθερού ποσού 10% εθελοντικά επί των εισαγουμένων ναυτιλιακών μερισμάτων.
0: Ναι, τι σημαίνει
2: δηλαδή,
0: αυτό.
2: Έχει ένας εφοπλιστής, παράδειγμα, μια εταιρεία, παράδειγμα πέρυσι του 25, η Κωνσταμάρε, του κ. Κωνσταντακόπουλου, έβγαλε 371 εκατομμύρια κέρδη. Αν ήταν εδώ κανονικά, ή αν ήταν λίγο πατριώτες οι εφοπλιστές, με 22%
0: θα πήραν 82
2: εκατομμύρια
0: κέρδη.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Τσίπρας, λοιπόν, λοιπόν ευνοίσε τους εφοπλιστές. Σωστά.
2: Μπράβο. Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης τι έκανε.
2: Τα ίδια. Χειρότερα, να σου πω.
0: Α. Ναι. Όχι, γιατί συζητάμε για τον Τσίπρα, αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνά.
2: Ναι, προσέξτε. Ποιος ευνοίσε ο πρώτος εφοπλιστές. Προσέξτε. Υπήρχε ένας νόμος 1880 του 1951 επί πλαστήρα για φορολογία πλοίων.
0: Ποιος τους ευνοίσε πρώτος.
2: Όχι, αυτό ήταν απλό ο πλαστήρας. Πρόσκειο. Μετά έγινε επί Μαρκεζίνια ένα. Του
0: όχι, μεταπολιτευτικά πείτε.
2: Α, μεταπολιτευτικά ο νόμος, αυτός ισχύει ο νόμος. Το αναπτυξιακός νόμος 465 του 1968.
0: Ποιος τον εφάρμοσε.
2: Η δικτατορία του Παπαδόπουλου άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού φορολόγησης των πλοίων και βάση υπολογισμού έπαψε να είναι τα έσοδα της αναβλώσης και τα κέρδη, αλλά η καθαρή χωρητικότητα του πλοίου, το ΝΑΖ.
0: Λοιπόν, άρα ο πρώτος ο Παπαδόπουλος τους τους ευνόησε.
2: Θα σου πω τώρα παρακάτω. Ναι.
0: Άρα οι εφοπλιστές, πώς το λένε, απολάμβαναν.
2: Ο πατήρ Μαρινάκης, ο κύριος Τριαντάφυλλος Μαρινάκης, που ήταν στην νεολαία της ΕΠΟΝ, στην κατρική της Ελλάδας, του Αντάρτικου, όχι της Ελλάδας. Τα πρώτα πλοία πήρε δάνειο και τα έφτιαξε το 70. Και το 78 ήταν ένας από τους 9 εφοπλιστές που αγοράσαν τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Δεν είχε καράβ μέχρι τότε. Είχε χρεοκοπήσει.
0: Καλά, κάπως γίνονται τα χρήματα.
2: Ναι, γίνονται. Έδινε δάνεια ο άλλος Παπαδόπουλος και εγγυόταν το κράτος το 80%, αλλά προσέξτε.
0: Ναι, λεφτά επί Παπαδόπουλου. Πήρε πολλοί κόσμος.
2: Πολλοί, ναι, όχι.
0: Και δουλειές ανοίξανε πολλοί.
2: Ο Παπαδόπουλος
0: ο ίδιος. Ναι, επί Χούντας εννοώ.
2: Ναι, θα σου πω τι.
0: Και άδεια στα ταξί μοίρασε.
2: Θα το πω, ναι.
0: Αβέρτα.
2: Ωραία, κάτι να πω και εγώ λίγο. Δεν σας λέω μη με διακόπτε όπως έγινε την κυρία, είχα πεθάνει τα γέλια. Λοιπόν, έδωσε 10%. Δηλαδή, έχω εγώ μια εφοπλιστική εταιρεία. Είμαι εφοπλιστής και έχω έδρα του Λονδίνου. Ήταν η Σιά Καϊμάν που είναι αφορολόγητα. Παίρνω από τα 370 εκατομμύρια κέρδη τα 200 μερέσματα. Αν τα φέρω εδώ, θα φορολογηθώ με 10%.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Δημήτρη. Ναι. Εσείς ήσασταν χρηματιστής και ήσασταν και τραπεζίτης.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εσείς δεν ευνοηθήκατε.
2: Εσύ τι πράγμα.
0: Οικονομικά.
2: Εγώ έχω κερδίσει πολλά λεφτά από το χρηματιστήριο. Απλώς
0: έχω την απόλυτη. Ποιο? Και από τη δουλειά σας.
2: Από τη δουλειά έπαιρνα 27.000. Από το χρηματιστήριο μπορεί να έβγαζα 80% το χρόνο.
0: Τι 27 ήταν λίγα.
2: Εντάξει. Εντάξει, δεν είπα τίποτα. Στην Αμερική με δίνανε 33-27.
0: Άμα δεν βγάζατε τα 80% από το χρηματιστήριο, μια χαρά θα ήταν τα 27.
2: Λοιπόν, απλώς έχω μια απορία εγώ. Είμαι ανέξυπνος ή άλλη ήταν η λύση. Με έχει μείνει 38 χρόνια αυτό. Τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, εγώ στεναχωριέμαι που χάνανε ο κόσμος. Λοιπόν, ο Τσίπρας έκανε εθελοντική νέο συνυποσχετικό. Αν φέρετε μερίσματα, θα φορολογείτε. Λες και άμα φέρει λεφτά, όσο θα δηλώσει είναι από μερίσματα. Επιπλέον λέει, είχε λήξει το 18 αυτός ο νόμος με τη φόρος χωρητικότητας του τονάζου που είχε κάνει ο Παπαδόπουλος μέχρι το 18 και το συνεχίσαν κανονικά ως το διπλάσιο. Δηλαδή, πώς το πω, αυτό που είπε ο Κωνσταντακόπουλος, ο Κωνσταμάρα, έβγαλε 371 εκατομμύρια
0: ευρώ. Συγγνώμη, 22%. Πιστεύετε ότι τους πολίτες τους αφορά το τι γίνεται με τους εφοπλιστές αυτή τη στιγμή? Ενώ τους πολίτες που αύριο έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους,
2: να σου πω νερό, κάτι, θα ξαναπαναλάβω αυτό. Αυτό είναι το πιο βασικό. Mm. Αυτό που είπε ο Φόρντ, ευτυχώς ο κόσμος, λέει ο Φόρντ, ο Φόρντ είναι δισεκατομμυριούχος. Mm. Δεν καταλαβαίνει από τραπεζικά και οικονομικά, γιατί αν καταλάβει, είναι αύριο το πρωί θα είχαμε επανάσταση. Mm. Όταν δεν πληρώνουν φόρο οι εφοπλιστές, όταν δεν πληρώνουν φόρο οι μέτοχοι μεγάλοι των τραπεζών, δεν πληρώνει κανένα και πληρώνει ο μέσος βλάκας. Τότε τι, και χάνει και το σπίτι. Αυτά είναι τελείως, αυτά δεν υπάρχουν άλλο.
0: Αυτά δεν τα λέγατε όμως όταν ήσασταν τραπεζίτης?
2: Τα έλεγα τρεις φορές μισθένα μου απολύτως. Mm. Τα σπάω παράδειγμα τώρα. Αυτό είναι το παράξενο του χαρακτήρα μου και ειλικρινά μιλάω. Με στείλαν την τρίτη φορά να μου απολύσουν. Η γυναίκα μου ήταν έγκυος στην κόρη μου που γεννήθηκε το 4 και ο γιος μου ήταν 3 χρονών. Και λέω, γιατί ρε παιδί μου δεν το βουλώνω? Και μαθαίνω το 2010 ότι ο παππούς μου από τη μάνα μου ήταν πρώτος ξάδερφος του πλαστήρα. Πρωθυπουργός και στρατηγός που πέθανε σε ενίκιο.
0: Και καλά, τώρα ο παππούς από τη μάνα σας πρώτος ξάδερφος του πλαστήρα δεν μου λέει και κάτι.
2: Ναι, όχι, λέω είναι κληρονομική βλακεία.
0: Α.
2: Ναι, γιατί και ο τελευταίος βουλευτής του ΚΚΕ εδώ που ξέρω έχει 20 ακίνητα στο Βόλο. Λοιπόν, πάμε παράδειγμα. Και στο τέλος δεν θα πω τίποτε. Λοιπόν, Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού. Φορολογιστία για το λαό και
0: πενέν.
2: Τα λοιπά. Μπράβο.
0: Όχι,
2: πενέν. Ναι, mm. Όχι, πενέν. Λοιπόν, την άλλη μέρα μετά τη συμφωνία, αναφέρει κάτι παραδείγματα για τον νόμο που είχε υπογράψει ο Σαμαράς ότι θα πληρώνουν 80 εκατομμύρια εφοπλιστές. Μπούρδες τελικά. Το 2015 λέει πληρώσαν οι εφοπλιστές 17.617.781,18. 17,5 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή η φορολογία των ναυτεργατών, 5.000 ναυτεργάτες είναι μόνο, οι Έλληνες, πληρώσαν 57 εκατομμύρια φόρο εισοδήματος. Δηλαδή λες, αυτό είναι τρελό. Έρχεται τώρα, που είπατε τι έκανε ο Μητσοτάκης, 8 Δεκεμβρίου του 22, Capital. Ψηφίστηκε στα 60 από 40 η κυφελής προσφορά των εφοπλιστών. Έλα Χριστέ και Απόστολο. Ο Τσίπρας έλεγε θα φέρουν τα μερίσματα, θα παίρνουν τουλάχιστον 80, ο Σαμαράς 80, αυτοί δεν πληρώναν ούτε 40 και πληρώναν 15 όπως είπα. Και λέει μάλιστα κάνω και το φόρο 10% που έβαλε, εθελοντικά αν τα φέρουν, έτσι. Mm. Ενώ παράδειγμα πληρώνει 22% όπως πληρώνει κάθε μικρή επιχείρηση, βγάζει μια επιχείρηση 10.000 δραχμές, από το πρώτο ευρώ δεν έχει φορολόγητο, mm. Πάω φέρ τα 2.200 εδώ. Mm. Λοιπόν. Και πετάγει το κ. Κουρουπλής, λέει κάτι σωστό. Λέει παλιά, τη δεκαετία του 70, επί Χούντας που λέγαμε, υπήρχαν, το γράφουμε στο Capital, υπήρχαν 140.000 Έλληνες ναυτικοί. Ενώ τώρα είναι μόνο 5.000. Δηλαδή υπάρχουν 5.500 πλοία και είναι 5.000 ναυτικοί. Δηλαδή ένας ναυτικός Έλληνας, ο καπετάνιος συνήθως, σε κάθε πλοίο.
0: Ναι.
2: Τότε ήταν, είχαμε 4.500 πλοία.
0: Ναι, διότι παλιά υπήρχε η οργανική σύνθεση.
2: Μπράβο.
0: Που έπρεπε να, έχει,
2: όμως,
0: που έπρεπε να περιλαμβάνει Έλληνες ναυτικούς. Πέραν του Κυριάρχου.
2: Τι έκανε το οικονομικό επιτελείο του Παπαδόπουλου, έτσι. Και δεν είναι ξυμνό του Παπαδόπουλου. Απλώς λέω ρε, επειδή καθυστερημένοι είναι σύγχρονοι. Mm. 140.000 ναυτικοί με σημερινά δεδομένα, αυτοί έχουν 50-60.000 έσοδο. Ένας καπιτάνης παίρνει 12-15.000. Οι ναύτες, ξέρω εγώ, γνωστοί, παίρνουν 6-7-10 χιλιάρικα. 140.000 ναυτικοί, επί 60.000 μέσο όρο να είχαν, είναι 8,5 δις. Τα φέρνανε εδώ με 30% τους υποχρέωνε να είναι στο ΝΑΤ. Γι' αυτό τους έδωσε τη φορολογία. Έκανε ένα τρίκ.
0: Ναι.
2: 3,8,24. Να 2,5 δίμηση στο ΝΑΤ. Τώρα το χρεοκοπήσαν το ΝΑΤ. Λέει πια ένα εφοπλιστή εδώ του Δράγνη, το χτυπήθηκε ένα πλοίο και στο Ορμούς. Ήταν ο καπιτάνιος Έλληνας και ήταν 15 λέει Φιλιππινές και 5 Ιρανοί. Κάνας δεν πληρώνει ΝΑΤ. Τους έχουν εκεί με ένα χιλιάρικο. Με 2,5 δίμηση στο ΝΑΤ είχε γίνει το πιο ισχυρό ταμείο στον κόσμο.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχε και σε συνάδελφο.
0: Ελάτε, ολοκληρώστε κύριε Δημήτρη.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα με τις συζήτησεις δεν προλάβαμε να πούμε τίποτε. Και δεν είναι μόνο αυτά οι εφοπλιστές. Παράδειγμα, μέχρι και στον ημεροδρόμο, άμα μπείτε, έγραφε μέσα οι εφοπλιστές. Να, άρα μόνο τα φόροι. Οι φόροι. Μάλλον κάντε μια ερώτηση στην τεχνική νοημοσύνη και θα σας πει. Ο εφοδιασμός πλέον με πετρέλαιο κίνησης, ναυτιλιακό πετρέλαιο δίζελ, δεν πληρώνει ούτε ΦΠΑ, ούτε ειδικό φόρο κατανάλωση, τίποτα. Δηλαδή, το 60% ξέρουμε είναι φόρο. Έχουν 60% μείωση.
0: Εντάξει, στην επόμενη ζωή μου θα γίνω εφοπλιστής.
2: Μπράβο. Μέχρι και τα τρόφιμα που αγοράζουν, γιατί σας είπα, παράλληλα για 15 χρόνια είχα και λογιστικό γραφείο και είχα μόνο επιχειρήσεις. Και είχα μια ναυτιλιακή εταιρεία τροφοδοσίας πλέον. Μέχρι και τα τρόφιμα εξαιρούνται ΦΠΑ. Δηλαδή, πάει μια νοικοκυρά στο Μανάβη που αγοράσει ένα κιλό ντομάτες με 3 ευρώ, συν 13% ΦΠΑ, πάει 3,5. Πάει η εφοπλιστίνα, κόβει τιμολόγιο, του παίρνει με χοντρική τιμή 2 και χωρίς ΦΠΑ. Δηλαδή, έλεγε ένα, μάλιστα είχε γράψει ο ημεροδρόμος, ότι μόνο από τα τρόφιμα που τροφοδοτούν για να τρώνε μήνες που πάνε μερικοί με τα καράβια, οι Φιλιππινέζοι εκεί, οι διάφοροι οι Πέρσες. Λέει μόνο το ΦΠΑ στα τρόφιμα να εισπράταμε θα ήταν 5 δις το χρόνο.
0: Ευχαριστώ και κύριε Δημήτρη. Πλέον,
2: αυτό τελειώνω. Αν θέλετε βάλτε και ένα τραγουδάκι επειδή είναι και το Ελλάς στο κόμμα του Γεωργίου Σουρή, δυστυχία μου Ελλάς.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Κώστας από τη Στουτγκάρδη γελάτε. Κύριε Κώστα.
3: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά.
3: Ωραία. Θέλω να πω τρία πράγματα. Μου έτυχε ένα δρομολόγιο πριν μια εβδομάδα και κατέβηκα Ελλάδα μετά από 17 χρόνια. Και είπα να κάνω ένα test drive.
0: Τι test drive?
3: Πηγαίνω σε μια γνωστή αλυσίδα τροφίμων, παιχνιδιών και τροφίμων, και είπα να δω τα προϊόντα που έχονται στη Γερμανία πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα. Παίρνω ένα κουρασάν που είναι η ίδια μάρκα στην Γερμανία και διαμάρκα στην Ελλάδα. Το αγοράζω από το πολυκατάστημα 49 cents. Σοκολάτες. Στη Γερμανία το πουλάνε 2,90. Ελληνικό σούπερ μάρκετ στην Γερμανία. Παίρνω ένα γαριδάκι το έξτρα, το αγοράζω 75 cents στην Ελλάδα και στη Γερμανία το αγοράζω 2,20. Λοιπόν, πήγα στη Λαϊκή για κολοκυθάκια, ντοματούλες και τέτοια. Οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή, ντομάτα το κιλό με 2,20, 1,90, κολοκυθάκια με 1,20, 1,30. Στη Γερμανία, η ντομάτα το κιλό έχει 3,5 ευρώ. Η απλή ντομάτα, έτσι. 3,5 ευρώ. Τα κολοκυθάκια, 2,5-3 το κιλό, μελιτζάνες το ίδιο. Πριν κανονικιάσω, επειδή κατέβηκα στην Ελλάδα και είχα πολλά χρόνια να κατεβώ και κατέβηκα στην Ελλάδα και είπα νοικιάσω, να δω πόσο μπορώ να νοικιάσω ένα σπίτι. Βρήκα στο χωριό τριάρι με 100 ευρώ. Με λέει ο παππούς, μην λέω σε θες, μόνο πλήρωνε το ρεύμα.
0: Στο και όχι μόνο χωριό. Ένα σπίτι,
3: στο χωριό, στην Κατερίνη. Στη μένα. Τα πήρε χωρά της Κατερίνης. 100 ευρώ το μήνα. Και δεν είναι μόνο αυτό που βρήκα εγώ. Έχει πάρα πολλά σπίτια που είναι άδεια. Με 100 ευρώ, δηλαδή είναι και εξοπλισμένα, πλωμένα με κουζίνες και τα πάντα, μέσα κομπλέ.
0: Δεν έρχεστε και στην Αθήνα να μου βρείτε ένα?
3: Εγώ, Μανώλη, μετά από 18 χρόνια στη Γερμανία, 15 Δεκεμβρίου πιστεύω στην Ελλάδα.
0: Α, ωραία.
3: Και το καθυστέρησα πάρα πολύ που δεν έρθει. Το καθυστέρησα πάρα πολύ που δεν έρθει στην Ελλάδα. Το καθυστέρησα πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, καλώς να έρθετε.
3: Η δεύτερη παρατήρηση. Εδώ στη Γερμανία, οι βιομηχανίες αυτοκινήτων, η Porsche απόλυσε πριν 2 εβδομάδες 7.000 κόσμο. Κόσμο όμως όχι διοικητικό προσωπικό, εργαζόμενος. Δηλαδή από τις light firms, ενοικιαζόμενους υπαλλήλους. Γιατί οι τομείς αυτοί γίνονται με ρομπότ πλέον. Δεν έχει πλέον προσωπικό, δηλαδή έμψυχο προσωπικό. Και η Mercedes έχει πάει, το μεγαλύτερο κομμάτι της Mercedes έχει πάει στη Ρουμανία. Ρουμανία και Αυστρία λέω, Ουγγαρία. Το εργοστάσιο στο κυρίκο της Mercedes στην Ουγγαρία έχει 30.000 εργαζόμενους.
0: Μάλιστα.
3: Η Γερμανία είναι μια χώρα δύο ταχυτήτων. Ας πούμε στη Στουτγκάρδη, Μόναχο, Φραγκφούρτη, σπίτι για να νοικιάζεις δεν υπάρχει. Και αν το βρεις, εγώ νοικιάζω ένα δωμάτιο 25 τετραγωνικά, 750 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
3: Στη Λειψία, άμα θα πας, Λειψία, Βερολίνο, στις πάνω, δηλαδή, πάνω χώρες, στις πάνω πόλεις δηλαδή, θα πληρώσει ένα τριάρι 550 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Στη Στουτγκάρτ θα πληρώσει 1500 ευρώ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Και το τελευταίο που θέλω να πω ήταν ο πιο απογοητευτικός Τσίπρας που έχω ποτέ στη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
3: Διάλυσε την αριστερά εντελώς. Τους διάλυσε εντελώς όλη την αριστερά. Και τώρα περιμένουν τον Τσίπρα σαν κουτάβια να τους πάρει στο κόμμα.
0: Ναι.
3: Δεν θα πάρει κανέναν. Ο μοναδικός που διασώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης.
0: Καλά, θα δούμε, θα πάρει, ναι.
3: Ο Πολάκης από κλέφτηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Όσο πήγε το ΕΠΕΣΥΡΑ και στην Βουλή.
0: Συγγνώμη, ναι.
3: Και ο Κασελάκης ήταν ο μοναδικός πρόεδρος από όλους αυτούς, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, όλους, που πλήρωσε εργαζόμενος από την τσέπη του.
0: Ναι.
3: Για να μην κλείσει ούτε η φυγή, ούτε το κοκκίνο, η εφημερίδα δηλαδή. Και να μην μείνουν οι υπάλληλοι απλήρωτοι.
0: Μάλιστα.
3: Ο μοναδικός πολιτικός από όλη αυτή τη φάρα που πλήρωσε από την τσέπη του δικά του λεφτά εργαζόμενους για να μην μείνουν χωρίς μισθό.
0: Ωραία. Πότε έρχεστε Ελλάδα?
3: 15 Δεκεμβρίου θα είμαι Ελλάδα.
0: Ωραία. Για μόνιμα.
3: Ναι, θα έρθω να σε βρω στην Αθήνα.
0: Εντάξει. Θα χαρώ.
3: Λοιπόν.
0: Καλό βράδυ. Καλό δρόμο.
3: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Κυρία Ιωάννα από τον Οροπό, ελάτε. Κυρία Ιωάννα.
1: Ακούω συνέχεια, Μανολάκη.
0: Γεια σας, κυρία Ιωάννα.
1: Γερός και δυνατός να είσαι πάντα.
0: Να είστε καλά.
1: Ήθελα να πω, να κάνω λίγα παράπονα.
0: Να κάνετε.
1: Για τον κύριο Δημήτρη. Αυτόν από το Βόλο.
0: Ναι.
1: Από εκεί πήρα. Και σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο πολύ, τόσο κακία του έχει στον Τσίπρα. Τόσο πολύ κακία.
0: Ναι.
1: Μία κουβέντα που θα πει, η 10 είναι για τον Τσίπρα. Τόσο κακία έχει. Πάρα πολύ. Αυτό δεν θέλω τίποτα άλλο. Αλλά με στεναχωρεί συνέχεια αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και τον κρατάτε και πάρα πολύ. Και μας λέει νούμερα
0: όσο
1: και νούμερα και νούμερα.
0: Άλλους.
1: Τι ξέρουμε εμείς από τέτοια.
0: Όσο κρατάω και τους άλλους, μην νομίζετε.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω χάσει καμία εκπομπή πάντως.
0: Ναι, δεν λέω.
1: Πολλά χρόνια. Εντάξει, Μανολάκη μου, ευχαριστώ. Και κάπως πρέπει να το αυτόσετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μας έχει κουράσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ιωάννα.
1: Γεια σου, κύριο Μανολάκη.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Έλεγα το κύριο Σταυρακάκη, μη γίνει κάνα περίεργο με τον Παναθηναϊκό. Δεν έγινε βεβαίως. Α, θα μπορούσε κύριε Σταυρακάκη.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Χθες το έλεγες, ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε στον πρώτο ημιτελικό, στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League του ελληνικού πρωταθλήματος και νίκησε στην παράταση 114-102 τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 96-96 κανονική διάρκεια. 1-0 προηγείται στις νίκες ο Παναθηναϊκός. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη το Παρατάκι, όπου στις δύο νίκες είναι η πρόκληση στον τελικό. Έπαιξε ο Σλούκας, επιστροφή μετά από πολύ αρκετό καιρό, 38
0: και
1: ημέρες.
0: Και όπως είπε και ο Αδαμάν, άμα δεν είχαμε τον Σλούκα, μπορεί και να χάναμε. Ρε γλέντια.
1: Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ ήταν, έβαλε 50 πόντους στο ημίχρονο. Στο σύν 11 πήγε ο Παναθηναϊκός το σκορ στο 95-84, αλλά κατάφερε ο ΠΑΟΚ και το στο 40 το έφερε 96-96. Στην παράταση ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός ήταν πιο έμπειρος, είχε την ποιότητα, όλες όρ 21 πόντους για τον Παναθηναϊκό, ο Μουρ πρώτο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ με 17, και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στο, όχι συγγνώμη, πήρε την πρώτη νίκη. Την ίδια ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πανηγυρική ατμόσφαιρα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπέου της Ευρωλίγκας. Το Λάβαρο με το τέταρτο τρόπεο, με το τέταρτο σήμα της που πήρε η ομάδα, υψώθηκε στο ουρανό του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και η ΑΕΚ κατάφερε, ο Ολυμπιακός κατάφερε εύκολα 94-77, ο Μπαρτσόκας δεν είναι ευχαριστημένος, να κερδίσει την ΑΕΚ, να κάνει το 1-0 και να πηγαίνει τώρα το Σάββατο στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ράνων Λιωσίων.
0: Δεν μπορεί και να γκρινιάξει.
1: Ο Ντόρσε τραυματίστηκε και υπάρχει ένα θεματάκι, να δούμε πώς είναι. Ο Βεζέκοφ 13-13, ο Χολ, ο Γκρέι 22 πόντους για τον, για την ομάδα της Ένωσης. Τώρα, εντάξει, νομίζω ότι δικαιώθηκες για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που ήταν πιο πιστικός απέναντι στην ΑΕΚ. Έγινε αντικείμενο προπαγάνδας πως ο Ολυμπιακός έχει τις περισσότερες βολές φέτος, είπε ο Μπαρτζόκας, απαντώντας το δήλωση του Καριόλο περί αδικίας στον τελικό της Ευρωλίγκας, και είπε ότι οι Ερυθρόλευοι, όταν οι Ερυθρόλευοι έχουν τις περισσότερες βολές, αλλά δεν συμβαίνει με τις υπόλοιπες ομάδες, αποτελεί προϊόν προπαγάνδας. Παράλληλα τόνισε ότι ως τεράστιος σύλλογος, όταν χάνουν, όσα και να τους ενοχλεί, απλώς δίνουν το χέρι τους στον αντίπαλο και φεύγουν. Εντάξει τώρα, ανεξάρτητα ότι είναι Ολυμπιακός, νομίζω ότι αυτή η ιστορία, μας αδικήσανε, μας κάνανε, μας ράνανε, όταν γράψει το ταμπλό τελείωσε και έχεις πάρει το αεροπλάνο και είσαι στη χώρα σου. Έχει τελειώσει τώρα. Και βγαίνουν και οι δημοσιογράφοι οι Ισπανοί από το πρώτο βράδυ εκείνο και λέγανε αυτό, αδικηθήκαμε, κάναμε, ράμναμε. Παιδιά, τελειώνει. Μην το κάνουμε. Πώς να σου το πω, να το κάνουμε σύριαλ τώρα, εντάξει. Έχουν περάσει τόσες μέρες και γίνεται σύριαλ. Λοιπόν, θέλεις τένις.
0: Με ρωτάς. Όχι, δεν με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Να.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα τι έγινε και εσύ μη με ρωτάς. Η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε μετά από 5 χρόνια και πάλι στον τρίτο γύρο του Roland Garros, ναι, του Γαλλικού Open.
0: Πολύ ζέστη, ρε παιδί.
1: Τι?
0: Πολύ ζέστη.
1: Πολύ ζέστη. Είχε πάρει κάτι, είχε πάρει μια σακούλα με παγάκια ο Τζόκοβιτς και την έβαζε πάνω στον αφιένα του, στο πρόσωπό του.
0: Ναι. Την είδα τη φωτογραφία.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη στο Παρίσι.
0: Έχει πολύ υγρασία.
1: Και η υγρασία είναι που σε σκοτώνει, δεν είναι ζέστη, παιδιά. Η υγρασία σε διαλύει.
0: Αλήθεια.
1: Με ανατροπή, λοιπόν, προκρίθηκε στο τρίτο γύρο η Μαρία Σάκαρη, κέρδισε την Αμερικανίδα Λου 2-1 σετ. 7-6 έχασε το πρώτο, πήρε το δεύτερο και το τρίτο με 6-3 και πέρασε στο τρίτο σετ, στο τρίτο γύρο. Θα παίξει με την Πολωνή. Να βρω το όνομα της κυρίας. Θα παίξει με μια Πολωνή, να το βρω αμέσως. Και έκανε μια πολύ πιστική εμφάνιση το μεσημέρι, το απόγευμα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, και πέρασε στο τρίτο γύρο στο Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι, που έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, θα παίξει με την Τσουαλίνσκα, που είναι από την Πολωνία, που είναι στο νούμερο η Τσουαλίνσκα στο 114. Αντίθετα, πριν από λίγο ο Στέφανος Τσιπάς δεν τα κατάφερε και ο Έλληνας πρωταθλητής ιτήθηκε από τον Αρλάντι, τον Ιταλό. Ο Αρλάντι είναι στο 104, ο Τσιπάς είναι στο 79. 3-1 σετ ιτήθηκε. 7-6 πήρε το πρώτο ο Ιταλός, 7-5-1-1 ο Στέφανος, 6-3-6-2 το καθάρισε σε 3 ώρες και 18 ο Αρλάντι. Έτσι εδώ τελειώνει η ιστορία του κυρίου του Στέφανου στο Γαλλικό Open. Πόλο Α1 ανδρών 2-0 έκανε ο Ολυμπιακός στο Σεράφιο, κέρδισε 20-14 τον Παναθηναϊκό και έχει κάνει το 2-0 στις νίκες, θέλει ακόμα μία νίκη. Το Σάββατο 5 η ώρα παίζουν στο κολυμβητήριο του Πειραιά με νίκη, ο Ολυμπιακός παίρνει τον τίτλο. 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του ΟΑΚΑ του Ολυμπιακού Σταδίου, ΑΕΚ Ολυμπιακός, τέταρτος τελικός στο στο hardball, συγγνώμη, των ανδρών. 2-1 μπροστά είναι ο Ολυμπιακός, με μία νίκη παίρνει τον τίτλο. Έχεις να ρωτήσεις κάτι? Έχω να σου πω ενόψη Μουντιάλ. Ο Νεϊμάρ είχε ενοχλήσεις, δεν πήρε μέρος στην προπόνηση, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τον 34χρονο άσο ενόψη παγκοσμίου κυπέλου, αποχώρησε από την πρώτη προπόνηση στο Σελεσάο, με τη Σελεσάο είχε ενοχλήσεις στη γάμπα, εντάξει, και το αγόρι αποχώρησε, πήγε σε νοσοκομείο για εξετάσεις για να δούμε τι γίνεται. Είναι το πρώτο θέμα στη Βραζιλία ο τραυματισμός και η ανησυχία τι θα γίνει με τον Νεϊμάρ. Εντάξει, στα 34 του φυσικά, αλλά όπως και να το κάνουμε, Νεϊμάρ είναι, δεν είναι κανένας άμπαλος. Λοιπόν, και Σάββατο.
0: Γιατί έχει καλύτερη Βραζιλία από τον Νεϊμάρ?
1: Έχει, ρε παιδί μου, παίχτες. Κάτσε, έχει.
0: Καλύτερο από τον Νεϊμάρ, λέω. Προφανώς δεν είπα εγώ ότι δεν έχει παίχτες.
1: Περίμενε τώρα.
0: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο όνομα τη Βραζιλία αυτή τη στιγμή είναι ο Νεϊμάρ.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω κάνω λάθος.
1: Όχι, εντάξει, έχει το Βινίσιους, δεν είναι?
0: Ο Βινίσιους, μπράβο, ναι. Εντάξει.
1: Κάτσε, εντάξει, ένα λεπτό.
0: Είμαι εγώ τη παλαιά κοπή, εντάξει.
1: Περίμενε τώρα, γιατί εντάξει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί εγώ
0: το παίρνω πίσω.
1: Τα ματάκια μου, ξέρεις, τα έχω χαλάσει από το διάβασμα.
0: Το πίσω, είπα.
1: Έχει λοιπόν, κάτσε να δω. Έχει, κάτσε. Έχει Γκάμπριελ Μαρτινέλη.
0: Ρε άνθρωπε του Θεού, το πήρα πίσω, είπα.
1: Ραφίνια, Νεϊμάρ, Βινίσιους. Έχει Πακετά στη μεσαία γραμμή, έχει αμυντικά πίσω τον Αλεξάνδρο, τον Ντανίλο, τον Βέσλεϊ, τον Μαρκίνιο, εντάξει.
0: Βινίσιος και Μαρκίνιο, ναι, για τους άλλους δεν, εντάξει,
1: δεν είναι.
0: Δεν είπα ότι είναι.
1: Εσύ όμως είσαι με την Αργεντινή, δεν το βγάζω αυτό, δεν το βγάζω, 7 η ώρα το Σάββατο.
0: Τι εννοείς να μου το βγάλεις?
1: Να βρεις και με καμιά άλλη ομάδα.
0: Είμαι με την Αγγλία.
1: Τι?
0: Είμαι με την Αγγλία.
1: Με την Αγγλία. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να στεναχωρηθείς, γιατί έτσι πως θα βλέπω με την Αγγλία. Θα έχουμε γέλια πολλά, με τις επιλογές που έχει κόψει κάποιους παίκτες.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τούχελ, εντάξει. Λοιπόν, Σάββατο 7 η ώρα, Arsenal, Paris Saint-Germain, στη Βουδαπέστη.
0: Το Σάββατο.
1: Ο τελικός.
0: Ναι.
1: Paris Saint-Germain τρίτος, τρίτη συμμετοχή, το έχει πάρει μία.
0: Περίμενε, είμαι και με το Μεξικό.
1: Με το Μεξικό είσαι?
0: Ναι.
1: Ναι. Να τελειώσω και να μου πεις. Ναι. Για την Arsenal είναι δεύτερη συμμετοχή, δεν το έχει πάρει ποτέ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πίτερ Αλάνη για πάντα στο λιμάνι, φόλαγε το σεφ για την παραμονή του Άλεξ Πίτερς στον Ολυμπιακό που τον θέλει. Τι, να μείνει? Τι να σου πω, θα δούμε. Να τελειώσει πρώτο το πρωτάθλημα και θα δούμε. Έχει.
0: Σωστό.
1: Και μην νομίζετε ότι επειδή τελείωσε το ποδόσφαιρο και λοιπά δεν έχει θεματάκια. Καθημερινά έχει τόσα θέματα, πάρα πολλά.
0: Αλλά έχει Μουντιάλ τώρα, πάρα πολλά.
1: Έχει Μουντιάλ και πολλά άλλα. Υπάρχουν δημοσιεύματα στην Τουρκία για τον Νίκολιτς ότι τον θέλει Μπεσίκτας. Το πρωί υπήρχαν δημοσιεύματα στη Σερβία ότι ο Νίκολιτς ανανεώνει μέχρι το 2028, μέχρι το 2027 συμβόλαιο και ανανεώνει μέχρι το 2028. Τώρα αρχίζουν, επειδή είμαστε στη σύγχρονη εποχή και απλά απλά να στα πω εγώ απλά τα πράγματα, όλοι θα πετάει ένας δημοσιογράφος στο Twitter, ο Παρδάλης φεύγει και πάει στο ΡΑΗ διευθύνων σύμβουλος, ο Τάδε πάει εκεί, ο Άδε πάει εκεί. Τι?
0: Μαθεύτηκε.
1: Ναι. Και ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι αναπαράγονται όλα αυτά. Μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Φυσικά ο μόνος έγκυρος, να ξέρετε ότι εγώ αυτόν εμπιστεύομαι, εμπιστεύομαι πάντα δύο μέσα. Την ΕΚΙΠ και τον Φαβρίτσιο Ρωμάνο, τον δημοσιογράφο τον Ιταλό. Ο οποίος έχει πολύ καλά κονέ, τα τέλεια κονέ, με τους μανατζαρέους και ξέρει τη μεταγραφή μόλις γίνει ή πάει να γίνει, την ξέρει από πριν. Ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Λοιπόν, και κλείνοντας, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ξεπέρασε τα υγειονομικά εμπόδια, μετέχει κανονικά στο παγκόσμιο κύπελο, συμμορφώνεται πλήρως με τα υγειονομικά πρωτόκολλα ΣΥΠΑ σχετικά με την έξαρση του έμπολα, ναι. Διασφαλίζει τη συμμετοχή της. Η κυβέρνηση της χώρας γνωστοποίησε ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συνεργάστηκε με την FIFA, προχωρώντας μεταξύ άλλων στην ακύρωση προπονητικού κάπου στην Κινσάσα και στη μεταφορά της προετοιμασίας στο εξωτερικό. Φεύγουν δηλαδή από τη χώρα να πάνε στο εξωτερικό. Φυσικά οι περισσότεροι διεθνείς αγωνίζονται στην Ευρώπη. Τα μέλη του τεχνικού επιτελείου που έφυγαν νωρίτερα από την Κινσάσα θα συμπληρώσουν τουλάχιστον 21 ημέρες παραμονή στην Ευρώπη πριν ταξιδέψουν στις ΗΠΑ σύμφωνα με τις οδηγίες από τη ΣΥΠΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα συμμετάσχει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια.
0: Όπω φαντάζεσαι.
1: Και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της 17 του Ιουνίου με την Πορτογαλία. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θέλετε, δεν θέλετε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Μουντιάλ του Ποδοσφαίρου είναι μια παγκοσμιοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός για όλες τις χώρες, γιατί τώρα όπως το Κονγκό. Εντάξει, που θα πάνε να παίξουν τρία παιχνίδια. Τρία παιχνίδια θα παίξουν, αν αποκλειστούν.
0: Ναι.
1: Για αυτή η ιστορία είναι γράφη, ιστορία. Εντάξει, μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί αυτή τη μαζικοποίηση, γενικά όλη αυτή την ιστορία να έχει και να την βγάζει. Και τα άλλα αθλήματα, αλλά το ποδόσφαιρο νομίζω πάρα πολύ.
0: Πετάει ο Σαμαρής.
1: Ποιος?
0: Κόβει την μπάλα στο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Του τη γυρνάει ο Σαμαράς. Σαμαρής, πλασέ, πρώτο γκολ της εθνικής σε Μουντιάλ. Αυτά είναι.
1: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε είναι. Πολύ μεγάλα είναι στοιχεία.
0: Τους πετάξαμε και το πεναλτάκι μετά στο 93.
1: Ναι. Σου θυμίζω κλείνοντας ότι το τελικό Champions League γίνεται 7 η ώρα Ελλάδος, δηλαδή 6 Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει τρεις εστιάσεις. Ένα είναι ότι θα μπορούν κάποιοι που θα ταξιδέψουν να γυρίσουν το βράδυ, να φύγουν με βραδινές πτήσεις, να γυρίσουν στις χώρες τους. Και να πάνε και.
0: Γιατί το βλέπω όλος ο πλανήτης.
1: Να πάνε και έτσι αυθημερών. Μην ξεχνάς ότι είναι στη Βουδαπέστη, μπορεί να πάνε από γύρω-γύρω. Και από την Γαλλία ο δικός να πας και από την Βρετανία ο δικός. Το άλλο θέμα είναι ότι ο υπόλοιπος πλανήτης πιάνει την αγορά Ινδίας, Κίνας, Αυστραλίας. Θα μου πεις γιατί ο Αυστραλός, ο Γελαδάρης θέλει να δει νωρίς την μπάλα ή ο Ινδός εγώ δεν θα την απολαύσω 10 η ώρα το βράδυ με την πίτσα και το σουβλάκι και το μπυρόνι. Πρέπει
0: να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να τα φάω αυτά και μόλις τελειώσει το παιχνίδι.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα. Και επίσης είναι τα πανηγύρια και όλα αυτά να γίνουν και να τελειώσουν νωρίς για να φύγουν. Σου λέω για να φύγουν οι φίλαθλοι και να γυρίσουν στις χώρες τους. Λοιπόν, αυτά έχω να σου πω. Βλέπω τώρα τη Γαλλική Δημοκρατία, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι μια χώρα η οποία, φίλε μου Μανώλη, έχει έκταση 2.344.858 και ο πληθυσμός της είναι 112.832.000, πυκνότητα 48,1.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: να σε ρωτήσω, η Χιλή έχει περάσει, όχι?
1: Η Χιλή νομίζω έχει περάσει.
0: Ναι.
1: Τώρα θα σου πω αμέσως.
0: Για δες το. Γιατί αν έχει περάσει η Χιλή, θα είμαι η Χιλή.
1: Θα είσαι και η Χιλή.
0: Ναι.
1: Περίμενε λίγο. Νομίζω ότι.
0: Νομίζω δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει. Περίμενε. Δεν έχει περάσει. Νομίζω όχι. Δεν έχει περάσει.
0: Όχι. Δεν πειράζει.
1: Η Χιλή θα είσαι Μεξικό όμως.
0: Θα είμαι Μεξικό.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Περίμενε να σου πω.
0: Να σου πω. Το Μεξικό είναι κρυφή με ελπίδα, θέλω να σου πω.
1: Γιατί?
0: Για να το σηκώσει.
1: Ποιος?
0: Μεξικό.
1: Λοιπόν, Από Νότια Αμερική, εκεί είναι Μεξικό.
0: Παίζουνε μπαλάρε μεσικά, θέλω να σου πω.
1: Καναδάς, Βραζιλία, Αϊτή που είναι Καραϊβική, Παραγουάι, Κουρασάο, αυτό το μικρό σύμπλεγμα.
0: Γερμανία, Κουρασάο, 15-0.
1: Εκουαδόρ, ακόμα είναι το πράσινο ακροτήριο στην Αφρική, όχι δεν μας κάνει, Ουρουγουάι.
0: Το θυμάσαι το 1-7.
1: Πού το θυμήθηκες τώρα.
0: Των Γερμανών με τους Βραζιλιάνους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν σταματάνε αυτοί.
1: Δεν σταματάνε. Ο Ουρουγουάι είναι. Αργεντινή και Κολομβία, Κολομπιάνο. Εντάξει, και Παναμάς. Παναμάς είναι. Η Χιλή δεν είναι.
0: Και η Κολομβία δεν είναι κακή επιλογή.
1: Τι.
0: Αλλά όχι, δεν είναι. Εντάξει, είπα τώρα πάει, τελείωσε.
1: Κοίτα τώρα, πρόσεξε. Είναι ένα όμιλο ο ενδέκατο που έχει Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Λοιπόν, αυτά έχω να σου πω. Βλέπω τώρα τη Γαλλική Δημοκρατία, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι μια χώρα η οποία, φίλε μου Μανώλη, έχει έκταση 2.344.858 χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της είναι 112.832.000, πυκνότητα 48,1.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, η Χιλή έχει περάσει, όχι,
1: Η Χιλή νομίζω έχει περάσει.
0: Ναι.
1: Τώρα θα σου πω αμέσως.
0: Για δες το. Γιατί αν έχει περάσει Χιλή, θα είμαι Χιλή.
1: Θα είσαι και Χιλή.
0: Ναι.
1: Περίμενε λίγο. Νομίζω ότι.
0: Νομίζω δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει. Περίμενε. Δεν έχει περάσει. Νομίζω όχι. Δεν έχει περάσει.
0: Δεν πειράζει.
1: Η Χιλή θα είσαι Μεξικό όμως.
0: Θα είμαι Μεξικό.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Περίμενε να σου πω.
0: Να σου πω. Το Μεξικό είναι κρυφή με ελπίδα, θέλω να σου πω.
1: Γιατί?
0: Για να το σηκώσει.
1: Ποιο?
0: Μεξικό.
1: Λοιπόν, από Νότια Αμερική. Εκεί είναι Μεξικό.
0: Παίζουνε μπαλάρε μεσικά, θέλω να σου πω.
1: Καναδάς, Βραζιλία, Αϊτή που είναι Καραϊβική, Παραγουάι, Κουρασάο, αυτό το μικρό σύμπλεγμα.
0: Γερμανία, Κουρασάο, 15-0.
1: Εκουαδόρ, ακόμα είναι το πράσινο ακροτήριο στην Αφρική, όχι δεν μας κάνει, Ουρουγουάι.
0: Το θυμάσαι το 1-7.
1: Πού το θυμήθηκες τώρα.
0: Των Γερμανών με τους Βραζιλιάνους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν σταματάνε αυτοί.
1: Δεν σταματάνε.

0: Νομίζω όχι. Δεν έχει επηρεάσει. Θα είσαι Μεξικό όμως.
1: Θα είμαι Μεξικό.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενε να σου πω.
1: Να σου πω. Το Μεξικό είναι κρυφή με ελπίδα, θέλω να σου πω.
0: Γιατί?
1: Για να το σηκώσει.
0: Ποιος?
1: Μεξικό.
0: Λοιπόν, από Νότια Αμερική, εκεί είναι Μεξικό.
1: Παίζουν μπαλάρε Μεξικά, θέλω να σου πω.
0: Καναδάς, Βραζιλία, Αϊτή που είναι Καραϊβική, Παραγουάι, Κουρασάο, αυτό το μικρό σύμπλεγμα.
1: Γερμανία, Κουρασάο, Εκουαδόρ, 15-0.
0: Εκουαδόρ. Ακόμα είναι το πράσινο ακροτήρι στην Αφρική, όχι δεν μας κάνει, Ουρουγουάι.
1: Το θυμάσαι το 1-7.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα?
1: Των Γερμανών με τους Βραζιλιάνους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν σταματάνε αυτοί.
0: Δεν σταματάνε. Ο Ουρουγουάι είναι. Αργεντινή και Κολομβία, Κολομπιάνο. Εντάξει, και Παναμάς. Παναμάς είναι. Η Χιλή δεν είναι.
1: Και η Κολομβία δεν είναι κακή επιλογή.
0: Τι?
1: Αλλά όχι, δεν είναι. Εντάξει, είπα τώρα πάει, τελείωσε.
0: Κοίτα τώρα, πρόσεξε. Είναι ένας ο όμιλος, ο ενδέκατος που έχει Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Εδώ πες ότι οι Πορτογάλοι είναι πάνω μπροστά. Η δεύτερη θέση εδώ. Μπορεί να γίνει καμιά ζημιά.
1: Ξαναπες.
0: Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Πορτογαλία, Κολομβία.
0: Εντάξει.
1: Και Κονγκό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει Ουσμπεκιστάν.
0: Ένατος όμιλος. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Καλός όμιλος.
1: Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ.
0: Ναι.
1: Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Γαλλία, Σενεγάλη, ναι.
0: Ναι, αλλά και η Νορβηγία δεν είναι αμιλητή προσότητα.
1: Όχι, αλλά δεν νομίζω να κάνουν τίποτα.
0: Καλός όμιλος ο έβδομος. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Εδώ
1: καλώς
0: θα γίνει μάχη.
1: Ναι,
0: ε?
1: Ναι, καλώς.
0: Εντάξει, οι Γερμανοί νομίζω θα έχουν εύκολο πρόγραμμα. Γιατί παίζουν με Κουρασάο, Αχτήλ, Φαντοστού.
1: Είπαμε 15-0.
0: Παίζουν και με Κουαδόρ, εντάξει, οι άλλοι θα σφαχτούν. Είπα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Εντάξει. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Ψιλοκαλός. Και ο πρώτος που σε νοιάζει να ακούσεις, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Εδώ νομίζω είναι ο όμιλος του θανάτου, ε.
1: Ξαναπέστε αυτό.
0: Μεξικό,
1: ναι.
0: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Ναι, εδώ είναι αίμα και άμμος είναι εδώ.
0: Εδώ αρένα. Θα γίνει αίμα και άμμος.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Αρένα, αρένα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε ωραία θέματα.
1: Θα έχουμε.
0: Όλα καλά θα πάνε. Να κερδίσει Παρίς Σεζερμέν και η Γαλλία. Ζήτω η Γαλλία.
1: Η Arsenal, ναι.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Ζήτω η Γαλλία.
1: Γιατί η Arsenal, δεν κατάλαβα τώρα.
0: Ωραία, εντάξει. Μην στέλνεις όμως μηνύματα, να στείλεις μετά τις 9.
1: Καλά, καλά.
0: Εντάξει. Μεταξύ 7 με 9 μην στέλνεις.
1: Θα πάμε και αύριο, μην ανησυχείς.
0: Διότι θα αναγκαστώ 9 και κάτι να σε βγάλω στον αέρα, να κάνεις το σχόλιο σου.
1: Δεν έχω θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Γάλλιο. Γεια σας, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
2: Έλα.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Κάτσε να το χαμηλώσω γιατί. Εντάξει, το χαμήλωσα, έκανα τσιγαράκι, μπορεί.
1: Ναι, καλά κάνατε.
2: Τι να κάνω κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο, παιδιά, εγώ.
1: Να πείτε.
2: Α, να σου πω γιατί το ξεχνάω. Η φωνούλα σου έχει γίνει DJ, ε.
1: Ναι, καλά είναι.
2: Πολύ καλή. Αφού εχθές που σ' άκουσα, σου λέω, νόμιζα ότι μίλαγε κανένας άλλος στην αρχή.
1: Ναι, θα αρχίσω να φωνάζω τώρα σε λίγο, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
1: Έτοιμος είμαι.
2: Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν. Εγώ θέλω να πω κάτι. Το Σάββατο, φίλε μου, με έπιασε ένα εδώ πέρα στην κοιλιά ένας πόνος,
1: ναι.
2: Και πήγα εδώ στο κρατικό Νικέας το Σάββατο.
1: Ναι.
2: 10:30 πήγα.
1: Ναι.
2: Μου βάλανε το βραχιολάκι, μου βάλανε εκεί πέρα κάτι που πήρανε ονόματα να κάνω εξετάσεις. Πήγα 10:30. Περίμενα από εδώ, περίμενα.
1: 10:30 το βράδυ.
2: Το βράδυ, ναι, 10:30 το βράδυ. Εφημέρευε, εφημερία ήταν.
1: Μάλιστα.
2: Το Σάββατο. Και μου βάζει το βραχιολάκι, ξέρω εγώ. Βλέπω εκεί πέρα κάτι νούμερα. 10 ήταν από πάνω, έτσι. 10 νούμερα. Ναι, κάτω από τα 10 νούμερα είμαι εγώ. Λέω σε 10 άτομα θα. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Μετά μόλις φτάνανε κάνα δυο, με καβαλικεύανε άλλη καμιά δεκαριά. Αυτό γινόταν 2-3 φορές.
1: Ναι. Όμως ήταν επίγοντα.
2: Ναι, έτσι λέγανε. Εκεί πήγαινε η ρωτούσε το ένα και το άλλο η γυναίκα μου. Πιο αυτά λέει, πιο έτσι λέγανε αυτοί, πιο επίγοντα.
1: Ναι, γιατί άμα τα φέρνει το ΕΚΑΒ είναι πιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ισχύει
2: και
1: αυτό,
2: εγώ,
1: δεν είναι.
2: Και εγώ με το ΕΚΑΒ πήγα.
1: Α, και εσείς με το ΕΚΑΒ.

0: Με το τέτοιο με πήγανε, ναι, με πήγανε με το κρέας, ναι, με το αυτό, ασθενοφόρο. Εν τέλει να πούμε, φίλε μου, 10:30 την άλλη μέρα έφυγα το τάξη, την άλλη μέρα, 12 ώρες έκανε εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: 12 ώρες έκανα. Λοιπόν, θέλω να πω και Γεωργιάδη, αν ακούτε και Μητσοτάκη, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Υπάρχει εκεί πέρα σαν νοσοκομεία μια απελπισία. Οι γιατροί και οι γιατροί, το προσωπικό τρέχει σαν το Βέγκο, κύριε. Δηλαδή, ρε παιδιά, εγώ τους λυπήθηκα. Λέω, ρε παιδιά, τι καθόσαστε εδώ πέρα, σταματήστε. Σταματήστε τη δουλειά εκεί πέρα. Αυτή που κάνετε δεν είναι δουλειά, είναι ούτε ο σκλάβος δεν δουλεύει έτσι. Και εν τω μεταξύ, με μια νευρικότητα, δεν μπορούσαν τα παιδιά να δουλέψουν να κάνουν σωστή δουλειά. Τους φεύγανε, εδώ μου κολλάγανε τις βεντούζες, φεύγανε οι βεντούζες, κάνανε από εδώ. Ψυχραιμία τους λέω, ρε παιδιά, λέει, για να προλάβουμε. Η ίδια που πήρε το αίμα μου κάνε βεντούζες. Πώς λένε αυτές τις βεντούζες που μου κολλάνε. Κάνανε 10 δουλειές ο καθένας. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Στην εφημερία, να ξέρετε, είναι πόλεμος.
0: Όχι, όχι, κύριε, όχι, κύριε. Θα βάζεις το προσωπικό. Θα βάζεις την εφημερία και θα βάζεις περισσότερο προσωπικό. Δεν θα έχεις τα ίδια άτομα να εξυπηρετούν την εφημερία. Έτσι είναι, πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, απαιτούμε, κύριε, εδώ πέρα μας παίρνουν φορολογία. Απαιτεί ο ελληνικός να κόψει το λαιμό του το κράτος. 120 δισεκατομμύρια, 120 δισεκατομμύρια εισπράττει το κράτος. Το ξέρετε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Σας το λέω εγώ. Και να μου πούνε ότι δεν είναι έτσι. Και να τα αφήσουν τα 100 και τα 95. 120 και θα τα ξεπεράσουν και φέτος, άμα θες να δεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να κόψουν το λαιμό του το κράτος και να πάρει προσωπικό. Έτσι για να εξυπηρετεί τους ασθενείς. Δηλαδή, τι είναι να πούμε, κύριε Γεωργιάδη, τα βαψίματα, κύριε Μητσοτάκη, των τείχων και οι ανακαινήσεις των τμήματων, ας πούμε, ανακαινήσεις που κάνουν. Δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, δεν δουλεύουν με ασφάλεια το νοσηλευτικό προσωπικό προς τους ασθενείς. Αν δεν αφήσετε αυτή την παραμύθια. Και παραπονιέται ο Γεωργιάδης, πάει ψευτοφιέστες που μου κάνει και λέει ότι μου χαλάνε, λέει, τις φιέστες μου. Ναι, θα σου τις χαλάνε. Θα σου τις χαλάνε γιατί είσαι ψευστράκος. Φιγουρατζής είσαι. Ναι, ένας φιγουρατζής και τίποτα. Κοροϊδεύει την κοινωνία. Πάει εκεί, αυτό είναι. Λοιπόν, 5 δισεκατομμύρια, 5. Πόσο είναι το πλεόνασμα. Μέχρι στιγμής, το τρίμηνο, ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια, 185 εκατομμύρια. Τους πρώτους 3 μήνες.
1: Ναι,
0: πλεόνασμα. Λοιπόν, και ο πληθωρισμός τρέχει με πάνω από 5,5%. Αυτά τα λεφτά που πάνε, κύριοι. Πού πάνε. Στους πλουσίους, στους ομίλους, πού τα πάτε, κύριε Μητσοτάκη. Να μας δώσετε εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Πού τα πάτε. Καταλαβαίνεις.
1: Κάτι καταλαβαίνω.
0: Εμείς οι συνταξιούχοι, κάναμε χτες μεγάλη διαδήλωση πάνω στην Αθήνα. Έτσι. Και η κυβέρνηση τόσα δισεκατομμύρια εισπράττει και ούτε ένα κουλούρι δεν δίνει, ούτε μια φορά σε όλα ψωμί στους συνταξιούχους. Και όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, δημοσιονομικό λέει έλλειμμα. Μάλιστα. Ποιο έλλειμμα, κύριε, αφού κονομάτε. 120 δις εισπράττετε, κύριε. Ποιο έλλειμμα. Αλλά από τις περικοπές μας, έτσι κάθε χρόνο μας εισπράττεται 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο μας εισπράττεται. Έτσι, δισεκατομμύρια. Τι θα γίνει. Δηλαδή, πώς το λένε, δηλαδή η δυστυχία μας. Δηλαδή, κερδίζει το κράτος από τη δυστυχία μας. Τι να σου πω, το πρωτογενή πλεόνασμα έφτασε πέρσι 11,5 δισεκατομμύρια. Τι θα γίνει αυτό. Έτσι θα πάμε εμείς. Δηλαδή θα τους τιμωρήσετε τους συνταξιούχους, κύριοι. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, να το ξέρετε. Και να το μάθουν όλοι οι συνταξιούχοι και να το λέει ο ένας τον άλλον. Οι συνταξιούχοι, ναι, κύριοι, θα σας το πω. Έτσι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να ψηφίσουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης τιμωρεί τους συνταξιούχους και εμείς, κύριε Πρωθυπουργέ, θα σε τιμωρήσουμε εσύ δια της ψήφου μας. Δηλαδή θα σε μαυρίσουμε. Αυτό σου το δηλώνουμε και αυτό πρέπει να κάνει ο καθένας συνταξιούχος, κύριε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
0: Ναι, αυτό πρέπει να κάνει. Και κάτι άλλο θέλεις να πω τώρα, τι να πω εδώ πέρα για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι.
1: Να πείτε μας.
0: Μάλιστα, μπορεί να το πω έτσι, να το πω έτσι. Λίγο έτσι.
1: Να πείτε.
0: Αυτό θα πω και θα τα
1: λέω. Να το πείτε, να το πείτε.
0: Σαν έτοιμη από καιρό η Νέα Δημοκρατία πήρε όλες τις πάσες που έδωσε προχτές το βράδυ ο Τσίπρας, έτσι, από τη συγκέντρωσή του, για να στήσουν ξανά κάλπικο δίπολο εκλογισμό. Έτσι. Του λαϊκού, των λαϊκών στρωμάτων. Έτσι. Δηλαδή, θα κάνουν εκεί πέρα μαχίες, σχιαμαχίες, πως τις λένε αυτές, ναι, για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής υπέρ του κεφαλαίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η ιστορία, κύριε. Πάρτε το καλά χαμπάρι. Ίδια, το έχουμε δει πάλι και αυτό το έργο, το ίδιο έργο θεάτες. Καταλάβατε, μην τους πιστέψετε. Μην τους πιστέψετε και κάτε, ψηφίστε με ταξική συνείδηση. Όποιος κατάλαβε τι είπα, κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
0: Ναι, ναι. Ναι, και θα προσλάβει προσωπικό, κύριε Μητσοτάκη, στα νοσοκομεία. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έχουμε διακοπή. Έλα, πάμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Εδώ είμαστε, 6 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Ξηρομέριτης, έλα Ξηρομέριτη.
2: Καλησπέρα Μανώλη.
1: Γεια σου Ξηρομέριτη.
2: Τι φορολογή, θα πάρεις μεταγραφή?
1: Στήρα είναι, θα γίνω σύμβουλος.
2: Ναι.
1: Άσε μας Ξηρομέριτη.
2: Γιατί ρε φίλε, καλά.
1: Ναι, ναι, εμένα περιμένει η Ράγη για να σωθεί. Δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν. Ναι.
2: Μπορώ να βάλεις το χεράκι σου.
1: Τι να κάνω?
2: Θα βάλεις το χεράκι σου.
1: Ναι.
2: Να σου πω, δεν κάνεις ένα ακόμα.
1: Εγώ.
2: Ναι, αφού να έχεις το φίλο στο πούμε από, το, από την Αυστραλία κάτω.
1: Μια τελεία θα κάνω, όχι κόμμα.
2: Τι θα κάνεις τελεία?
1: Τελεία, ναι.
2: Κατάλαβα. Γιατί ρε φίλε, ο Τσίπρας δεν έκανε ακόμα, ξέρω.
1: Και τι είναι η σχέση εγώ με τον Τσίπρα?
2: Κάνε και εσύ ένα ακόμα, κάνω και εγώ.
1: Μπορείς, κάνε και εσύ ένα ακόμα, μπορείς.
2: Γιατί δεν μπορώ?
1: Όχι, που το σλόγγαν παλιά που έλεγε δώσε και εσύ, άμα μπορείς.
2: Ναι, ναι, ρε φίλε, συγγνώμη να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγειν.
1: Εννοείται. Δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχει.
2: Άρα. Οι Αμερικάνοι προβληματίζουν.
1: Δεν είμαι, είναι... δεν μπορώ να κοροϊδεύω. Δεν είμαι, δεν είμαι καλό. Εγώ είμαι καλό στο να κάνω του άλλου να γελάνε. Δεν μπορώ να του κοροϊδεύω.
2: Άρα θα ήσουν καλό ηθοποιό, δηλαδή, ε?
1: Δεν ξέρω. Okay. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί που κάνουν του άλλου να γελάνε.
2: Γιατί. Στην κομική, α πούμε, δηλαδή ο. Πες τον, ο Τζιμ Κάρι, ας πούμε.
1: Δεν είναι, ναι, δεν είναι μόνο ηθοποιοί. Δεν θεωρώ ότι θα ήμουν καλός ηθοποιός, αλλά θα μπορούσα σε επίπεδο διαλόγου να κάνω τους άλλους να γελάνε, νομίζω.
2: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Για αυτή η εχθές, ήθελα να σε πάρω, έτσι, για αυτή την πατάτα, να πούμε, το μακεδονικό.
1: Ποια πατάτα?
2: Για το μακεδονικό.
1: Α.
2: Ε?
1: Ναι.
2: Κανένας δεν τόλμησε πριν τον Αλέξη, ας πούμε, να βάλει χέρι εκεί.
1: Το συζητούσαν όμως.
2: Ναι, τόλησε ο Αλέξης.
1: Τόλησε.
2: Θα ακούσα, τόλησε.
1: Ναι.
2: Θα σου έλεγα τώρα τι έλυσε.
1: Δεν, συγγνώμη, δεν μπορώ να έχω άποψη.
2: Επειδή σ' αγαπάω, βέβαια μπορείς, αλλά επειδή σ' αγαπάω και σε σέβομαι, δεν θέλω να σου το πω.
1: Άρα μην το συζητάς.
2: Ναι. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Καταγωγή από έχει από Αθήνα.
1: Άσε την καταγωγή, δεν έχει να κάνει με την καταγωγή.
2: Περίμενε. Υπάρχει μακεδονική γλώσσα, πες μου εσύ τώρα.
1: Αν υπάρχει μακεδονική γλώσσα.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει μακεδονική διάλεκτος.
2: Ας τη διάλεκτο, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα.
2: Μπράβο, γιατί δεν υπάρχει ούτε κριτική ούτε. Υπάρχει ελληνική, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο Αλέξανδρος ήταν Σλάβος.
1: Όχι.
2: Ωραία. Αυτά τα προβλήματα να ξέρεις ότι θα τα βρούμε μπροστά μας, έτσι.
1: Δεν θα τα βρούμε ποτέ.
2: Νομίζεις, ποτέ. Πολύ μεγάλο. Για και τα τρίτη.
1: Ποτέ.
2: Τι εννοείς ποτέ?
1: Μητσοτάκης, δεν θα υποδεχτώ ποτέ τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας και όταν ήρθε, καλώς ήρθατε, πώς τον λέγανε.
2: Μα ρε φίλε, δεν σου λέω εγώ ότι εγώ θυμάσαι την άλλη φορά που σου είπα, ο ένας αποκάλεσε τον κόσμο ετερόκλητο όχλο και ο άλλος ψεκασμένος. Mm. Και εγώ αναρωτιόμουν και λέω, ρε παλικάρια, ρε καλά παιδιά.
1: Ρε παλικάρια.
2: Μπράβο. Σε ποιον απευθύνεστε, ρε μάκες?
1: Mm.
2: Ποιος είναι ο ψεκασμένος και ποιος τον ψέκασε? Εσύ, ρε Κυριάκο, με ψέκασες εμένα ή περάσανε οι Τούρκοι, να πούμε, και με ψεκάσανε? Και τι έκανε, να πούμε, η αεράμι να κοιμότανε?
1: Τι έκανε?
2: Ποιος είναι, έλατε, ο άλλος ποιος είναι ο ετερόκλητος όχλος? Αυτός που πριν από λίγο του ζήταγε, να πούμε, την ψήφο,
1: ναι,
2: και μετά έγινε ετερόκλητος όχλος.
1: Ναι.
2: Και πας και βάζεις σε ένα χέρι που είναι δηλαδή σε ένα θέμα που είναι εθνικό, πας και βάζεις χέρι που δεν τόλμησε κανένας πρωθυπουργός της Ελλάδας να το αγγίξει.
1: Ναι, καλά, δεν τολμεί. Τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα το δεν τολμήσαμε.
2: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. 120 χώρες αναγνωρίζουν τη Μακεδονία ως ξεχωριστή εντότητα. Από πού και ως πού δηλαδή?
1: Τι εννοείς από πού και ως πού? Αυτά, στις διμερείς τους σχέσεις.
2: Α, ναι, στη διμερή σου
1: σχέση. Ναι, είχαν, δηλαδή, είχαν δικαίωμα.
2: Ναι, ναι, άκου να σου πω κάτι. Την ιστορία μπορεί να τη μοχλεύει οποιοδήποτε γουστάρει, έτσι. Αλλά αυτός που τη μοχλεύει γνωρίζει τα δεδομένα και το κάνει για προσωπικά ωφέλη. Αλλά η ιστορία, δεν θέλω να. Δηλαδή, αν πω τη λέξη, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη.
1: Όχι, μην την πεις,
2: έτσι.
1: Αμήν, ναι. Μπράβο,
2: κατάλαβες τι θέλω να σου
1: πω. Κατάλαβα, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, αυτή ξέρει, έτσι, γιατί σε έχει μέσα στη μήτρα τη. Τώρα δεν μπορεί τα χθεσινά, έτσι, τα φιντάνια να θέλουν να είναι Μακεδόνες.
1: Όχι βέβαια.
2: Καταρχήν, περίμενε. Αν ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας, έτσι, ο Αριστοτέλης που ήταν στα γενικά.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη. Δεν μπαίνω στην ουσία αυτή τη συζήτηση. Σου εξηγώ ότι αυτό ήθελα να το κάνουν όλοι. Δεν τολμούσε κανείς. Το έκανε ο Τσίπρας και τους βόλεψε όλους.
2: Ωραία, μπράβο. Αν τόλμησε ο Τσίπρας, έτσι, ας πάει αύριο, ας βγάλει και την ελληνική σημαία από την Ακρόπολη, ας γκρεμίσουμε και το βράχο εκεί του Παρθενώνα.
1: Σιγά.
2: Και ας πούμε σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει Ελλάδα, δεν υπάρχει Μακεδονία, δεν υπάρχει Ακαρνανία, δεν υπάρχει Κρήτη, δεν υπάρχει τίποτε. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί τριγύρω που θέλουν να λέγονται είτε Μακεδόνες, είτε Έλληνες, είτε πάει λέγοντας. Όπως και οι Τούρκοι λένε ότι τα νησιά είναι δικά τους, έτσι.
1: Mm.
2: Ξεχνώντας ότι ένα σκασμό ελληνικές πόλεις στην Ιωνία, έτσι, ακόμα και η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνικά εδάφη. Εντάξει, πώς βγαίνει δηλαδή αυτό, για να καταλάβω κι εγώ. Εντάξει,
1: ναι.
2: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι, τι να πω, οτιδήποτε. Φίλε, το πιστεύεις ότι λόγω του εθνικού μπορεί να κερδίσει και ξαφνικά πάλι πρωθυπουργός?
1: Τι λόγω του?
2: Λόγω του εθνικού. Λόγω των εθνικών θεμάτων που δεν ξέρω αν
1: μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει όπως το λες ή μπορεί να του γυρίσει πολύ ανάποδα.
2: Ναι, από τι έχασε ο Τσίπρας? Από το μακεδονικό δεν έχασε?
1: Όχι.
2: Από τι έχασε, ρε φίλε, από το μακεδονικό?
1: Από τους φόρους και τις συντάξεις.
2: Καλά. Και από το μνημόνιο έχασε.
1: Ναι.
2: Από το τέτοιο,
1: από τους φόρους και τις συντάξεις.
2: Αυτά τα φέρε εκ των υστέρων, ρε φίλε.
1: Από τους φόρους και τις συντάξεις.
2: Επιμένει.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: απολύτως.
2: Είναι δεδομένο ότι ήταν μόνο.
1: Απολύτως. Μόνο η Βόρεια Ελλάδα. Μόνο τη Βόρεια Ελλάδα απασχολεί το Σκοπιανός. Το λέω εγώ. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Δεν μπορώ να σου ξανά πω. Μπορώ να έχω άποψη.
2: Μπορείς, ρε φίλε, βέβαια.
1: Δεν με αφήνεις.
2: Κοίτα, η άποψή σου σένα είναι ότι το μακεδονικό απασχολεί τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Ίσως να το ζει πιο κοντά από ότι του ζούμε εμείς.
1: Ναι.
2: Έτσι. Απασχολεί και τη Δυτική Ελλάδα. Έτσι. Και θα σου πω και κάτι,
1: προσωπικά πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν ψήφισε πλην των Βορειοελλαδιτών, που δεν το συζητάω, δεν ψήφισε με γνώμονα το μακεδονικό.
2: Δεν
1: ψήφισε με γνώμονα την τσέπη του.
2: Ωραία, να σου θέσω ένα ερώτημα εγώ.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ωραία, εντάξει, σεβαστή, απόλυτα σεβαστή, έτσι, μα εντάξει, κουβέντα κάνουμε.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι όταν καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους έπεσε ο Τσίπρας, το μακεδονικό δεν ήταν μες στην τριάδα.
2: Ωραία. Εγώ πάλι εμένω σε μια κουβέντα μόνο, έτσι. Δεν με νοιάζει.
1: Το ΕΚΑΣ ήταν, ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν, η υπέρμετρη φορολογία ήταν.
2: Πολλά πράγματα ήταν.
1: Και μετά ήταν το μακεδονικό.
2: Πρόσεχε. Η ελληνική κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα, έτσι. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, έτσι, που πάνε να την περιορίσουν αυτή τη στιγμή και το βλέπεις. Εγώ θα σου πω κάτι. Πες ότι αύριο αυτό που γίνεται απέναντι με τη Γαλάζια Πατρίδα. Εδρεώνεται, κόβει το Αιγαίο στη μέση και κάνει τον Ταραβέλη.
1: Ναι.
2: Για πες μου, ποια θα είναι η Ελλάδα?
1: Ποιος θα το κάνει αυτό?
2: Οι Τούρκοι απέναντι, τα φιλαράκια.
1: Ναι, για να γίνει αυτό που λες, κάποιος θα πρέπει να το δεχτεί από εδώ.
2: Ναι, ποιος θα το δεχτεί από εδώ?
1: Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μπορεί να το δεχτεί κανείς. Όποιος το δεχτεί, θα πρέπει να φύγει από τη χώρα.
2: Α, μπράβο, παλικάρα μου. Από τη στιγμή που δεν θα δεχτεί από τους Τούρκους.
1: Δεν έχει καμία σχέση το Αιγαίο με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
2: Γιατί δεν έχει
1: καμία. Γιατί σου λέω την άποψή μου.
2: Δέχτηκε ότι υπάρχει. Εντάξει, εγώ σου λέω την δικιά μου άποψη.
1: Έλυσε ένα θέμα που θα λυνόταν με τον ένα τον άλλο τρόπο.
2: Α, μα και το τουρκικό.
1: Όχι, το Αιγαίο δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Τι διαφορά έχει το Αιγαίο από το
1: τώρα.
2: Μακεδονικό? Τι διαφορά έχει?
1: Δεν τους δώσαμε κάτι. Δεν τους δώσαμε έδαφος.
2: Τι δεν τους δώσαμε?
1: Τους δώσαμε στους Σκοπιανούς έδαφος και δεν το ξέρω.
2: Τους δώσαμε έδαφος. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Όχι, δεν
2: είναι
1: καθόλου άλλη κουβέντα.
2: Αν τους δώσαμε
1: εδώ πέρα, έδαφος. Εδώ πέρα οι Τούρκοι, εάν ισχύσουν αυτά που λένε, διεκδικούν το Αιγαίο, το μισό.
2: Γιατί οι Μακεδόνες τι διεκδικούν? Δεν διεκδικούν τη Μακεδονία?
1: Τίποτα δεν
2: διεκδικούν.
1: Ένα όνομα διεκδικούσαν, το πήραν.
2: Δεν διεκδικούν μόνο ένα όνομα.
1: Άλλα.
2: Ένα όνομα διεκδικούν και όχι τη Μακεδονία.
1: Όχι, καθόλου.
2: Εντάξει. Εγώ διαφωνώ, φίλε μου.
1: Καθόλου και βολευτήκανε και μια χαρά.
2: Ναι, αλλά πέρα από αυτό, ας το όνομα που διεκδικούν. Τη γλώσσα. Σε ρωτάω και πάλι, ευθέως, πέρα από τη διάλεκτο.
1: Ναι.
2: Την κριτική διάλεκτο, έτσι.
1: Όχι, δεν υπάρχει για μένα μακεδονική γλώσσα, το λέω.
2: Τότε πώς αναγνωρίζεις?
1: Ήταν μέσα στο πακέτο.
2: Α, ήταν μέσα στο πακέτο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, να σου πω, μήπως.
1: Όπως είχε πει και ο συγχωρεμένος, σε 10 χρόνια δεν το θυμάται κανείς.
2: Μπράβο, ναι, τόσα.
1: Δεν το είχε πει.
2: Είπες τώρα.
1: Μητσοτάκης δεν το είχε πει.
2: Ναι, και.
1: Το σε 10 χρόνια το όνομα δεν το θυμάται κανείς.
2: Ωραία. Μήπως πρέπει να του βαρέσω παλαμάκια εγώ.
1: Σου είπα εγώ να βαρέσω παλαμάκια, γιατί βαράω εγώ.
2: Άκου να δεις. Η ιστορία βασίζεται στη μνήμη. Και ο λαός έχει μνήμη. Και το χαρτί έχει μνήμη. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η μνήμη είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Εντάξει. Καταλαβαίνεις θέλω να σου πω. Δηλαδή διαφωνώ κάθετα όσον αφορά τη γλώσσα, γιατί αύριο κι εγώ σαν ακαρνάνας θέλω ακαρνανική γλώσσα ή θέλω ξεχωριστό κράτος. Ή να σπάσουμε την Ελλάδα και να πούμε άλλοι είναι ακαρνάνες, άλλοι είναι αρκάδες, έτσι. Και πάει λέγοντας. Και να την πάμε άλλοι είναι κυπλαδίτες, άλλοι είναι ροδίτες, άλλοι είναι κριτικοί και να την κάνουμε κομμάτι, να την κομματιάζουμε. Για να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
1: Μάλιστα.
2: Όπως δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν έρχεσαι και αναγνωρίζεις πέρα από το όνομα, εντάξει παιδιά, το όνομα μακεδονική γλώσσα ρε φίλε, αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα πραγματικό στην κυριολεξία. Άλλο διάλεκτος και άλλο γλώσσα επίσημη. Δηλαδή και στο θέτω αυτό σαν δίγημα, έτσι, γιατί από τη στιγμή που κανένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να βάλει χέρι στο Αιγαίο και να κάνει πίσω απέναντι στον Τούρκο, ο άλλος έκανε πίσω απέναντι στο Μακεδονικό. Δηλαδή τι φοβηθήκαν πιο πολύ, τους Σλάβους αυτούς τους Σκοπιανούς ή τους Τούρκους?
1: Κανέναν.
2: Ναι, με τη λογική που εκεί είπαμε, οκ, okay, παιδιά, εντάξει, κάντε τη χώρα, κάντε το κράτος. Το λέω αυτό γιατί ξέρεις και γίνεται στα social media.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
2: γίνεται,
1: η αλήθεια είναι ότι δεν με ενδιαφέρουν τα social media.
2: Ρε φίλε, εσένα μπορεί να μην σε ενδιαφέρει, αλλά αυτή τη στιγμή
1: δεν
2: μπορεί
1: είναι
2: να υπάρχουν
1: πηγή για να
2: κάποιοι
1: μαθαίνουν
2: και να πηγαίνουν στη Βόρεια Μακεδονία και να κάνουν σαματάδες. Και να έρχονται εδώ και να σου λέει εγώ είμαι Μακεδόνας.
1: Καλά, κοίτα, και το ότι μπορεί κάποιος να το πει, μπορεί να το πει. Εδώ δεν μιλάμε όμως για το τι θα πει κάποιος στα social media.
2: Ωραία, άκουσε με τώρα. Εγώ δεν είμαι, είμαι Μακεδόνας, έτσι. Εγώ είμαι Ακαρνάνας.
1: Ναι.
2: Θες να σου πω μια ιστορία, έτσι, με το Φίλιππο τον Ακαρνάνη και τον Αλέξανδρο και τον Παρμενίωνα.
1: Πες μου.
2: Ωραία.
1: Δεν κάτι θα αλλάξω στιγμή άποψη, να ξέρεις.
2: Ε?
1: Δεν θα αλλάξω.
2: Όχι,
1: λέω,
2: δεν θέλω να αλλάξω άποψη.
1: Όχι, πώς το λέω.
2: Επειδή υπάρχουν πολλοί ρουφιάνοι και έστω δεν και έστω. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο Αλέξανδρος στην Κύρμο είχε αρρωστήσει και είχε αρρωστήσει βαριά. Ο Φίλιππος ο Ακαρνάν, έτσι, ο οποίος ήταν γιατρός, ήταν πολύ καλός φίλος του Αλέξανδρου. Και κάποια στιγμή έφτιαξε ένα φάρμακο για ένα βοτάνι και πήγε να το δώσει στον Αλέξανδρο να το πει. Και σκάει μύτη ο Παρμενίωνας με ένα γράμμα και του λέει του Αλέξανδρου: Αλέξανδρε, μην το πεις αυτό, γιατί ο Φίλιππος έχει δοκιθεί από το Δαραίο να σε δολοφονήσει. Έτσι, το κοιτάει το γράμμα ο Αλέξανδρος και το βάλει στη ζέπη του. Δεν το έδειξε στον Φίλιππο, το βάζει στη τσέπη του. Και πίνει το ποτήρι. Αυτό που το φτιάξε ο Φίλιππος. Πίνει όλο το φάρμακο, το πίνει και μετά από λίγο δίνει το γράμμα και το διαβάζει ο Φίλιππος.
1: Ναι.
2: Για να καταλάβεις τι εστί φιλία, τι εστί Μακεδόνας, τι εστί Ακαρνάν, τι εστί Σπαρτιάτης και τι εστί φίλε Έλληνας. Εντάξει, είναι μεγάλη πληγή αυτή η ιστορία. Και αυτό που σου λέω τώρα, γιατί βλέπεις τα κοκόρια απέναντι, έτσι, τι γίνεται. Και μπορεί να έχουμε και σταματά.
1: Να δούμε.
2: Δηλαδή αυτοί τώρα, όχι να δούμε, αυτοί τώρα πάνε, έτσι, να εφαρμόσουν, να περάσουν ένα νόμο δικό τους. Δεν μιλάει κανένας, έτσι, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Εντάξει, και πάνε να εφαρμόσουν το δόμο, να βγουν μετά και να πούνε, κοίτα να δεις, εδώ είναι δικιά μας δικαιοδοσία. Τα νησιά δηλαδή, η Χίος, η Σάμος, η Λέσβος και άλλα νησιά είναι δικά του.
1: Ναι.
2: Τι θα γίνει ρε φίλε, για πες μου. Εμείς που θα πάμε, για πες μου.
1: Όχι, δεν είναι, σου ξαναλέω,
2: αύριο,
1: δεν είναι
2: το ίδιο... αύριο με τη λογική.
1: Σου ξαναλέω, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Δεν έχει καμία διαφορά με λογική σε ψάχνω.
1: Για μένα έχει.
2: Δεν έχει διαφορά.
1: Για μένα κάτι έχει.
2: Εντάξει, αν έχει για σένα, για μένα φίλε δεν έχει
1: κανένα. Εντάξει, αυτό σου λέω ότι για σένα για δεν αυτά... έχει, για μένα έχει.
2: Ναι, και αυτά είναι κόλπα γιατί η Ελλάδα έχει περιοριστεί, έχει κλειστεί. Δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα. Εδαφικά, αν θέλετε.
1: Έχουμε χάσει κανένα εδαφός.
2: Βέβαια έχουμε χάσει.
1: Πού το χάσαμε.
2: Έλα ρε, για μάνα.
1: Πού χάσαμε εδαφός.
2: Έλα ρε, για μάνα.
1: Πού χάσαμε εδαφός, πες μου.
2: Εντάξει, αν το πω εγώ θα μου πούνε κάποιοι.
1: Πες μου, πού χάσαμε εδαφός.
2: νοσταλγός. Δεν χάσαμε έδαφος με τη μικρασιακή καταστροφή.
1: Καλά, προφανώς. Μισό λεπτό τώρα.
2: Δεν χάσαμε έδαφος.
1: Μιλάμε τώρα για τη μικρασιακή καταστροφή.
2: Ναι, δεν χάσαμε έδαφος.
1: Τότε προφανώς και χάσαμε.
2: Μπράβο, χάσαμε έδαφος, την ψυχολογήσαμε. Κάναμε τη συνθήκη, είπαμε και η ειρήνη, σπαχτήκαμε, έγινε ό,τι έγινε. Να τα βρούμε, να προχωρήσουμε, έτσι. Και να πάμε μπροστά. Οι άλλοι όμως τώρα γίνανε πίσω. Εδώ, ας πούμε, από τη μία οι Τούρκοι, από την άλλη να πούμε οι Σλάβοι και από την άλλη οι Αλβανοί παραπάνω, κάτσε ρε φίλε. Οι Αλβανοί να πούμε, οι Τσάμιδες, λένε να πούμε ότι η Αλβανία είναι μέσα στη φροντία. Όλη η Τσαμουριά λέει τέτοιο, δεν υπάρχει Ελλάδα εκεί. Πρέβεζα, Πάργα και τα λοιπά, τι θα είμαστε δηλαδή, Ρούμελοι και Μοριάς. Θα βάζουμε την Ιτιά και θα λέμε στη Ρούμελη και στο Μοριά όλοι χορεύουν την Ιτιά. Δηλαδή τη στερεά Ελλάδα, ας πούμε, και Μοριάς και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πάρτε τα και παίξτε τα μπαλά.
1: Για να δούμε τι θα κάνουν οι Τούρκοι.
2: Τι θα κάνουν οι Τούρκοι.
1: Mm.
2: Εντάξει, άμα δεν τους... Φίλε, στους Τούρκους έπρεπε να τους έχει κόψει το... Δηλαδή, τον Τούρκο, άμα δεν τον βαρέσει εκεί που πονάει, θα κάνει τα δικά του. Εκεί που μόνο ξέρεις που είναι, στον Παρά. Το έχεις δει το Express του Μεσανυχτίου.
1: Αμέ.
2: Μπράβο, κόφτε τον Παρά να δεις τα γλέντια του. Δηλαδή μπαίνουν τέτοια ψαρόβαρκες μέσα, πιάσουν δύο-τρεις, κάνε κατάσκεψη να δούμε τι θα γίνει. Λέει ότι λέει, τράβα του, αγωγές, μηνύς, ότι δεν ξέρω τι να πω ρε φίλε. Τώρα κι εγώ δεν είμαι πολιτικός, έτσι.
1: Καλά, ούτε εγώ είμαι.
2: Ναι, απλά τώρα όταν τον ακούω να λέει αυτές τις ιδέες, λέω ο άνθρωπος, δεν πάει καλά να πούμε.
1: Ναι.
2: Ή ψυχίατρο θέλει ή κάπου άλλο την πάει τη βάρκα. Ή γυρνάει όλο το μοντέλο ανάποδα, έτσι, μοχλεύει την ιστορία για να κερδίσει κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα δηλαδή κάτι θέλει να πάρει. Το ίδιο, γιατί και οι Μακεδόνες τι κάνουν. Δηλαδή αν πούν αύριο ότι πρέπει να βγούμε μέχρι το Αιγαίο και η Θεσσαλονίκη είναι
1: Σλάβοι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν θα με πείσεις, ούτε εγώ θα πείσω εσένα.
2: Δεν θέλω να σε πείσω, φίλε.
1: Ναι,
2: θέλω
1: σου
2: να...
1: λέω, ούτε εγώ.
2: Να σε πείσω.
1: Ναι, δε, για μένα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τεράστια διαφορά.
2: Με την Τουρκία.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Okay.
1: Για μένα, σαν να λέω.
2: Για σένα. Για μένα είναι το ίδιο.
1: Εντάξει.
2: Οτιδήποτε βάλει την Ελλάδα από οποιαδήποτε πλευρά, ακόμα και από την Κίνα, έτσι, είναι το ίδιο.
1: Εντάξει.
2: Είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο μέγεθος, έτσι.
1: Το ακούω.
2: Δηλαδή όταν εμένα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έρχεται και μου αλλάζει, έτσι, κάποια πράγματα, δηλαδή να σου πω κάτι τώρα, το παιδί μου εμένα τώρα είναι Αριστίδη. Θα το βγάλω αριστιντομπιτζικο
1: παντιαντιούν. Δεν έχει καμία σχέση, έλα, ξηρομερίτη, όχι, μην τον μπλέξεις τώρα.
2: Δεν έχει, ρε,
1: δεν έχει καμία σχέση.
2: Πώς δεν έχει.
1: Δεν έχει τώρα, εντάξει, έλα.
2: Για πες μου, πώς είναι στα Σκοπιανά ο Αλέξανδρος, για εξήγησε μου, για να καταλάβω. Στη γλώσσα τους.
1: Δεν ξέρω Σκοπιανά.
2: Α.
1: Δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
2: Αλέξανδρος είναι ελληνικό όνομα, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει πώς είναι στα Σκοπιανά.
2: Ναι.
1: Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία. Μου είναι αδιάφορο.
2: Ναι, αλλά κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία.
1: Κανείς.
2: Πώς.
1: Καλά σου λέω τώρα.
2: Ο δικός μας ο πρωθυπουργός δεν τους αναγνώρισε. Ο πρώην.
1: Εντάξει, να σου πω, βάλε τελεία, γιατί θα συνεχίζεις να λες το ίδιο και θα λέω και εγώ το ίδιο, δεν θα αλλάξει κάτι.
2: Εντάξει, πάντως εγώ θέλω να σου πω ότι εκεί σε αυτό το κομμάτι διαφωνώ κάθετα.
1: Συμφωνώ, εγώ διαφωνώ.
2: Και με τον Ιν, γιατί αν ο πρώην έκανε την πατάτα τη ζωή και να σου πω και κάτι, είναι από το Αθαμάνιο. Ξέρεις που είναι το Αθαμάνιο, ποιοι είναι οι αρχαίοι Αθαμάνες ή Πυρώτες. Που είναι η Πουλγαριά, που είναι τα μέρη του Καραϊσκάκη, που είναι τα μέρη του Ίσκιου. Έτσι. Μιλάμε, που είναι τα μέρη του Κατσαντώνη και τα λοιπά.
1: Ναι, μην το συνεχίζουμε. Πραγματικά ξέρουμε τι δεν είναι.
2: Κατάλαβες τι λέω. Εντάξει, εμένα ρε φιλέ, πραγματικά, σαν ξηρομερίτη, έτσι, με χαλάει αυτό το έργο.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
2: Και δεν είμαι πρόσεχο.
1: Δεν είσαι ο μόνος.
2: Δεν είμαι Μακεδόνας, είμαι Ακαρνάνες.
1: Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας. Δεν είσαι ο μόνος, σου ξαναλέω που τον χαλάει.
2: Είναι πάρα πολλοί κόσμοι, να ξέρεις.
1: Ναι, είναι.
2: Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Είναι. Έτσι. Δεν είμαι ένας από αυτούς. Λυπάμαι.
2: Εντάξει, οκ, okay, ρε φίλε. Ναι,
1: η Τουρκία είναι άλλο πράγμα όμως. Επιμένω.
2: Να ξέρεις, η Τουρκία έχει και φιλαράκια. Έχει και δεκανίκια.
1: Και εμείς έχουμε.
2: Έχει και ταϊσμένους.
1: Και εμείς έχουμε.
2: Έτσι.
1: Και εμείς έχουμε.
2: Και δεν είναι και βαξίσια.
1: Και εμείς έχουμε.
2: δεν παίζει μόνη της μπάλα και την Ελλάδα, να ξέρεις, δεν την είχε νικήσει ποτέ.
1: Ναι, και εμείς έχουμε φιλαράκια. Όλοι έχουν φιλαράκια, μην ανησυχείς. Λοιπόν, φιλιά, καλό βράδυ.
2: Να σε καλά.
1: Γεια, γεια. Γεια σου, ξηρόμερο μπούμεραγκ. Τη Δευτέρα θα βγω και θα πω περί μακεδονικής διαλέκτου και πώς τη μιλάνε στη Μακεδονία. Νίκος από τα Γιαννητσά. Για μένα το ότι υπάρχει φτώχεια είναι έγκλημα, να είστε καλά, ο κύριος Μανώλης. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, 80% είναι βουλγάρικα και 20% σέρβικα. Γιατί είπα εγώ ότι υπάρχει. Προφανώς και έχει δίκιο, το είπα και εγώ. Τη Δυτική Ελλάδα την απασχολεί η φτώχεια και η μιζέρια, ο κύριος Αλέξης. Καλά, εντάξει Γιάννη, δεν την ξέρω εγώ τη συμφωνία. Μόνο την ξέρει ο Μητσοτάκης. Καλησπέρα Μανώλη, βάλε σε παρακαλώ το τραγούδι «Ελάστη θα γίνει φίλο μου». Εμάς το βάλαμε με Μάρκο μου, το βάλαμε την ημέρα που παρουσίασε ο Τσίπρας στο κόμμα του. Τούρκοι, Βούλγαροι και Σκοπιανοί αγοράζουν ακίνητα σωριδών στην Ελλάδα και εμάς μας πειράζει, τι λέει ο Ερντογάν. Καλά, μας πειράζει κι αυτό. 22 ώρες αναμονή στο κρατικό νοικιά, τι να πω εγώ, ο Νίκος, για καν Νίκο μου, τι να πεις εσύ. Που θες να πεις και λες με 22 ώρες αναμονή. Το Κογκό έχει ομαδάρα, ναι μπορεί να έχει όντως. Δεν διαφωνώ. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όχι, γιατί έχουμε και αύριο κανονικά. Τι νομίζετε ότι... Γιατί δεν μπήκε το ΚΕΑ είναι τέτοια ώρα, δεν ξέρω. Αν γνωρίζει κάποιος και μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν το... τι να σας πω. Θα το ρωτήσω κι εγώ, αλλά... Αλλά η ΔΕΘ είναι ακόμα μακριά. Για να αλλάξει το φορολογικό καθεστώς των εφοπλιστών πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Ναι. Καλά, αν χρειαστεί να αλλάξει, να αλλάξει. Μάλιστα, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεωργής Δαβαρίνος πλέον στη ρύθμιση των ήχων και πολύ λίγο πριν τη 1:30 θα βάλει και ένα τραγουδάκι τώρα για να πάρουμε μια ανάσα.

Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δεν με νοιάζει.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Σωτήρης μου γράφει εδώ, απαντά στο φίλο που ρωτάει για το ΚΕΑ. Το ΚΕΑ λέει στην Εθνική μπήκε κανονικά Πέμπτη μεσημέρι. Τώρα πια είμαστε Παρασκευή ξημερώματα, έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε. Γεια σας κύριε Αντώνη, κυρία Ιωάννα. Στέλνετε πάρα πολλά. Ναι, η μισή συμφωνείτε με τον Ξηρομερίτη. Μισή. Δεν το έχω μετρήσει. Έτσι. Άλλοι λέτε ότι είναι προδοσία αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Άλλοι λέτε ότι θα γινόταν ούτως ή άλλως. Απλά ο Τσίπρας το πέρασε και βόλεψε όλες τις επόμενες κυβερνήσεις και θα γινόταν αργά ή γρήγορα. Ένα από τα δύο ισχύει, να ξέρετε. Εγώ δεν διεκδικώ το αλάθητο, προφανώς. Κάνουμε όμως μια συζήτηση. Καλά λέει ο κύριος Θανάσης από την Πάτρα. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, να την καταγγείλουμε όμως. Γιατί τόσους όρους που δεν τηρούνται γίνεται? Σε ταξίδι μου στη Θεσσαλονίκη από Εγνατία πριν ένα χρόνο, τα περισσότερα αυτοκίνητα των Σκοπιανών είχαν πινακίδες με το σήμα Μακεδονία. Στην αρχή δεν λέγανε ότι αν δεν γράφανε Βόρεια Μακεδονία δεν επιτρεπόταν να δεχτεί είσοδο στη χώρα. Και με τους υπόλοιπους όρους, λέει, γίνεται κάποιος έλεγχος αν και πόσο τηρούνται? Κύριε Θανάση, η αλήθεια είναι ότι έχω να διαβάσω για ελέγχους κάποιο ρεπορτάζ, μπορεί και κάνα δύο χρόνια. Τώρα για τους άλλους όρους δεν ξέρω. Γενικώς δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να έχει καταγγελθεί τα τελευταία χρόνια. Το θέμα των πινακίδων το θυμάμαι. Προφανώς και μπορεί να καταγγελθεί. Καταγγέλλεται και δεν το ξέρω. Ο κύριος Θανάσης λέει όχι, δεν... Ή ο Ξηρομερίτης είναι λάθος ή εγώ ένας από τους δύο. Εγώ δεν διαβάζω, δεν λέω ότι είναι λάθος ο Ξηρομερίτης. Λέω ότι είναι η άποψή μου. Ο κύριος λέει που μιλάει για τις τιμές των ελληνικών σούπερ μάρκετ στη Γερμανία έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά ρώτησε τον, λέει, σε παρακαλώ τώρα που τον έχεις εκεί. Πόσο... Ήρθε στα τζανκ, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο. Πόσο κοστίζει, λέει, το ζώο 12 για παράδειγμα σε ένα γερμανικό σούπερ μάρκετ και πόσο κοστίζει στην Ελλάδα? Αν θέλει, κύριε Κώστα τη Στουτγκάρτη, στείλτε ένα μήνυμα. Ας τσεκάρει, λέει, ο κύριος το πόθεν έσχεις των βουλευτών του ΚΚ και των υπόλοιπων βουλευτών και μετά να λέει ανακρίβειες για το τι παίρνει ο καθένας. Πώς το ξέρω, θα πήγαινε την κουβέντα στη Χούντα. Όλα αυτά έχουν έρθει στα τζάνκ, συγγνώμη. Δεν είναι, λέει, μόνο αυτό που λες, Μανώλη, για τον πληθυσμό της Γερμανίας. Ο κύριος μάλλον κοιτάει απλά στοιχεία και δεν διαβάζει τη γενική εικόνα, δεν διαβάζει και τα υπόλοιπα στοιχεία που υπάρχουν όταν η Γερμανία έχει πλεόνασμα 2,3 εκατομμυρίων θέσεων και ζητούσε χέρια από παντού. Το να υπάρχουν 400.000 θέσεις λιγότερες απλά μειώνουν την ήδη πολύ αυξημένη ζήτηση. Να, μια παράμετρος που εγώ δεν τη γνωρίζω. Και τη διαβάζω με ενδιαφέρον. Έχεις, λέει, γνώμη για τη Μακεδονία 2.500 χρόνια ιστορίας και τέδωσε στους γύφτες Σκοπιανούς και είσαι δημοσιογράφος? Συγγνώμη, κύριε Μιχάηλε. Δεν ήξερα ότι πρέπει να περνάμε από, πώς το λένε, από τεστ πατριδογνωσίας και πατριδολατρίας και πατριωτισμού γενικώς για να κάνουμε κάποια δουλειά. Επίσης είχα την αίσθηση ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να έχει την άποψή του, ό,τι δουλειά και να κάνει. Θα σας ρωτήσω την επόμενη φορά. Θυμήστε μου. Η συμφωνία, λέει, των Πρεσπών έγινε ύστερα από απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, αυτό και μόνο. Νίκο, εγώ δεν μπαίνω καν που έγινε. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Αυτή η συμφωνία δεν πέρναγε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Θα πέφτει η κυβέρνηση. με κυβέρνηση Τσίπρα πέρασε. Απλά πράγματα. Και με Καμένο που διαφωνούσε και διαχώρισε τη θέση του. Και βγήκανε μετά να καταγγείλουνε της Νέας Δημοκρατίας, μια χαρά έκατσε σε όλους. Γιατί δεν βγαίνει τώρα κάποιος να καταγγείλει από την κυβέρνηση. Να καταγγείλει, λέει, όχι να ακυρώσει, γιατί η συμφωνία δεν ακυρώνεται. Τα έχουμε πει αυτά. Ποιος θα την ακυρώσει η συμφωνία? Ο κύριος Βελόπουλος θα την ακυρώσει τη συμφωνία, δηλαδή. Αλήθεια. Για να δούμε. Αυτό να ξέρετε που θεωρείτε ότι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να έχουν άποψη, όχι γνώμη, άποψη και γνώμη όμως αν θέλετε για κάποια πράγματα, παρά μόνο η τη δική σας, γιατί μόνο η δική σας είναι σωστή, να το κοιτάξετε. Δεν είναι πολύ καλό. Και γενικώς δεν είναι και πολύ δημοκρατικό. Έχει κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου, κύριε Κώστα, που θα αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος. Τώρα, τι θα αποφασίσουν δεν ξέρω. 6 Ιουνίου είναι, όχι αυτό, το άλλο Σάββατο. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο, είναι Πεντηκοστή και πάμε μετά, έτσι. Το Αγίου Πνεύματος είναι Πεντηκοστή, το τελευταίο ψυχοσάββατο είναι αυτό. Λένε ότι αυτό και το δεύτερο είναι τα πιο σημαντικά. Είναι η σύνδεση. Κυρία Κατερίνα, οι συντάξεις έχουν δοθεί. Χαίρετε, πόσα χρόνια λέει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ, να αλλάξει κυβερνήσεις, 320 δις χρέος, κούρεμα, PSI, ομόλογα, ασφαλιστικά. Πόσοι αυτοκτόνησαν, πόσοι φύγαμε από τη χώρα, ο Τσίπρας είναι επικίνδυνος. Είπαμε, ο Τσίπρας έχει το μερίδιο ευθύνης που το αναλογεί. Όταν από το 73 μέχρι και σήμερα η διακυβέρνηση της χώρας έχει μία ποσόστοση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και το διάστημα την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνος για την πενταετία του. Για όλο το υπόλοιπο είναι υπεύθυνοι άλλοι δύο. Πώς θα γίνει τώρα? Εκτός και αν ξεχάσουμε, ας πούμε, και αυτά που ξέρουμε, που είναι απλή αριθμητική δηλαδή. Λοιπόν, σε λίγο λέει θα μας πεις ότι περνάμε καλύτερα και από τους Γερμανούς. Κάποιος που μένει στη Γερμανία μπορεί να πει ότι δεν περνάει καλά και ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα να ζήσει. Ακούστε, εγώ μπορώ να σας πω μόνο αυτό που ξέρω και που ζω εγώ. Μάνο, το είδα το μήνυμά σου πριν. Και σένα, Νίκο. 984. Το είδα. Μην αγχώνεστε. Τα βλέπω τα μηνύματα, αλλά εντάξει, δεν είναι. Αύριο τι έχουν τα παιδιά? Τον Αυγερινό. Θα τον ακούσω. Τι να σου πω, τι ξέρω εγώ τι θα πει ο Αυγερινός. Ξέρω εγώ τι θα τον ρωτήσουνε. Αλλά θα κάτσω να ακούσω. Με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει γιατί θέλω να μάθω. Και προτιμάω να ακούσω μια συνέντευξη που θα δώσουν στο μέσο που εγώ εργάζομαι. Προφανώς, αν τον πετύχω και κάπου σε κάποιο άλλο μέσο, θα τον παρακολουθήσω. Το συζητάμε. Θέλω, λέει, να ρωτήσω τον ομογενή και Γερμανίας που βρίσκει την Ελλάδα φτηνή. Μισθή στη Γερμανία είναι ίδια με τη Ελλάδα. Για αγοραστική δύναμη δεν έχει ακούσει απολύτως τίποτα. Τι να σας πω, κύριε Γιώργο. Με τον κύριο Κώστα από τη Στουτγκάρντη έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές, έχουμε συμφωνήσει σε κάποια. Ας πούμε, μου έφερε ένα παράδειγμα ότι βρήκε ένα σπίτι να νοικιάσει στην Κατερίνη 100 ευρώ. Δεν το αμφισβητώ. Μακάρι να μπορούσα να βρω κι εγώ, αλλά στην Κατερίνη θα έχω ένα πρόβλημα να έρχομαι να δουλεύω. καταλάβατε ποιο είναι το ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί όντως η Κατερίνη να βρει ένα σπίτι 100 ευρώ να νοικιάσει. Μπορεί, δεν ξέρω. Σε ένα χωριό. Εδώ δεν μπορείς πάλι. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να έρθει από το εξωτερικό και να μείνει στην Κατερίνη με 100 ευρώ, δεν διαφωνώ. Ναι, καλά Γιάννη μου, δεν περίμενα. Φυσικά λέει και για όλο το υπόλοιπο έχουν την ευθύνη τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν. Δηλαδή είχαν την ευθύνη που πήραν μια Ελλάδα τριτοκοσμική κάτω από την 50η θέση παγκοσμίως και την έβαλαν στην Ευρώπη, την έφεραν στα 26 πλουσιότερα κράτη του κόσμου. Δηλαδή για τα μνημόνια, τα δύο πρώτα, αυτή ο Τσίπρας. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ. Μας τρελάνεις τώρα Γιάννη. Την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν την ανακοίνωσε ο Παπανδρέου. Ο Καραμαλής δεν παρέδωσε χάος. Δεν φάγανε με χρυσές, με χρυσές μασέλες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν φάγανε τα λεφτά του Κοσμάκη στο χρηματιστήριο. Δεν ρημάξανε τα ταμεία. Ο Τσίπρας τα έκανε όλα αυτά. Οκ. Okay. Προφανώς και... Δεν θα ακυρώσουμε, λέει, τα μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών, που τότε είναι, τι μου στείλατε, όσο η άλλη πλευρά δεν συμμορφώνεται. Στο Sky το είχε δηλώσει αυτό. Ο Πρωθυπουργός. Έχουν ακυρωθεί τα μνημόνια, έτσι. Λοιπόν, πότε το είχε πει? Δεν την βρίσκω τώρα την ημερομηνία. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν είναι και εύκολο γιατί αυτά τα βιντεάκια δεν έχουν πάνω ημερομηνία ανάρτησης. Α, από τα σχόλια μου πώς το βρω. Ναι, είναι χρόνια πριν. Σαράντα έξι λεπτά μετά τη μία. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Είναι σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Καλλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Δεν βγήκε χτες ο κύριος Νίκος?
1: Βγήκα, ναι.
0: Παρέμβαση θέλετε να κάνετε, 2 λεπτά.
1: Ναι, σωστά. Ήθελα λίγο να διορθώσω λίγο, γιατί κάποιοι κύριοι αναφέρθηκαν σε αυτά που είπα χθες. Ο κύριος από το Βόλο,
0: ναι,
1: είπε για την Γερμανία, για το πρόβλημα κτλ. Είπε το μήνυμα που έστειλε για τις θέσεις
0: εργασίας.
1: Ναι,
0: απλά είχε έρθει στα junk και δεν τα βλέπω αμέσως στα junk.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα. Απλά ήθελα να πω ότι κάποιοι άνθρωποι, όταν είναι έξω από το χώρο, δεν μπορούν να πούνε και πολλά. Το να διαβάζουν 5 πράγματα και να έχουν μία γνώμη στο κεφάλι τους χωρίς να ξέρουν ούτε καν που πέφτει η Γερμανία, δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα μόνο να πω, δεν λέω κάτι για τον κύριο. Ο κύριος καλά είπε, είχε τα δικά του στοιχεία, διαβάζει 2 άρθρα, ό,τι ξέρει ο κύριος, ή διαβάζει γενικώς, αλλά η ουσία είναι άλλη. Η Γερμανία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει 1,3 εκατομμύρια κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό προσπαθεί να κόψει, γιατί αυτή τη στιγμή έχει 1,5 εκατομμύριο Ουκρανούς, 3 εκατομμύρια Σύριους και δεν ξέρει τι να τους κάνει. Γιατί τους μισούς από αυτούς τους πληρώνει το κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Τίποτα άλλο. Τελεία, Παύλο Παράγραφος, κλείνω αυτό. Και ο κύριος που έλεγε για τα ενίκια στη Γερμανία που μένει στο Στουτγκάρδη, γιατί οι παλιοί, όπως και η μητέρα μου κάποτε, είχαν μεταναστεύσει, είχαν πάει εκεί πέρα, Στουτγκάρδη, εκείνες οι περιοχές έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
0: Ναι.
1: Έχει μείνει στο ότι εκεί η περιοχή είναι ακριβή. Και έλεγε ότι τα ενίκια στη Λειψία ή στο Βερολίνο είναι 500 ευρώ. Εγώ θα πω στον κύριο ότι άμα βρει 500 ευρώ δωμάτιο στο Βερολίνο, εγώ θα το κάνω δώρο για 1 χρόνο. Αυτό, τίποτα άλλο. Τα ενίκια εδώ πέρα ξεκινάνε μέσα στην ΑΒ ζώνη από τα 1500 και πιο πάνω. Να μην σας πω για 3 και 4 χιλιάρικα, κρατάω χαμηλά την μπάλα. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, διάλογος γίνεται. Ξηρομερίτη με εννοείται. Ότι κάναμε κουβέντα. Δεν έχω εγώ τέτοια ζητήματα. Προφανώς, ούτε να σε πείσω θέλω. Λοιπόν, μου γράφει λοιπόν εδώ ο Γιάννης ότι η Ελλάδα λέει δεν πτώχευσε μόνο. Πριν πτωχεύσει ήταν ανεπτυγμένο κράτος. Ήταν. Προφανώς και ευθύνεται η... Προφανώς και η...
1: Το να διαβάζουν 5 πράγματα και να έχουν μία γνώμη στο κεφάλι τους χωρίς να ξέρουν ούτε καν που πέφτει η Γερμανία, δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα μόνο να πω, δεν λέω κάτι για τον κύριο. Ο κύριος καλά είπε, είχε τα δικά του στοιχεία, διαβάζει 2 άρθρα, ό,τι ξέρει ο κύριος ή διαβάζει γενικώς, αλλά η ουσία είναι άλλη. Η Γερμανία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει 1,3 εκατομμύρια κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό προσπαθεί να κόψει, γιατί αυτή τη στιγμή έχει 1,5 εκατομμύριο Ουκρανούς, 3 εκατομμύρια Σύριους και δεν ξέρει τι να τους κάνει, γιατί τους μισούς από αυτούς τους πληρώνει το κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα, τίποτα άλλο. Τελεία, Παύλο Παράγραφος, κλείνω αυτό. Και ο κύριος που έλεγε για τα ενίκια στη Γερμανία που μένει στο Στουτγκάρδη, γιατί οι παλιοί, όπως και η μητέρα μου κάποτε, είχαν μεταναστεύσει, είχαν πάει εκεί πέρα, Στουτγκάρδη, εκείνες οι περιοχές έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
0: Ναι.
1: Έχει μείνει στο ότι εκεί η περιοχή είναι ακριβή. Και έλεγε ότι τα ενίκια στη Λειψία ή στο Βερολίνο είναι 500 ευρώ. Εγώ θα πω στον κύριο ότι άμα βρει 500 ευρώ δωμάτιο στο Βερολίνο, εγώ θα το κάνω δώρο για 1 χρόνο. Αυτό, τίποτα άλλο. Τα ενίκια εδώ πέρα ξεκινάνε μέσα στην ΑΒ ζώνη από τα 1500 και πιο πάνω. Να μην σας πω για 3 και 4 χιλιάρικα, κρατάω χαμηλά την μπάλα. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, διάλογος γίνεται. Ξηρομερίτη με εννοείται. Ότι δεν... Ότι

0: πληρώνει το κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Τίποτα άλλο. Τελεία, ναι. Παύλα παράγραφος, κλείνω αυτό. Και ο κύριος που έλεγε για τα ενίκια στη Γερμανία που μένει στη Στουτγκάρδη, γιατί οι παλιοί, όπως και η μητέρα μου κάποτε, είχαν μεταναστεύσει και είχαν πάει εκεί πέρα, Στουτγκάρδη, εκείνες οι περιοχές έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει στο ότι εκεί η περιοχή είναι ακριβή. Και έλεγε ότι τα ενίκια στη Λειψία ή στο Βερολίνο είναι 500 ευρώ. Εγώ θα πω στον κύριο ότι άμα βρει 500 ευρώ δωμάτιο στο Βερολίνο, εγώ θα το κάνω δώρο για ένα χρόνο. Αυτό, τίποτα άλλο. Τα ενίκια εδώ πέρα ξεκινάνε μέσα στην ΑΒ ζώνη από τα 1500 και πιο πάνω. Να μην σας πω για 3 και 4 χιλιάρικα, κρατάω χαμηλά την μπάλα. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Καλό βράδυ. Να
1: καλό
0: είστε καλά.
1: Βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εντάξει, διάλογος γίνεται. Ξηρομερή τι με εννοείτε. Ότι δεν. Ότι κάναμε κουβέντα. Δεν έχω εγώ τέτοια ζητήματα. Προφανώς. Ούτε να σε πείσω θέλω. Λοιπόν, μου γράφει λοιπόν εδώ ο Γιάννης ότι η Ελλάδα λέει δεν πτώχευσε μόνο. Πριν πτωχεύσει ήταν ανεπτυγμένο κράτος. Ήταν. Προφανώς και ευθύνεται προφανώς και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ την ανέδειξαν σε ανεπτυγμένο. Και μετά την πτώχευσαν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, το βάζουμε στη ζυγαριά και λέμε «Α, αυτοί οι δύο φτιάξαν τη χώρα που την πήραν από τριτοκοσμική και μετά φάγαν μέχρι σκασμού και την πτώχευσαν, αλλά είμαστε στην ισορροπία». Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή τι ήταν, ήτανε καλές οι διακυβερνήσεις και πτωχεύσαμε. Γιατί πτωχεύσαμε? Δεν φταίνει οι κυβερνήσεις που πτωχεύσαμε. Οι ίδιες κυβερνήσεις που έκαναν τη χώρα από τριτοκοσμική ανεπτυγμένη. Από μόνη της πτώχευση η Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Φυσικά, και έρχεται τώρα το μήνυμα, μου λέει φυσικά λέει και Νέα Δημοκρατία Πασόκ ευθύνονται για τη χρεοκοπία με 90% την ευθύνη να την έχει η κυβέρνηση Χαραμαλή. Αυτό λέει δεν σημαίνει ότι θα μηδενίζω. Όχι, εγώ δεν μηδενίζω. Γιάννη μου, κάνεις λάθος. Προφανώς και πέτυχε. Και ό,τι πετύχανε, το ρημάξανε μετά. Δεν το ρημάξανε. Όχι, όχι, ο Τσίπρας έχει την ευθύνη των 5 ετών που κυβέρνησε. Υπέγραψε μνημόνιο, βεβαίως και έχει ευθύνη. Αλλά δεν ευθύνεται για τη χρεοκοπία της χώρας, την οποία οδήγησαν στη χρεοκοπία Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Που έφτασαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν και μετά τη χρεοκόπησαν. Αυτό το επιχείρημα, Γιάννη μου, με τους Χρυσαυγίτες δεν θα το φέρνει σε μένα. Ότι οι Χρυσαυγίτες δεν έχουν κυβερνήσει και άρα να τους ψηφίζαμε επειδή δεν έχουν ευθύνη για τη χρεοκοπία, διότι οι Χρυσαυγίτες δεν είναι, είναι εγκληματίες. Είναι άλλο πράγμα. Κατά την προσωπική μου άποψη. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Ψάλτη και Λάσκαρης Αγοραστός νωρίτερα, Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη μας, Ελένη Κατσαμπέκη, από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί, Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, Δημήτρης Σταυρακάκης στην Αθλητική Συνημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Απόψε, Παρασκευή πια, στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ, στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: 93 FM Radio.
1: 2026 και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται. Καλωσορίσατε, κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον ενικό ηρώ, όπως μιλάμε, στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες, ηρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι.
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχες συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Να, και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
1: Θα μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι.
0: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους. Δεν το λέω
1: μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου. Δεν προσπαθώ επουδενή να φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει πες το κείμενο. Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
0: Νιώσε το, εννοεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
0: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
1: Ο Papercut.
0: Ναι, καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου, ναι, Ξαρχάκου στο τραγούδι με αυτή την δυνατή αρενοπή.
1: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
0: Φοβερή.
1: Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σανταφέ. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας, και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνου. Και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν κτλ. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν. Και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
0: Ναι, του κόλλησε.
1: Ναι, του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ. Και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάς, μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία. Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου, μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς.
0: Και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μου αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν τραγούδια.
0: Όχι, σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα,
0: το
1: όχι, μπορεί
0: όχι
1: να μου φτιάχνουν όλα το κέφι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν,
0: ναι,
1: το κέφι.
0: Είναι αλλά πολύ εσωτερικά
1: πολύ,
0: για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν και η επιτυχία, και την επιτυχία αναζητάμε, και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι, ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού, αναζητώ το να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι, γιατί, κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό, στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτός σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι, καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι, έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους, με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα αυτά, δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φέ και η διασκευή του δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορεί να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα παιδιά,
0: Ηρώδιο. Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν ανοίγει για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: μια σημαντική τιμή.
1: Πολύ
0: συγκινητικό.
1: Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου φαντάζομαι θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μία παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό, να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι λοιπόν, ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει νομίζω να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επί σκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Ο μαέστρος τα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
0: Θα είναι στη συναυλία
1: τα
0: παιδιά.
1: Θα είναι στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με
0: την ταβέρνα. Τους, την
1: ακριβώς, ταβέρνα. Ακριβώς, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή. Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς,
0: και κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Μα τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνης στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει
0: νομίζω
1: στο Ηρώδιο.
0: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή. Πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την Ηρώ Σαΐα και την υπέροχη, τη μαγική φωνή της. Και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμη.
1: Ό,τι θες.

0: τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε και το προηγούμενο.
1: Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετία.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύεις σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη
0: το
1: σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει
1: για μένα
0: κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα διάλεγες κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, που, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο?
1: Όχι. Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω,
0: το
1: δηλαδή
0: νόημα.
1: Βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το νόημα ενός τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς είναι να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη η άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι κι εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε
1: και
0: στον ίδιο χώρο?
1: Γιατί δεν είναι και ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν
1: όσο
0: υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο. Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε φτάσει.
0: Αν αυτό συμβαίνει, είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον. Και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω, εννοείται, με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα χρόνια.
0: Επικρατεί στη σχέση σας, επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία? Η επαγγελματική.
1: Η αγάπη επικρατεί. Ποια συνεργασία? Αλίμονο. Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί. Και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας Υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουν πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα και τα λοιπά, δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Ναι, σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ. Πάρα
1: τρελαίνομαι.
0: Πολύ. Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζω με αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε «Δεν γουστάρω να κάνω μουσική».
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θα κάνω μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη
1: έπρεπε να μου
0: ερώτηση.
1: Την έχεις δώσει να τη μελετήσεις. Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα, αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
0: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
1: ναι,
0: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας,
1: αυτό
0: τα
1: βασικά
0: σχόλια που άκουγες,
1: ναι.
0: Για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ρο?
1: Κοντεύουμε 19.
0: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες, υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας, ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
1: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
0: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό
1: πολύ
0: μέσα του.
1: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68, έμοιαζε σαν να είναι 55, και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών. Το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω ότι
0: είχε
1: 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήταν
0: μύθο
1: μόνο
0: της ελληνικής
1: μουσικής. Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι, ότι υπήρξε κούκλος, δηλαδή ένας
1: για μένα
0: από τους ωραιότερους
1: άντρες. Για μένα ακόμα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το μύθο.
0: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
1: Στα 28 σου κοιτάς τη γοητεία. Αυτό ήταν.
0: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα μοιάζει 20, 25, 30 χρόνια νεότερος.
1: Μοιάζει, κάποια χρόνια αρκετά νεότερος.
0: Είναι αδύνατος, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
1: Αυτό είναι. Κοίταξε να δεις, πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη.
0: Όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεις.
1: Ακριβώς. Είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος, όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια, που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου, γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου, και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν το συγκρίνω με κανέναν, δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος, και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
0: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
1: Κατάλαβες.
0: Σαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην ελληνική.
1: Και θα πω, ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του, ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
0: Είναι έντιμος άντρας.
1: Είναι άντρας, βασικά.
0: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
1: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
0: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
1: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα, γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
0: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
1: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω. Γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι. Δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως, και εγώ ανακαλύπτω νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέες δυνάμεις, και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
0: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
1: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
0: Ναι.
1: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
0: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
1: Είναι πολλές. Είναι πολλές. Γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
0: Ωραία, πες δύο.
1: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουν 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουν στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα και τα λοιπά. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Σπυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως, με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
0: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συνέστημα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
1: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή, να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές. Καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε το συναίσθημα. Με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν. Να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ιρό Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
1: Να είσαι καλά.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συνένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν. Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου, τι θες να αφήσεις πίσω σου.
1: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή, να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές. Καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε το συναίσθημα. Με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν. Να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ιρό Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
1: Να είσαι καλά.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συνένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα.

0: εύκολη. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν, να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
1: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ιρό Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
0: Άσε καλά.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενώπιον. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.